0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

Να βλέπεις πάνω στα αυτοκίνητα 30 φύλλα λευκά. Στους δρόμους, στις πλατείες, παιχνίδια και παιδιά. Ψάξε να βρει.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
11: Πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
11: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαρη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
22: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
22: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
22: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
24: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Ευχαριστούμε.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 95-73-78.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
10: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

κι αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
19: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
19: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
19: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
20: Τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
20: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και γωνία ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
26: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
27: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
26: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
27: Εννοείται.
26: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
27: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
28: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
27: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με service. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
20: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
19: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
20: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
19: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
20: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
21: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
0: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
25: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
24: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
25: Φυσικά, BioClima.
26: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

σου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Είχα πει

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τριάντα χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Να σε ρωτήσω κάτι! Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι!
9: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
15: Στο πάρι, σουτάρι και oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: μαργαρίτα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Του Αγίου Πνεύματος σε σήμερα. Εκτός από τις διακοπές δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πίστη μας.
1: Το μαργαρίτα ρένιο.
0: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν γιορτινές μέρες κτλ. Η καθημερινότητα πάντα λειτουργεί με μία έντονη λοκή, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο καθένας ενδιαφέρεται για τη χώρα του. Άρχισαν πλέον η φιλοσοφία σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν γίνουνε, και όλοι λένε, οι μεγαλοεπιχειρηματίες δηλαδή, έτσι νομίζουν αυτοί, ότι αυτοί κάνουν κουμάντο. Αν κάνουν κουμάντο είναι μάγκες και τους παραδέχομαι. Δεν θα κάναν κουμάντο αν ψήφιζαν όλοι οι Έλληνες και πηγαίνανε στις κάλπες να ψηφίσουν. Όσο λιγότεροι ψηφίζουν, τόσο οι μεγαλοεπιχειρηματίες αποφασίζουν για το μέλλον της Ελλάδος. Μας λένε λοιπόν οι κύριοι αυτοί ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία. Όλοι τους βλέπουν 8 έως 9 κόμματα στη Βουλή. Το πρώτο κόμμα λένε θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Με δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα και πιθανόν τον Κασιδιάρη. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με μια παραξενιά, η οποία όταν λέει δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τότε να με συγχωρείτε με το 27% πώς θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, με ποιους θα συμμαχίσει. Τόσο είναι, υπάρχουν μυστικές συμφωνίες, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, και δούμε πράγματα και θάματα τα οποία πάντα συμβαίνουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

0: Υπάρχουν ορισμένοι επιχειρηματίες, ίσως οι πιο λεφτάδες που υπάρχουν στο ελληνικό επιχειρηματικό και οικονομικό σύστημα, που κάνουν με τον τρόπο τους πάντα για να επηρεάζουν ή να ελέγχουν την κατάσταση μία προβολή των πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα από όλους αυτούς ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει ένα ποσοστό γύρω στο 27%, εγώ διαφορώ, θα είναι πολύ χαμηλότερο. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης θα διαπραγματευτεί την πρωθυπουργική θέση και δεν θα αφισβητηθεί από τους υποψήφιους οι επίδοξους δελφίνους που περιλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία και είναι πολλοί, οι διάφοροι δηλαδή. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο δεύτερος, όλοι μιλάνε για τον Τσίπρα. Ένα Τσίπρας ο οποίος συγκεντρώνει το σπαρασόμενο χώρο της κεντροαριστεράς που δεν έχει καμία ηγετική φυσιογνωμία. Μιλάνε επίσης για διάφορα άλλα κόμματα. Βάζουν μια σειρά στα επόμενα κόμματα για την οποία εγώ διαφωνώ. Οι Καρισιανού τη βάζουν τέταρτο κόμμα. Και αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις ιστορίες για να επηρεάσουν την κατάσταση έχουν την εντύπωση ότι με τον αριθμό των κομμάτων που βάζουν θα είναι μέσα στην εννιάδα, δεν έχουν καταλάβει ότι κάνουν ένα πολιτικό λάθος το οποίο θα ωφελήσει όλους αυτούς οι οποίοι ασκούν με πολιτική δρυμύτητα την πραγματική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και όχι αυτούς οι οποίοι ψευτοσυμμαχούν ή ψευτοκοροϊδεύουν, γιατί σαν σκοπό έχουν μόνο πώς να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Ρώτησε να μάθεις, κοίταξε να δεις, τι ζημιά θα πάθεις.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα και αποτείνονται σε γνωστούς επιχειρηματίες με σκοπό να υπάρξει χρηματοδότηση για να μπορέσουν να κατέβουν σε εκλογές. Υπάρχουν αρνήσεις από τους επιχειρηματίες για να βοηθήσουν αυτούς τους μελλοντικούς πολιτικούς, αλλά η άντληση κεφαλαίων είναι η μοναδική λύση για να μπορείς να στήσεις ένα κόμμα. Εγώ θέλω να ενημερωθώ από πού άντλησε τα κεφάλαια ο κύριος Τσίπρας για να δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα και από πού άντλησε τα κεφάλαια η κυρία Καρισιανού για να δημιουργήσει και αυτή ένα άλλο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι είναι ανακατεμένο και το Ισραήλ, αλλά αυτά τα κρατάμε στο αρχείο μας και όταν έρθει η ώρα θα αναγκαστούμε να πούμε ονόματα και διευθύνσεις. Επομένως, το μυστικό της υποψηφιότητας στο οποιοδήποτε είναι το παραδάκι. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική για προσωπικούς λόγους πρέπει να εκμεταλλευτεί αν έχει κάποιο κύκλο επαφών τους οποίους εξυπηρέτησε στο προηγούμενο διάστημα για να τσοντάρουν για να δημιουργηθεί ένα κόμμα. Παλιοί φίλοι που βοηθήθηκαν στο παρελθόν. Ο σκοπός είναι να αντιληφθούν κεφάλαια για να βοηθηθεί το στήσιμο ενός νέου κόμματος. Επιμένω και επαναλαμβάνω. Πού βρήκε τα λεφτά ο κύριος Τσίπρας και πού βρήκε τα λεφτά η κυρία Καρισιανού για να δημιουργήσουν ένα κόμμα το οποίο στην πρώτη φάση παρουσίασης ειδικά της κυρίας Καρισιανούς φάνηκε ότι ξόδεψε αρκετά χρήματα για να το παρουσιάσει. Όλα αυτά τα πράγματα μου δημιουργούν προβλήματα στη σκέψη μου, στις τοποθετήσεις μου, διότι το χρήμα είναι το παν για να μπορέσεις να ασχοληθείς με την πολιτική και να κάνεις πλήση των κεφάλου στους ψηφοφόρους.

Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις. Ειδικά η τελευταία δημοσκόπηση ήταν μια δημοσκόπηση την οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, διότι δείχνει μια κυριαρχία της Τσίπρα, του Τσίπρα και της Καριστιανού στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Και επειδή ο κόσμος δεν είναι ανόητος, έχει γυρίσει την πλάτη στη λέξη εκλογές, έχει γυρίσει την πλάτη στη λέξη δημοκρατία. Το 50% δεν πάνε να ψηφίσουν, διότι όταν διαβάζουν κάθε μέρα την προσπάθεια διαφόρων εταιριών να κάνουν πλήση του κεφάλου στον κόσμο, τότε καταλαβαίνουν ότι με το να γυρίσουν την πλάτη σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν σκορυδεύουν είναι η καλύτερη λύση. Πού βρήκε τα λεφτά η κυρία Καριστιανού και έκανε κόμμα, θέλουμε να μάθουμε. Πού βρήκε τα λεφτά ο κύριο Τσίπρας και έκανε και αυτός κόμμα. Πού βρήκαν τα λεφτά? Και κάθαρα πράγματα. Και θέλει πολλά λεφτά. Γιατί πρέπει να οργανωθεί η ιστορία σε όλη την Ελλάδα με εκλογικά κέντρα, εκλογικά γραφεία, προσωπικό, ιστορίες και πάρα πολλά πράγματα που λίγο πολύ τα ξέρετε όλοι σας. Πού βρήκαν τα λεφτά, επαναλαμβάνω. Θα το μάθουμε και όταν έρθει η ώρα θα το ανακοινώσουμε. Κάθε μέρα οι δημοσκοπήσεις κάνουν πλήση του εγκεφάλου. Από τη μία παρουσιάζουν τέταρτο ένα κόμμα, από την άλλη το παρουσιάζουν δεύτερο και από την άλλη παρουσιάζουν μια κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία από 27,5% που έδειχνε προθέσεις μια δημοσκόπηση βρέθηκε μια άλλη που τη δείχνει τώρα με 26,1%. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτή η ιστορία που λέγεται δημοσκόπησης, πώς να κρίνουμε πώς λειτουργεί στην Ευρώπη. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια έκφραση της μορφής της επιθυμίας ενός λαού και πρέπει όταν οι εταιρείες αυτές κάνουν αυτή τη δουλειά να την κάνουν με έργο και πάντα με βάθος πολιτικό, το οποίο πολιτικό βάθος είναι αυτό το οποίο δίδει το δικαίωμα στους πολίτες να σκεφτούν τα συμφέροντα της πατρίδος τους.

Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει λόγω Τσίπρα. Για την άλλη μεριά υπάρχει και άλλο ένα άλλο καλοπάτι που λέγεται αντιμητσοτακικό ρεύμα. Βλέπουμε επίσης την Καριστιανού να πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά καλά πάει και ο Κασιδιάρης με το καλημέρα εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις ότι είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα. Και βλέπουμε ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν το Μάιο του 2027. Θέλω να καταλάβω υπό ποια λογική ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική, όταν είναι υποχρεωμένος να μας κάνει μια απογραφή το τι έκανε τότε με την ιστορία των μνημονίων, για ποιο λόγο το δημοψήφισμα από όχι του ελληνικού λαού το έκανε ναι, για να μας εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, από το στόμα του ιδίου να καταλάβουμε, αν μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε, τι ακριβώς συνέβη τότε με το δολοφονικό συμφωνητικό έγγραφο το οποίο λεγόταν μνημόνια.

κάθε μέρα ή συχνά και πυκνά μας μιλάνε όλοι για τον πλούτο που έχει η Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν υπογράψει με την ελληνική κυβέρνηση συμβάσεις μίσθωσης. Συμβάσεις μίσθωσης, η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε νοικιαστήρια συμβόλαια για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έχουμε γίνει, κυρίες και κύριοι, τροχονόμοι ξένων συμφερόντων. Σε τροχονόμο ξένων συμφερόντων και κυρίως των αμερικανικών συμφερόντων εξελίσσεται το Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει μια επίσημη αίτηση για την εχώρηση του 70% των δικαιωμάτων μιας περιοχής νότια του Ιωνίου που είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σχετικά με τον κολοσσό, τον αμερικανικό κολοσσό της Ευρών, που αποδεικνύει ότι η χώρα μας παραδίδει τα κλειδιά και τον έλεγχο του υποθαλάσσιου πλούτου σε ξένα χιόγια. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν μας ενημερώνει κανείς για τα κλειδιά και τον έλεγχο του υποθαλάσσιου πλούτου που παραδίδουν σε ξένα χέρια. Αλλά θέλω να ξέρω ποια θα είναι τα κέρδη της ελληνικής οικονομίας, ποια θα είναι τα κέρδη των ελληνικών ταμείων, σε περίπτωση που αρχίζει να γίνεται η εκμετάλλευση από τις ξένες εταιρείες του μεγάλου πλούτου που έχουν ελληνικές θάλασσες. Θέλω για μία φορά ακόμα να ξέρω ότι το περιβόητο success story των ελληνικών υδρογοναθράκων παραπέμπεται για ακόμα μια φορά στις καλένδες και κανείς δεν μας λέει τίποτε, για να ξέρουμε κι εμείς, καθώς πίσω από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα κρύβεται ένα αίτημα για 18μήνη παράταση των ερευνών, επιβεβαιώνοντας ότι οι πραγματικές γεωτρήσεις, επιβεβαιώνοντας, κύριε Πρωθυπουργέ μου, ότι οι πραγματικές γεωτρήσεις αποτελούν μια καλωστημένη φούσκα, μια φούσκα καλωστημένη πλήση στο εγκεφάλο του ελληνικού λαού. Μπορεί να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μπορεί να ανακοινώνουν τι κάνουν οι ξένες εταιρείες για τα αιτήματα που υπέβαλαν, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν βλέπουμε έναρξη έργων, δεν βλέπουμε ουσία, παρά βλέπουμε μόνο λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, από τα οποία κανείς δεν κερδίζει εκτός από τους λίγους που περιβάλλουν τους πολιτικούς και τους πρωθυπουργούς. Κατ' επανάληψη έχω τοποθετηθεί για το θέμα του τεράστιου πλούτου στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια φοβία εκμετάλλευσης του πλούτου αυτού, η οποία ξεκινάει από τους Τούρκους, οι οποίοι μας απειλούν συνεχώς, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Καρατζαφέρη χθες μας είπε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τους Τούρκους, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Καρατζαφέρη μας είπε ότι έχουμε πάρα πολύ δυνατό εξοπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν έχουμε καμία δυνατή απάντηση να δώσουμε στους Τούρκους όταν συνέχεια μας προσβάλλουν, διεκδικούν, λένε ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό τους. Εμείς καθόμαστε με κλειστό το στόμα και δίνουμε κάτι παιδικές απαντήσεις οι οποίες εκθέτουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα δεν πολύ λέγονται στα δελτία ειδήσεων, δεν πολύ λέγονται πουθενά, αλλά μεγάλες εντάσεις δίνονται και ορισμένες φασαρίες που γίνονται ειδικά με το ποδόσφαιρο, όταν ο Δημητριάδης, ο συγγενής του Πρωθυπουργού, τσακώθηκε άγρια με τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, το παιχνίδι το προχθεσινό, με αποτέλεσμα ο Δημητριάδης, επιτιθέμενος στο Μαρινάκη, να του πει δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Η επίθεση που εξαπέρισε κατά του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, μιλώντας για απρόκλητη επίθεση και δηλώντας ότι παραμένει στη διάθεση των αρχών, είναι μια επίθεση η οποία μας δημιουργεί προβλήματα, διότι από την άλλη μεριά ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον του Δημητριάδη και προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση ο φίλος μας ο Δημητριάδης. Κατέθεσε μήνυση σε βάρος μου, είπε ο Μαρινάκης. Το θράσος σου δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω συνεχίζοντας οι ιδέες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε ένα σημαντικότερο αγώνα τη ιστορία. Κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα λίγο να ράψετε το στόμα σας, διότι λέτε πάρα πολλά, διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαρινάκης δεν περιβάλλεται από οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων. Αν έχει στρατό με υπόδικους μπράβους, να πάτε στη δικαιοσύνη, να καταθέτε στοιχεία, να το αποδείξετε και εν συνεχεία να εκφράζεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας τρόπος ο οποίος βασίζεται στο ότι είστε συγγενείς στενός με τον Πρωθυπουργό, ένας τρόπος που γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να έχετε καμία απολύτως προβληματική κατάσταση, οτιδήποτε και να πείτε.
Δεν μπορεί να λέτε ότι ο Μαρινάκης κρύβεται στο Λονδίνο, ενώ εσύ παραμένεις εδώ στην Ελλάδα στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Αλλά θέλουμε οι αρχές να μας πούνε και ορισμένα άλλα πράγματα από το παρελθόν, σχετικά όταν είχατε ισχυρή υπηρεσία στο Μέγαρο Μασίμου, κάνατε ό,τι θέλετε. Επομένως, μπορεί να παριστάνετε τον θεματοφύλακα της νομιμότητος και τον κύσαρα της ηθικής, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα λύνουν τα δικαστήρια, αλλά τα λύνουν οι αιτίες που φτάσαν στο σημείο να κατηγορείτε τον κύριο Μαρινάκη ότι θα μεταβάλει την Ελλάδα σε Κολομβία. Δεν το ξέρω το Μαρινάκη, δεν με ενδιαφέρει ο Μαρινάκης. Ξέρω τον Δημητριάδη, ο οποίος είναι μέλος του πολιτικού συστήματος. Και αυτοί που είναι μέλη του πολιτικού συστήματος και κάνουν κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα κατά καιρούς, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, διότι από αυτούς εξαρτάται η χώρα μας και όχι από αυτά τα οποία θα κάνει ο κύριος Μαρινάκης ή πολλές εταιρείες οι οποίες έχει.

Υπάρχουν δηλώσεις διαφόρων πολιτικών οι οποίες είναι ισχυρός προβληματικές για να ελέγξουμε το περιεχόμενό τους. Και ακούσαμε κάποιο βουλευτή του Πασόκ να λέει ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας γεννά κόμματα, κρίση και πολιτικό χάος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη αν αυτό το ισχυρό κόμμα με τα μεγάλα ποσοστά και τις απόλυτες επιτυχίες στο παρελθόν όταν γινόταν οι εκλογές, πώς έφτασε στο σημείο να έχει ποσοστά από 20-25% στις δημοσκοπήσεις. Και από την άλλη μεριά θέλω να ξέρω υπό ποια λογική γεννιούνται τόσο πολλά κόμματα και δημιουργείται τόσο μεγάλο πολιτικό χάος όταν σήμερα υπάρχει περίπτωση σε επόμενες εκλογές να έχουμε 9 κόμματα μες στη Βουλή. Υπάρχει μια κοινωνική και πολιτική κινητικότητα η οποία οδηγεί στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό το πράγμα το θεωρώ μια πολιτική αποτυχία του πολιτικού συστήματος, διότι τα πολλά κόμματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική αίσθηση σε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, αυτών που ψηφίζουν δηλαδή, αλλά υπάρχει μια μορφή εκδίκησης ή μια μορφή για να σπάσουν πλάκα. Όταν σε μια χώρα ψηφίζει μόνο το 50% των ψηφοφόρων και το 50% γυρίζει την πλάτη, τότε περιττό να μιλάμε για δημοκρατία και να μιλάμε μόνο για πολιτικό χάος. Ένα πολιτικό χάος το οποίο αυξάνεται και πληθύνεται και στον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάδα, αλλά βασικά και στο οικονομικό χάος, το οποίο μας το παρουσιάζουν σαν επιτυχημένο, αλλά ξεχνάνε ότι χρωστάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότικη να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότικη.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότικη, δεν θα το βρεις πουθενά.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32 €. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
18: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
17: Της Βέχρο φυσικά.
18: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
18: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
23: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
25: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
24: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
25: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
26: Μετροπολής!
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
28: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Σήμερα ο Γιάννης Τσιράπης, τον οποίον και καλημερίζω, έκανε κλασικές σούπερ ελληνικές επιτυχίες σαν επιλογή, πράγμα το οποίο το κάνει πάντα στις έξτρα εκπομπές τις οποίες κάνουμε εκτός του προγράμματος. Ωραία είναι να μιλάμε για τους πολιτικούς, ωραία είναι να αναφέρουμε ονόματα πολιτικών, Καριστιανού, Τσίπρας και τα λοιπά, τους διαφημίζουμε και τζάμπα, αλλά πιο ωραίο είναι να μιλάμε με τι τρόπο θα βρει η Ελλάδα λύσεις για να ισχυροποιήσει την οικονομία, εκμεταλλευόμενη έναν ασύλληπτο πλούτο που λέγεται τουριστικός πλούτος σε περιοχές που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και με τις έδωσε ο Θεούλης. Δεν βλέπουμε από τα κυβερνητικά στελέχη και από τους εγκεφάλους της ελληνικής πολιτικής ζωής να κάνουν απολύτως τίποτα για να έρθουν επενδυτές υψηλού κύρους με δισεκατομμύρια για να μετατρέψουν μαγευτικές περιοχές σε επιχειρηματικά κομμάτια τα οποία θα είναι σαν μαγνήτης, θα τραβάνε τον κόσμο για να έρθει εδώ να κάνει διακοπές του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, έχει ένα γαμπρό τον οποίο το λένε Κούσλερ. Ο Κούσλερ λοιπόν αποφάσισε να κάνει business δισεκατομμυρίων σε μια περιοχή στην Αλβανία που είναι απέναντι από τα βόρεια σύνορα της Κέρκυρας και λέγεται, την αποκαλούμε εμείς Αλβανικό Μονακό. Είναι θαυμάσια περιοχή από απόψεως τουριστικής εμφάνισης. Και έρχεται εδώ πέρα λοιπόν ο γαμπρός του Τραμπ και ανοίγει την πόρτα στην περιοχή εκείνη για να αγοράσει τα πάντα από τις μειονοτικές γαίες των κατοίκων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν περιουσίες. Είδες, κύριε, το επενδυτικό αυτό σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία είναι ένα σχέδιο το οποίο συζητάται εντονότατα και αφορά επίσης και την ελληνική εθνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο. Ήθελα να μου πείτε ποιο δελτίο ειδήσεων στην Ελλάδα, ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ανέφερε αυτή την ιστορία όταν συνδένονται τέρατα και σημεία αριστερά και δεξιά που έχουν σχέση με ελληνικά συμφέροντα στο εξωτερικό και δεν πληροφορούμεθα τίποτε. Η εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ προβλέπει μια τεράστια τουριστική επένδυση δισεκατομμυρίων σε μια περιοχή που είναι βόρεια του Αυλώνα, όπου θα δημιουργηθούν πολυτελέστατα θέρετρα, χιλιάδες βίλες, πολυτελέστατες ξενοδοχικές μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Έβλεπα μια ταινία, θυμάμαι παλιότερα, με James Bond και είδα σε μια περιοχή των Βαλκανίων, το Μαυροβούνιο, να υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις οι οποίες με αφήσαμε ανοιχτό το στόμα όταν έβλεπα την ταινία. Για να διαλέξουν οι Άγγλοι σκηνοθέτες και παραγωγοί εκείνα τα ξενοδοχεία για να γυριστεί η ταινία του James Bond, δεν το κάνα τυχαία, διότι όταν είδα τις εγκαταστάσεις, τον barracks χώρο, τους χώρους parking, τα πάρκα, την παραλία και όλα τα άλλα, διαπίστωσα ότι υπήρξαν επενδύσεις υψηλού επίπεδου, με αποτέλεσμα η ομορφιά που δίνει ο Θεός σε ορισμένα σημεία να γίνεται εκμεταλλεύσιμη από επενδύσεις υψηλού κύρους που κάνουν αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους. Θέλω να μου πείτε σε αυτή τη χώρα πού γίνονται επενδύσεις υψηλού κύρους σχετικά με τον τουρισμό. Γελάμε στην κυριολεξία όταν ακούμε ορισμένες ηλιθιότητες σχετικά με τα τουριστικά δεδομένα στην Ελλάδα. Κανείς δεν απολογείται, κανείς δεν τιμωρείται, κανείς δεν ανακρίνεται, κανείς δεν δίνει αναφορά για ποιο λόγο τα τουριστικά εισοδήματα στην Ελλάδα είναι μόνο 20 δισεκατομμύρια ενώ έπρεπε να είναι πάνω από 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ψάξτε όλη τη Χαλκιδική, αν εξαιρέσετε τα 2-3 ξενοδοχεία, όλες οι άλλες περιοχές είναι παρατημένες στο μαύρο του στο χάλι. Υπάρχουν αυτά τα beach bar, υπάρχουν οι πολυθρόνες, υπάρχουν οι ξαπλώστρες, υπάρχει μια απόλυτη εκμετάλλευση της ομορφιάς της άμμου, της καθαρής θάλασσας, που δεν συναντάται σε άλλα μέρη πολιτισμένων χωρών. Δεν είπε κανείς να μην υπάρχουν ξαπλώστρες. Αλλά εκεί που είναι η αμμουδιά και η παραλία, βρέστε μου μια πολιτισμένη χώρα στον κόσμο που έχει ξαπλώστρες πάνω στην αμμουδιά. Οι ξαπλώστρες είναι πίσω από την αμμουδιά η αμμουδιά είναι εντελώς ελεύθερη για να μπορεί αυτός που θέλει να κάνει το μπάνιο να το απολαύσει ή να παίξει κάτι ή να κάνει ένα ράνι. Αυτό γίνεται διότι στην Ελλάδα τα πάντα χτίστηκαν μέχρι το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο. Δεν αφέθηκαν ελεύθερες περιοχές από την παραλία προς και μετά, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει αυτό το σχέδιο που υπάρχουν σε πολλές τουριστικές περιοχές, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι το Μον Παρνές, όπως είναι άλλες πολυτελέστατες παραλίες ακόμα και σε νησιά του Ειρηνικού, τα οποία είναι μικρά νησιά με λίγο πληθυσμό και βγάζουν δισεκατομμύρια το χρόνο και κάνουν μια πλούσια ζωή οι κάτοικοι. Και εμείς έχουμε αυτούς τους χώρους σαν τη Χαλκιδική, η οποία αντί να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση τουριστικής εκμετάλλευσης με επιστημονικό τρόπο της ομορφιάς του τοπίου που σου δίνει θάλασσα, αμμουδιά και συνεχεία υψώματα. Μιλάμε για μια καλλιγραφία, για μια οπτική ομορφιά την οποία δεν μπορεί να τη συντηρήσει κανείς από αυτούς οι οποίοι ανακατεύονται κυβερνά την Ελλάδα. Όταν παίρνεις τη Χαλκιδική την αστυνομία και λες, κύριε αστυνομικέ, στον τάδε δρόμο υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όπου υπάρχει και μια κολόνα που λέει απαγορεύει το παρκάρισμα, γιατί δεν παναγράψετε, σου λέει θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν άλλοι. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Φτάσαμε σημείο ο γαμπρός του Τραμπ να πάει βόρεια στην Αυλώνα για να δημιουργήσει αυτά τα θέατρα τα οποία σας είπα προηγουμένως, για να δημιουργήσει μια διεθνή οικονομική βιτρίνα η οποία θα ανεβάσει το κύρος της Αλβανίας τουριστικά, η οποία Αλβανία προσπαθεί να μετατραπεί από προορισμό χαμηλού κόστος σε μονακό των Βαλκανίων. Οι ίδιοι Αλβανοί γνωρίζουν ότι ο τρόπος που είναι φτιαγμένες οι τουριστικές τους περιοχές δεν τραβάνε ανθρώπους που έχουν λεφτά και τώρα αποφασίζουν να κάνουν επενδύσεις με ξένους λεφτάδες και από προορισμό χαμηλού κόστος, δηλαδή από τζάμπα περιοχές, να μετατρέψουν τις όμορφες περιοχές που έχουν αυτοί σε μονακό των Βαλκανίων. Δεν θα μπορούσε, κυρίες και κύριοι, η Χαλκιδική να είναι το Μονακό της Βορείου Ελλάδος? Μια τέτοια επένδυση που θέλουν να κάνουν στην Αλβανία φέρνει κεφάλαια και διεθνή προβολή. Θα κάνουν καινούριο αεροδρόμιο στην Αυλώνα που θα συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση όλων των τουριστών από όπου και να έρχονται. Θα γίνει μια περιοχή φυσικής ομορφιάς, κύριοι Μητσοτάκη και Σία, που περιλαμβάνει προστατευόμενες λιμνοθάλασσες. Επίσης, η τσιμεντοποίηση και η μαζική παρουσία τουριστών απειλούν να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα τον υδροβιότοπο, γι' αυτό και αυτά θα καταστραφούν. Η αλβανική κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να κάνει παρτίδες με τον Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Τραμπ, δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια έχει, και κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κατασκευές μεγάλης κλίμακος υψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα μετατρέψουν τις αλβανικές τουριστικές περιοχές σε υψηλού επίπεδου. Πολλοί αναλωτές βλέπουν ότι όλα αυτά τα φιλέτα τα οποία θα παραχωρήσει ο Ράμα, ο Αλβανός πρόεδρος τους Αμερικάνους, το κάνει για να μπορέσει να έχει και μια πολιτική επιρροή στην Ουάσιγκτον, εξασφαλίζοντας ανοιχτά κανάλια με το περιβάλλον του Τραμπ. Ήθελα να ξέρω, κυρίες και κύριοι, αν ακούσατε από κανέναν από τους εγκέφαλους που μας κυβερνάνε, από τους εγκέφαλους που ψηφίζουν οι εγκέφαλοι που λέγονται Έλληνες πολίτες, για την υφαρπαγή των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας που υπάρχει εκεί στην Αλβανία. Υπάρχει μια σκοτεινή και επικίνδυνη πτυχή στην τουριστική έκρηξη, η οποία θα δοθεί στον Αμερικάνο επιχειρηματία, όπου στη Χιμάρα, στις Δρυμάδες, Άγιου Σαράντα και στα Εξαμήλια υπάρχουν πολυτελέστερες περιοχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα τουρισμού που θέλει να κάνει ο Αμερικανός επιχειρηματίας. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται σε μια χώρα η οποία λέγεται Αλβανία, όπου εδώ και 30 χρόνια μετά την πτώση του κομμουνιστικού συστήματος οι Αλβανοί αρνούνται συστηματικά, επαναλαμβάνω, κύριοι πολιτικοί της Ελλάδος, να δώσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους Έλληνες που είναι δικά τους περιοχές εκείνες, της μειονότητος και τις πατρογονικές τους γαίες με διάφορες γραφειοκρατικές προφάσεις. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα η οποία θέλει να το παίζει δημοκρατία και θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαλείται γραφειοκρατικές προφάσεις και να μην δίνει στο όνομα τις περιουσίες των Ελλήνων της Αλβανίας στους οποίους ανήκουν οι περιουσίες. Όλες αυτές οι ιστορίες πρέπει να μας κάνουν να σκεφτόμαστε υπό ποια λογική είμαστε τόσο άχρηστοι να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο που μας έδωσε ο Θεός σε τουριστικό γίγνεσθε, γιατί να γίνουν στρατηγικές επενδύσεις με αποτέλεσμα να θεωρούμεθα μια χώρα η οποία θα είναι ένας μαγνήτης δισεκατομμυρίων και ένας μαγνήτης ομορφιάς, το δημόσιο συμφέρον, κυρίες και κύριοι, απολωτριώνει, δημεύει περιουσίες, παραχωρεί ότι γουστάρει σε μεγάλους βοράβους και σιγά σιγά έχουμε όλους τους ολιγάρχες οι οποίοι γίνονται φίλοι με την κυβέρνηση και δεν τους πειράζει κανένας. Δεν είδα να ασχολούμεθα πολύ με την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Ήδη έχουν έρθει και μηνύματα από Αλβανούς, από Έλληνες Αλβανούς εδώ πριν από λίγο εδώ στο ραδιόφωνο. Για την ελληνική μειονότητα, αυτή η επιθετική ανάπτυξη αποτελεί τον μοχλό για το οριστικό, οικονομικό και πληθυσμιακό εκτοπισμό από τα πατραγωνικά τους εδάφη. Αν όλες αυτές οι περιουσίες των Ελλήνων μεταβιβαστούν στον Αμερικάνο μεγαλοεπιχειρηματία, τότε δεν θα έχουν τρόπο να παραμένουν και να μένουν στην Αλβανία και θα σηκωθούν και θα γυρίσουν στην Ελλάδα. Όταν η γη αφαιρείται από τους νόμιμους κατοίκους της για να εξυπηρεθούν διεθνή κεφάλαια, η ανάπτυξη μετατρέπεται σε εργαλείο εθνοκάρθρωσης με οικονομικά μέσα. Ο ισχυρότερος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να κάνεις εθνοκάθαρση σήμερα από μια περιοχή είναι να μετατρέψεις με οικονομικά μέσα σε εργαλείο την εξαφάνιση των ενδιαφέρων περιουσιών. Αυτό πάει να κάνει η Αλβανία με τις περιουσίες των Ελλήνων που υπάρχουν εκεί, με αποτέλεσμα σε λίγο θα αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, της Ελλάδος να με συγχωρείτε, όχι από παιδιά που θα γεννιούνται από την κοιλιά της μαμάς, αλλά από διάφορους που θα έρχονται από διάφορες χώρες που θα τους έχουν κατασχέσει την περιουσία και θα έρχονται εδώ πάμπτωχοι για να ζήσουν και να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί.
1: Την ώρα που γυρνώ απ' τη δουλειά,
0: κάθε μέρα, τις τελευταίες μέρες, με ιδιαίτερη ένταση παρακολουθώ τους αγώνες τέννις που γίνονται στο Παρίσι, το τουρνουά Ρολάν Γκαρός. Ένα τέννις το οποίο είναι εκπληκτικό και από απόδοση και από θέαμα αλλά και από αθλητικές εγκαταστάσεις. Κουράστηκα όμως συνεχώς, κουράστηκα κάθε μέρα αμέτρητες φορές από τότε πάρσε το τουρνουά στο Ρολάν Γκαρός να βλέπω μια αεροπορική εταιρεία που λέγεται Turkish Airlines να διαφημίζεται ασταμάτητα. Διαφημίζεται ασταμάτητα, κυρίες και κύριοι, Turkish Airlines, όχι μόνο σε τουρκική γλώσσα, αλλά σε πάρα πολλές γλώσσες, όπως και κινέζικα ακόμα, όπου μεταφέρει τουρίστες από όλες τις περιοχές, όλες τις χώρες του κόσμου. Τι κάνουν

πρέπει κλείνοντας την τράπεζα και στέλνοντας τον κάθε Έλληνα να πάρει 40-50 ευρώ τη μέρα. Γι' αυτό το ξέχασε ο Έλληνας. Ο Τσίπρας ετοίμασε δημοψήφισμα, το οποίο βγήκε σαν αποτέλεσμα όχι και το μετέτρεψε παράνομα σε ναι. Ο Τσίπρας έγινε με τη Μέρκελ, την οποία προηγουμένως την έβριζε, και συνεχεία αρχίσαν οι αγκαλιές και τα φιλιά. Υπέγραψε μνημόνιο, δεν δημιούργησε χρέη, γιατί τα βρήκε και υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών και υπέγραψε και τη συμφωνία Βόρεια Μακεδονία. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν το δικαίωμα στον Τσίπρα να έχει το θράσος να ασχοληθεί με την πολιτική. Περιμένω, όπως περιμένω να μας πει ο κ. Μητσοτάκης, για ποιο λόγο ενώ έχει υποσχεθεί τότε ότι αν έβγαινε αυτός πρωθυπουργός θα φρόντιζε να ακυρωθεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία με μια συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή. Δεν έκανε καμία συνεδρίαση ο κ. Μητσοτάκης. Η Βόρεια Μακεδονία παραμένει Βόρεια Μακεδονία. Εμείς οι Έλληνες παθαίνουμε, κυρίες και κύριοι, εθνικό μαρασμό όταν βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται είναι όχι για να τους δίνουμε ψήφο, αλλά να τους δίνουμε προσβλητικά παράσημα για να τα κρεμάνε στο στήθος τους για να βλέπουμε ποιοι ακριβώς μας κυβερνούν.

Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί εντονότατα η φήμη ότι ο Άριος Πάγος εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να απορρίψει το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το περίφημο ΕΛΑΣ, για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ, το τι γράφω δεν μας ενδιαφέρει, το ζήτημα δεν είναι επικοινωνιακό. Υπάρχουν αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί που τους δίνω συγχαρτήρια, που μελετούν προσεκτικά το θέμα και είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν κατά γράμμα το νόμο του 2012, ο οποίος απαγορεύει ρητά σε πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούν ονόματα ή συντομογραφίες που παραπέμπουν σε κρατικές δομές, υπηρεσίες ή αρχές του ελληνικού κράτους. Η συντομογραφία της λέξης ΕΛΑΣ ταυτίζεται πλήρως με την ελληνική αστυνομία, γεγονός που δημιουργεί σαφέστατα νομικό πρόβλημα. ΕΛΑΣ είναι ελληνική αστυνομία. Θα έχουμε τώρα και ΕΛΑΣ στο κόμμα του Τσίπρα. Ήθελα να ξέρω ο Τσίπρας πώς σκέφτεται γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε, τι σόι πολιτικός είναι, τι σόι εθνική συνείδηση έχει, όταν ήξερε ότι το όνομα ΕΛΑΣ θα δημιουργήσει μια ένταση στην Ελλάδα, η οποία θα δώσει μια δημοσιότητα, μια που αυτά τα πράγματα πάντα δίνουν κοτσομπολίσκες δημοσιότητες. Το ήξερε αυτό το πράγμα και βρήκε έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί το όνομα ΕΛΑΣ για να ακουστεί περισσότερο από ό,τι περίμενε να ακουστεί. Για τον Τσίπρα τον είχαν ξεχάσει όλοι και κανείς δεν περίμενε να ξανασχοληθεί με τα πολιτικά θέματα στην πατρίδα μας. Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει το όνομα, ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το ΕΛΑΣ έχει ήδη παίξει επικοινωνιακά. Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται από στελέχη και υποστηρικτές και μια απόρριψη θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και καθυστέρηση στην επίσημη εγγραφή του κόμματος. Οι Έλληνες δικαστές, οι τίμιοι Έλληνες δικαστές, η εξαιρετική ελληνική δικαιοσύνη που είναι το δωμάτιο ασφαλείας του ελληνικού λαού, δεν θα δεχθεί το παιχνίδι το επικοινωνιακό που γίνεται με τη λέξη ΕΛΑΣ, οπότε μία απόρριψη θα δημιουργήσει μία μεγάλη καθυστέρηση και αναστάτωση. Η υπόθεση έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Τσίπρας επιταχύνει διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου φορέα, ενώ παράλληλα πληθαίνουν πληροφορίες για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προς την κατεύθυνσή του. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τι έχουν προσφέρει όλοι οι βουλευτές των διαφόρων κομμάτων στην πατρίδα μας. Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω. Παρ' όλα αυτά, ξαναγίνονται βουλευτές και ο μήνας έχει 9. Υπάρχει και μια πολιτική διάθεση. Μια πολιτική διάσταση, επαναλαμβάνω. Θα έλεγα ότι ακόμα και αν η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι καθαρά νομική, η στιγμή που επιλέγεται ή τουλάχιστον η στιγμή που διαρρέει έχει έντονο πολιτικό φορτίο. Θα έλεγα επίσης

0: ότι μια ενδεχόμενη απόρριψη θα ερμηνευτεί από τον χώρο του Τσίπρα ως προσπάθεια παρεμπόδισης της νέας πολιτικής του κίνησης, ενώ από την άλλη πλευρά θα χαρακτηριστεί ως σεβασμός στο γράμμα του νόμου. Επομένως, τι μας ενδιαφέρει, ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου ή η παρεμπόδιση της νέας πολιτικής κίνησης? Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου, διότι το γράμμα του νόμου είναι ένα από τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους, ενώ ο Τσίπρας δεν είναι από τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους, ούτε τα πολιτικά σχέδια τα οποία έχει. Έρχεται και παρέρχεται ο κάθε Τσίπρας, αλλά ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου παραμένει πάντα, διότι έτσι λειτουργούν οι πολιτισμένες χώρες. Επομένως, περιμένουμε τις επόμενες μέρες, οι οποίες θα είναι καθοριστικές, και αν τελικά το όνομα Ελλάς απορριφθεί, που συμβουλεύω να απορριφθεί, που προτείνω να απορριφθεί, ο Τσίπρας θα αναγκαστεί να βρει ένα νέο όνομα με τον οποίο θα πορευθεί σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα που λέγεται Ελλάς? Είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα που λέγεται Ελλάς? Επαναλαμβάνω, είναι μια προσβολή στο όνομα Ελλάς. Δεν παίζουμε με το Ελλάς. Σε κάθαρα πράγματα.
1: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Είπαμε στον κύριο Διτσιράπη να μας φέρει το μωρό, αλλά μας το κρατάει κρυφό, καταλάβατε. Έχουμε και τη Μαρία Λάμπρου σήμερα, που στέλνω τα φυλάκια μου στο τηλεφωνικό κέντρο, την εξαιρετική Μαρία Λάμπρου,

Η αγαπημένη μου κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση εκτοξεύοντας πειρά στο φίλο μου τον Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Οπωσδήποτε ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο στην Ελλάδα ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είμαι όμως υποχρεωμένος και εγώ να πω στην κυρία Καριστιανού ότι και αυτή νομίζει ότι οι Έλληνες νομίζουν ότι τρώμε κουκτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Διότι θέλω να μου εξηγήσει με ισχυρότητα επιχειρηματολογία για ποιο λόγο ασχολήθηκε με την πολιτική. Αν η επιχειρηματολογία αυτή με πείσει, τότε θα ζητήσω συγγνώμη. Αλλά ένα τεράστιο ατύχημα απόγινε σε ένα μέρος της Ελλάδος και ορισμένοι γονείς κάνανε ένα σωματείο για να αντιδράσουν, για να γίνει όμορφα η δουλειά του νόμου κτλ. Δεν θεωρώ σωστό κάποιος από αυτούς να εκμεταλλεύεται πολιτικά το θέμα και να ανακατεύεται με την πολιτική δημιουργώντας κόμμα. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο ελληνικό απόφθεγμα που λέγεται «Η ζωή συνεχίζεται». Και όταν λέμε «Η ζωή συνεχίζεται», ξεχνάμε τα δεινά, να βάζουμε στην πάντα, να θυμόμαστε όταν είμαστε μόνοι, στεναχωριόμαστε και κλαίμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται και όταν γινόμαστε διάσημοι ακόμα και από τα άσχημα και τα δεινά, τότε εκμεταλλευόμαστε τη διασημότητα για να πάμε πιο μπροστά, επιβεβαιώντας αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η ζωή συνεχίζεται. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Διτσιράπη, και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
12: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
11: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
12: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Μετρόπολης!
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

ακούτε μια παλιά φωνή, μεγάλη φωνή, το Δημήτρη Χόρν. Μερικές φορές όταν έχω χρόνο κάθομαι και προσπαθώ να βρω θετικά πράγματα τα οποία ωφελούν τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, το μόνο το οποίο μου έρχεται να πω είναι ότι πρέπει όλοι να έχετε την υγεία σας. Τίποτε το θετικό, τίποτε το βοηθητικό, τίποτε το φιλολαϊκό δεν γίνεται από την πλευρά των πολιτικού συστήματος. Έχουν καταφέρει κατά τέτοιο τρόπο όλοι να κοροϊδεύουν τον κόσμο για να του πάρουν την ψήφο και συνεχεία αυτός ο οποίος κυβερνάει να κάνει τα κέφια των ολίγων. Ήθελα να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει προσβάλει τους πολίτες με επίδομα 150 ευρώ που είναι ψίχουλα, όταν οι φίλοι και κατά τα φαινόμενα συνεταίροι της τις αυρίζουν. Αυτό πάει να πει ότι υπάρχει ανάπτυξη για λίγους και φόροι και ακρίβη για πολλούς. Είχα πει να μην δεχθεί κανένας Έλληνας στα 150 ευρώ το βοήθημα. Και έβλεπα αχαρακτήριστους Έλληνες στα δελτία ειδήσεων όταν τους ρωτούσα οι δημοσιογράφοι να λένε τι να κάνουμε, καλά είναι και αυτά. Μη τρως με ένα μήνα κρέας. Για τα 150 ευρώ δεν τα χρειάζεσαι, αλλά ο εγωισμός σου ενισχύεται και η δυναμική σου γίνεται πάρα πολύ ισχυρή. Αν γύριζε την πλάτη ο κόσμος στα 150 ευρώ βοήθημα κοροϊδίας που δώσανε στον κόσμο, τότε θα χτυπιόταν πολύ άσχημα το πολιτικό σύστημα από την προσβολή την οποία θα δεχόταν από έναν υπερήφανο ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε 150 ευρώ καλά είναι και αυτά. Καταλάβατε ποιο είναι το κόλπο. Επομένως, η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι για τους λίγους και οι φόροι, η ακρίβεια είναι για τους πολλούς. Εγώ θεωρώ ότι μόνο σαν προσβολή προς τους πολίτες μπορεί να θεωρηθεί το επίδομα ψίχουλων των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δώσει η κυβέρνηση όταν οι φίλοι και κατά τα φαινόμενα οι συνεταίροι της θησαυρίζουν με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, που οι πανελλοδικές εξετάσεις, θα έλεγα, φέρνουν σε χιλιάδες νέους και οικογένειες τεράστια πίεση και αγωνία, ο Πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να στείλει ένα παρηγορητικό μήνυμα. Μην ανησυχείτε, έχουμε και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέγουμε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, εννοώντας αν κάποιος Έλληνας πολίτης έχει πρόβλημα να αποτανθεί στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης? Ερωτώ, είναι πράγματα αυτά? Είναι πράγματα αυτά? Πώς πρέπει να χαρακτηρίσεις ότι υπάρχει γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης? Φιλοσοφία θέλει ότι όταν ο γιος ή η κόρη κάποιες οικογένειες δίνει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα άγχος στην οικογένεια και εσύ παρέχεις ψυχολογική υποστήριξη? Γιατί δεν καταργούνται οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου? Και εκεί να δείξουν την αξία τους οι ικανοί. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανασκοπήσεις που αποκαλύπτουν ότι η ακρίβεια στραγγίζει τα νοικοκυριά. Στραγγίζει η ακρίβεια τα νοικοκυριά. Δεν είναι δυνατόν με 150 ευρώ που δίνεις να καλύψεις κανείς την αύξηση στο ρεύμα, στα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα σχολικά έξοδα που έχουν εκτοξευθεί στα τελευταία χρόνια. Εάν νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι 150 ευρώ είναι χρήματα, θα πάρει να βοηθήσει ήδη στην οικογένειά του. Για μένα είναι ψίχουλα. Είναι μια οικονομική προσβολή. Είναι ένα εφάπαξ φιλοδόρημα που ούτε καν αγγίζει το πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας. Ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν δίνει και μόνο από μόνο του τίποτα. Οι πολίτες παίρνουν τα 150 ευρώ. Είναι τέτοια η φύση μας. Για να ανακουφιστούν. Αλλά καλύτερα να ανακουφίσουν τον εγωισμό τους μη παίρνοντάς τα, παρά να τα παίρνουν και να εκτίθενται κάνοντας τους πολιτικούς να νομίζουν ότι ό,τι προτείνει η κυβέρνηση γίνεται αποδεκτό. Από την άλλη μεριά, το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρά, το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια, παρακαλώ.
συνεχίζεται με 300 εκατομμύρια, αλλά η καθημερινότητα του πολίτη παραμένει ακριβή και πνιγυρή. Η κυβέρνηση μας κάνει πλήση του εγκεφάλου ότι κάνει μεταρρυθμίσεις για την ισότητα αμοιβών, πληρωμών δηλαδή σε μισθούς άντρας και γυναίκας. Με νέα νομοσχέδια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ελάχιστα σε αυτούς πραγματικά πιέζονται. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια νόμιζαν ότι οι αριθμοί πηγαίνουν καλά. Αλλά όταν οι αριθμοί πηγαίνουν καλά, ο πολίτης δεν βλέπει κανένα απολύτως πραγματικό όφελος. Και όταν ο πελής δεν βλέπει απολύτως κανένα πραγματικό όφελος για την τσέπη του, τα πράγματα πάνε καλά μόνο για τους ολίγους και για τα ψέματα τα οποία κάνει ο εκάστοτε που κυβερνά την Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και τα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία είναι σε φιάλτη στην κυριολεξία. Από τα 20 ευρώ, πήγε στα 100 ευρώ το μήνα. Πώς εκτοξεύτηκε κατά αυτόν τον τρόπο το κόστος για τα νοικοκυριά? Πιο ακριβά κατά 16% γίναν τα τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χρεώσεις, σε σχέση με το μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος λογαριασμού διαμορφώνεται στα 240 ευρώ ανά μεγατώρα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 206 ευρώ ανά μεγατώρα. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 33 ευρώ ακριβότερα ανά μεγατώρα από ό,τι είναι οι Ευρωπαίοι. Τα νοικοκυριά αναγκαστικά κάνουν συγκρίσεις πριν και μετά το 2021 για να δουν τι συμβαίνει με την τσέπη τους. Τα νοικοκυριά πάντως μιλάνε για ενεργειακή κρίση. 19 με 21 πλήρωνα κατά μέσο όρο 20 ευρώ το μήνα. Και στο τετράμινο με το ζόρι ξεπερνούσαν τα 100 ευρώ και σήμερα, στις καλές εποχές των ανανέωσιμων πηγών ενέργειας, ο μηνιαίος λογαριασμός κυμαίνεται από 60 σε 100 ευρώ. Το τετράμινο τρέχει πάνω από 300 ευρώ. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία δείχνουν ότι πρέπει να κάνουμε ένα ερώτημα. Τι κερδίζουν τα νοικοκυριά από τις εξαγωγές ρεύματος? Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει ένα βασικό επιχείρημα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα, που είναι ότι η χώρα είναι εξαγωγική σε ενέργεια, χωρίς να προσδιορίζει ποιο είναι το οικονομικό έφελος για τα εκατομμύρια των οικοκυριών. Κύριε Μητσοτάκη, ειλικρινά, θα ξεχάσω και τις επιχειρηματικές μου γνώσεις και θα τις ρίξω σε ένα καλάθι αχρήστων όταν ακούω από στελέχη της κυβέρνησής σου να λένε ότι η χώρα, επειδή είναι εξαγωγική σε ενέργεια, κάτι κάνει. Με την εξαγωγή σε ενέργεια μαζεύει λεφτά τα ταμεία του κράτους. Άρα δεν προσδιορίζει το κράτος ποιο είναι το οικονομικό όφελος της εξαγωγής της ενέργειας που κάνουμε στο εξωτερικό για τα εκατομμύρια των νοικοκυριών. Ποιο είναι? Κάνετε εξαγωγή ενέργειας, το διαφημίζετε, αλλά δεν μας λέτε τι κερδίζει ένας πολίτης. Τι νοσ είναι τα λεφτά της εξαγωγής ενέργειας? Μήπως είναι των μεγαλοεπιχειρηματιών που ασχολήθηκαν με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την οποία θησάβρισαν στην κυριολεξία, την οποία την κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό, και ο Έλληνας πληρώνει πανάκριβα και οι μεγαλοεπιχειρηματίες τις αυρίζουν? Κύριε Μητσοτάκη, σέβομαι τη θέση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν σέβομαι τις γνώσεις σας. Έχετε πλήρη ανυπαρξία γνώσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Έχετε πλήρη ανυπαρξία γνώσεων. Ξεκαθαρίζω τα θέματα και επιμένω σε αυτό. Δεν ξέρετε τίποτε από οικονομικά δεδομένα. Δεν ξέρετε τίποτε από βοήθεια ενός λαού σχετικά με το οικονομικό γίγνεσθε. Δεν γνωρίζετε όταν λέτε ότι εξάγουμε την ενέργεια και μόνο οι οικονομάνοι αυτοί που την εξάγουν. Όταν εξάγεις ένα πράγμα, τι κερδίζει ο Έλληνας πολίτης, μπορείτε να μου πείτε? Τίποτε. Λοιπόν, μη μιλάτε και μη λαλάτε, γιατί μιλώντας και λαλώντας θα δείτε τι θα γίνει ψηφίζοντας ο ελληνικός λαός. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν καταργούν τους φόρους του Τσίπρα τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος? Το Τσίπρα τον καταργήσανε με τα χειρότερα λόγια. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και οτιδήποτε φόροι υπήρχαν στα τιμολόγια ρεύματος από την εποχή του Τσίπρα παρέμειναν οι ίδιοι. Προτείνω λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό να ανοίξει ένα λογαριασμό ρεύματος, να αναζητήσει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το ειδικό φόρο κατανάλωσης που επευλήθηκαν επί Πρωθυπουργία Τσίπρας.
για να μας ενημερώσει γιατί αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν βγήκαν από τον λογαριασμό. Δίνει τεράστια έσοδα στα κρατικά ταμεία που είναι 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ο Τσίπρας που τον βρίζουν όλοι φεύγοντας άφησε αυτούς τους λογαριασμούς σχετικά με τα τιμολόγια ρεύματος που βοηθάνε την ελληνική κυβέρνηση να παίρνει από τον ελληνικό λαό 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το απλό ερώτημα, κύριε Πρωθυπουργέ μου, είναι πότε θα καταργηθεί αυτός ο φόρος, τον οποίο δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Καλή είναι η κριτική που ασκείται σαν κυβέρνηση στον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο το καλή το βάζω σε ομοιωματικά. Αλλά δεν ανοίγει η συζήτηση για κατάργηση των έμεσων φόρων που επέβαλε η κυβέρνηση του Τσίπρα το 2015. Πολεμάτε τον Αλέξη Τσίπρα με κάθε λεκτικό μέσο, αλλά διατηρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, τους έμεσους φόρους που έβαλε ο Τσίπρας και ισχύουν ακόμα και σήμερα. Τα ακριβά τιμολόγια είναι στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κόστος που είναι η αρχή, αλλά η ελληνική αγορά ανεβάζει το τελικό κόστος υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, το κόστος αγοράς ρεύματος του Απριλίου για τους προμηθευσές ήταν 88 ευρώ. Πάντως, οι λιανικές τιμές των πράσινων τιμολογίων κοιμάνθηκαν από 13 λεφτά έως 19 λεφτά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δεν τα λέει κανένας, δεν τα αναλύει κανένας, δεν δίνει πληροφορία κανένας στον κόσμο. Ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται. Κατηγορούν τον Τσίπρα με τα χειρότερα λόγια και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, αλλά δεν μας λένε γιατί κρατάνε τους φόρους, τους έμεσους που έβαλε ο Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση, που ρούφηξαν το αίμα του ελληνικού λαού, και σαν μια κυβέρνηση του λαού που λέω ότι είναι ο Μητσοτάκης, δεν έρχεται να καταργήσει τους φόρους του Τσίπρα για να αποδείξει ότι άλλα τα μάτια του λαού και άλλα τις κουκουβάγες.

0: Σας έχει ενημερώσει κανένας για την ιστορία των ηλεκτρικών πατινιών? Τα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα τα έφερε κάποιος Αμερικάνος πρέσβης που το όνομά του ήταν Πάιατ και επέβαλε τα επικίνδυνα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. Επικίνδυνα πατίνια για την οδική ασφάλεια που καθημερινά αποδεικνύεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει τους ελληνικούς δρόμους, καθώς καταγράφονται αμέτρητα τροχαία ατυχήματα με θύματα τις περισσότερες φορές ανήλικα παιδιά. Η μαζική είσοδος των πατινιών ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ ξεκίνησε μια επικοινωνιακή πλήση του εγκεφάλου εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αρχίζουν να έρχονται τα πατίνια. Τον Απρίλιο του 19, κυρίες και κύριοι, ο Πάιατ εμφανίστηκε στο φόρουμ των Δελφών, καβάλασε ηλεκτρικό πατίνι της εταιρείας Lime και μια εικόνα που παρουσιάστηκε ως σύμβολο πράσινης κινητικότητας και σύγχρονων αστικών μετακινήσεων. Ακόμα και οι πρέσβες οικονομάνε, διότι διαφήμισε αμερικάνικη εταιρεία. Η κίνηση αυτή, όπως και διάφορα άλλα σχετικά με την πρόθεση της μικροκινητικότητας, λειτουργήσε σαν ένα ωραίο μήνυμα στη χώρα μας, η οποία πάντα ρουφάει ό,τι βλακεία προτείνει ο καθένας. Το θέμα δεν είναι πώς θα καταφέρουμε να βγάλουμε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα, έλεγε ο Αμερικάνος, αλλά πώς να τους μάθουμε να κυκλοφορούν με άλλα μέσα. Δηλαδή, ο Αμερικάνος έλεγε ότι για να βγουν οι άνθρωποι από τα αυτοκίνητα πρέπει να μάθουν να κυκλοφορούν με άλλα μέσα. Και ένα από τα μέσα τα οποία πρότεινε ο κύριος Αμερικάνος ήταν τα πατίνια. Το 2021, δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν ο Ζέρβας. Και έγινε μια συνάντηση στην παραλία της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ, ενισχύοντας την εικόνα της νέας αστικής κινητικότητας που βασίζεται στα ηλεκτρικά πατίνια. Την αποκαλούσαν λοιπόν τότε, για να παραμυθιάσουν τον κόσμο που είναι κορόιδο και πιστεύει τα πάντα, ότι τα πατίνια είναι αστική κανονικότητα. Πάει πολύ καιρός από τότε και δυστυχώς η εταιρεία Lime ελέγχει τα πατίνια της περιοχής Θεσσαλονίκη και δείχνει τις προκτικές και τις προθέσεις της. Δεν μου κάνει καθόλου έκπληξη, κυρίες και κύριοι, όταν χρησιμοποιεί η νεολαία τα πατίνια. Μου κάνει έκπληξη όμως τα πολλά θύματα τα οποία υπάρχουν, η παρανομία η οποία είναι κύριο χαρακτηριστικό του πατινιού. Να τρέχει μόνη ταχύτητα θέλει και να μην φοράει κανένας προστατευτικά μέσα. Από εκεί και πέρα, η ιστορία με τα πατίνια εξερίστηκε σαν θεσμικό πλαίσιο και το 2021 υπεγράφει ένας νόμος ο οποίος νομιμοποίησε τα πατίνια αφενός, αλλά τα προβλήματα παραμένουν έντενα και εντόνως δολοφονικά. Δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος. Υπάρχει απόλυτη έλλειψη υποχρεωτικής ασφάλισης, κύριε της κυβέρνησης. Η ανεπαρκής εποπτεία έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας κατάστασης όπου τα ατυχήματα κάθε μέρα είναι πολλά και αποτελούν ένα δολοφονικό, τραγικό φαινόμενο. Αυτά είναι τα πατίνια. Το αποτέλεσμα είναι κάθε μέρα να έχουμε δεκάδες τροχαία με τα πατίνια, να έχουμε σοβαρότατους τραυματισμούς και νεκρούς και να έχουμε μια τεράστια αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια πεζών και οδηγών. Με τα ηλεκτρικά πατίνια να έχουν μετατραπεί σε απολύση μετακίνησης σε σημαντικό παράγοντα κινδύνου στους δρόμους των πόλων. Όταν λοιπόν τα πατίνια κυκλοφορούν όπως τα αυτοκίνητα ανάμεσά τους στους δρόμους, τότε έχουμε ένα τεράστιο παράγοντα κινδύνου, ο οποίος φέρνει τα αμέτρητα θύματα σε νεκρούς και τραυματίες που έχουν προκύψει, ειδικά σε νέα άτομα. Τι κάνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα? Τι κάνουν οι κυβερνήσεις από τη μέρα που τα πατίνια γίνανε επίσημα και μετά? Μήπως το πατίνι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες είναι ισχυρότεροι από την κυβέρνηση? Μήπως η οικονομισιά που πέφτει από τα πατίνια είναι τόσο μεγάλη, ενώ ξέρανε ότι τα πατίνια θέλανε ορισμένους νόμους σχετικά με την κινητικότητα των τροχοφόρων, όπως γίνεται στο εξωτερικό? Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα δίνει κανένας, με αποτέλεσμα τα επικίνδυνα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα να έχουν γίνει ιδιαιτέρως δολοφονικά, ιδιαιτέρως προβληματικά ιδιωτέρως νομίμως παραβατικά.
1: Είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγα 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2392.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: κορίτσια λίγη.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω στο σημείο αυτό την πασίγνωστη νομικό, την πασίγνωστη δικηγόρο, την κυρία Αμανατίδου Μαρία. Καλημέρα, κυρία Αμανατίδου.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στους ακροατές σας και καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ποθείτε. Πού σας βρίσκω, κυρία Αμανατίδου μου?
2: Με βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι θα ήμουν στο Πολύχρονο.
1: Δεν πήγες?
2: Πήγα, αλλά είχα ξεχάσει το κινητό μου και επέστρεψα.
1: Αχ, αυτό το κινητό έχει ένα εξάρτημα.
2: Μην το συζητάτε. Είναι πραγματικά το άλλο μας χέρι. Και αυτό βέβαια με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί ήταν ωραία και τα χρόνια που δεν σε απασχολούσε κανείς όταν ήσουν εκτός σπιτιού.
1: Μα επειδή εσύ είσαι πιο νέα, τα παλιά χρόνια ήθελες να κλείσεις ένα ραντεβού μια κοπέλα. Της έλεγες έχεις περίπτερο στη γειτονιά. Σου έλεγε έχω. Πήγαινε και ρώτησε τον περιπτερά τι τηλέφωνο έχει. Έπαιρνε, μας έλεγε το τηλέφωνο του περιπτερά. Μιλούσαμε την άλλη μέρα, λέω πήγαινε η ώρα 10 και θα σε πάρω η ώρα 10 τηλέφωνο για να σου πω τι ώρα θα βρεθούμε. Και πήγε στον περιπτερά και περίμενε να πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί εγώ, επειδή ο πατέρας μου ήταν γιατρός, δικαιούται το τηλέφωνο και είχαμε τηλέφωνο σπίτι εμείς. Τότε το τηλέφωνο έτσι έμπαινε.
2: Αυτή ήταν να πω τέλος πάντων εγώ ότι είχα την τύχη από τα φοιτητικά μου χρόνια να έχω τηλέφωνο, το οποίο μάλιστα τον αριθμό, τον οποίο αριθμό τον κράτησα μέχρι σήμερα.
1: Εσύ είσαι και πολύ πιο μικρή από μένα γι' αυτό.
2: Δεν το συζητάμε τώρα, τι να λέμε.
1: Κύριε Αμανατίδου, θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε ορισμένα πράγματα τα οποία άπτονται της νομικής σας ιδιότητος. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα στη χώρα γενικά με ποικιλία θεμάτων. Βλέπουμε η πρωταγωνίστρια πλέον να είναι η κυρία Κοβέση. Η αντίπαλη της κυβέρνησης σχετικά με την κυρία, με τα διάφορα θέματα που χειρίζεται η κυρία Κοβέση, επιθυμούν συνεργασία μαζί της για να σώσουν την Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο στην καθημερινότητά μας, και βλέπω ότι δεν ασχολούνται καθόλου με το δράμα των τεμπών.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλες οι ιστορίες εδώ στην Ελλάδα, κάποια στιγμή κάθονται εντός εισαγωγικών. Η κυρία Κοβέση ήρθε με την παρουσία της, δημιούργησε αυτά που δημιούργησε, μια αναστάτωση, όπως θα το έλεγε κανένα.
1: Μήπως έκανε αποκαλύψεις?
2: Αυτά ήταν γνωστά τα οποία είπε, δεν έκανε ιδιαίτερες αποκαλύψεις.
1: Αφού ήταν γνωστά, τότε γιατί ήταν όλα στο περιθώριο και δεν ασχολούνταν κανένας?
2: Δεν νομίζω ότι ανέδειξε καινούργια θέματα από αυτά που ήταν σε εξέλιξη, όπως ήταν αυτά το πιο βασικό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όποια άλλα ανέφερε, αλλά θα έρθουν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα τους συλλαμβάνουν. Τόσα χρόνια τι γινόταν?
2: Ένα λεπτό. Αυτό το οποίο λέτε ότι τώρα τους συλλαμβάνουν, υπάρχουν πολλές δικογραφίες, τελευταίες 5 μεγάλες, εξ όσων διαρρέει στα μίντια. Από τις 5 αυτές, οι κατηγορούμενοι είναι, λέει, 1151. Προσφάτως, προχθές, που έγινε προσωρινή κράτηση του ενός μόνο λογιστή, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι κατηγορούμενοι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες ή θα τύχουν άλλης μεταχείρισης. Εδώ ισχύει το σύστημα. Ο νόμος μιλάει για προσωρινή κράτηση, είναι η παλιά προφυλάκηση. Η προσωρινή όμως κράτηση, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ λίγο σε αυτό.
1: Όπου θέλετε να αναφερθείτε.
2: Όχι, αναφέρομαι, γιατί η προσωρινή κράτηση είναι ένα περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται σε έναν πολίτη κατηγορούμενο για έγκλημα κατά τη διάρκεια της ποινικής προδικασίας. Εδώ έχουμε μια ποινική προδικασία στον ανακριτή, εν πάση περιπτώσει. Όταν όμως ο κατηγορούμενος, ανεξάρτητα από το αδίκημα, δηλαδή αν είναι κακούργημα, συντρέχουν στο πρόσωπό του κάποιες προϋποθέσεις, δεν είναι πλέον βέβαιον ότι θα κρατηθεί, και έγιναν πολλές αλλαγές από αυτόν, πολλές συζητήσεις, και έτσι για να κρατηθεί κάποιος προσωρινά, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν αρκεί η βαρύτητα της πράξης από μόνη της, θα πρέπει να κρατηθεί παράλληλα με τη βαρύτητα της πράξης, έτσι, αν δεν έχει γνωστή διαμονή. Τα αναφέρει το 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιοριστικά.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει δηλαδή να κρατηθεί αν δεν έχει γνωστή διαμονή, αν είναι φυγόδικος, ύποπτος φυγής, και αν είναι πολύ πιθανό κατά αιτιολογημένη κρίση, αν αφαιθεί ελεύθερος, να διαπράξει και άλλα δικήματα. Αυτό το λέω για να διευκρινιστεί στο κοινό ότι δεν γίνεται κάποια χάρη σε κάποιους που υπάρχουν με ενδείξεις, αλλά δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Πολλές φορές όμως στην πράξη βλέπουμε ότι και μόνο με τη βαρύτητα του αδικήματος ενώ δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να τους κρατούν προσωρινά. Δηλαδή αυτό που λένε ότι κρατήσε μόνο αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, στην πράξη δεν συμβαίνει.
1: Τώρα στην αρχή, τώρα που συνελήφθησαν και κρατώνται, άρα θα κρατηθούν προσωρινά.
2: Όσοι κρατηθούν, σας λέω, με τους τελευταίους 50 που πήγανε, μετά από τις ενέργειες του FBI, από τις απολογίες που γίνανε γύρω στους 50, δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι και τον αριθμό.
1: Δεν πειράζει.
2: Εν πάση περιπτώσει, κρατήθηκε, υπόθηκε στα μέσα ότι κρατήθηκε μόνο ο ένας ολοκληρωτής από τους δύο.
1: Πολύ ωραία. Για λίγο να βάλουμε μία ανωτελεία σε αυτό το θέμα και να πω κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα γίνονται συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν βαρύ ποινικό μητρό και πάρα πολλές παρανομίες στα προηγούμενα χρόνια πριν συλληφθούν. Και άρχισαν όλοι να αναρωτιόνται στα διάφορα ρεπορτάζ και τις διάφορες τοποθετήσεις γύρω από το θέμα, πώς είναι δυνατόν αυτός με τις συλλήψεις που είχε τόσο καιρό να κυκλοφορούσε ελεύθερος. Κλοπές το ένα τ' άλλο. Μήπως αυτό το πράγμα δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να νομίζει ότι επιβάλλονται ποινές, κυκλοφορούν ελεύθεροι και η εγκληματικότητα συνεχίζεται?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρξε ο νόμος τότε που άλλαξε όλο το ποινικό δίκαιο του 1919, λίγο πριν τις εκλογές, που εσπευσμένα θα έλεγα, είναι γνωστό αυτό, ψήφισε ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνησή του τέλος πάντων, ναι, όπου ακόμα και αυτοί που είχαν προϋποθέσεις ή δεν είχαν για υφόρον απόλυση, είχε βγάλει ένα νόμο που έλεγε με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άσχετα αν δεν είχε συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο της υφόρον απόλυσης, 2-5 ή 3-5 αντίστοιχα, ας μην αναφερθούμε με λεπτομέρειες αυτές, με διάταξη του εισαγγελέα, όχι με το συμβούλιο που συμβαίνει τώρα, βγαίνανε. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα, αυτοί φυσικά δεν συμμορφώνονται εύκολα, να πούμε και την αλήθεια.
1: Και γίνανε και χειρότεροι.
2: Ναι. Εφαρμόστηκε για ένα διάστημα ο νόμος που είχε καταργήσει και τις κλοπές σε κάποιες περιπτώσεις με τη μορφή του κακουργήματος. Τώρα βέβαια αυστηροποιήθηκαν. Το αν βλέπουμε να μην υπάρχει αυτή στην πράξη η αυστηροποίηση οφείλεται στο άρθρο 2 του ποινικού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο κατά το χρόνο εκδίκασης ισχύει ο εθιμενέστερος νόμος. Και αυτό είναι απόλυτο, κύριε Παπαζαφυρίου. Δηλαδή, έκανες ένα δίκημα το 2019-2020. Θα κριθείς με βάση τον ευμενέστερο εκείνο νόμο, όχι με τον αυστηροποιημένο. Ο αυστηροποιημένος, ο εντελώς αυστηροποιημένος είναι από το 24. Δηλαδή, οι πράξεις μετά το 24 προβλέπουν ακόμα και στα πλημελήματα δυνατότητα κράτησης.
1: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Από Αθήνα βλέπω εδώ, από Ηράκλειο Κρήτης βλέπω, από Καβάλα βλέπω, από Σέρες βλέπω, από Κατερίνη, από Βόλο βλέπω, από Θεσσαλονίκη πάρα πολλά, τα οποία σας ρωτούνε ή τοποθετούνται και λένε πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα με το ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν τα περισσότερα δικήματα τα οποία αναφέρονται έχουν δημιουργηθεί και έχουν φάει όλη λεφτά όλοι αυτοί εδώ και χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος και έπρεπε να έρθει η Ευρωπαίη Εισαγγελέα για να ανακαλύψει αυτό που έγινε με το ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχουν εξαφανιστεί εκατομμύρια. Και από ό,τι λένε όλοι αυτοί με τα ερωτήματά τους, είναι πολύ λίγοι αυτοί που συνελήφθησαν και το πράγμα θα παρουσιάσει μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι κάναν παραβάσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Κοιτάξτε, το βασικό ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι, για να μην μιλάμε για το αν υπήρξε ολιγορία ή όχι, το βασικό ερώτημα είναι αν υπήρξε απλή διοικητική διαχρονική ανεπάρκεια ή ένα οργανωμένο σύστημα κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων χωρίς επαρκή έλεγχο. Και μάλιστα εσκεμμένο, με εν γνώση σιωπηρή ανοχή.
1: Είναι η σιωπηρή, τώρα, η σιωπηρή είναι ανοχή, κυρία Μανατίδου, δεν είναι ποινικό αδίκημα?
2: Κοιτάξτε, είναι γνωστό στους νομικούς το ρωμαϊκό αξίωμα το «ο σιωπών δοκί συνελήν».
1: Εντάξει,
2: να
1: είναι γνωστό.
2: Να πω πάνω σε αυτό ότι δεν είναι τυχαίο ότι στο πόρισμα Βρουλιώτη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλήματος κατά πολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μνημονεύονται με στοιχεία κάποιοι μεγαλοπαράγοντες του αγροτικού και κτηνοτροφικού χώρου.
1: Τώρα μνημονεύονται.
2: Ναι. Τώρα, κοιτάξτε. Και ο εκάστοτε πρόεδρος, με βάση αυτά που εξελίσσονται στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι και επιλαμβάνεται. Δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει νομική έρευνα.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν έχει τη δυνατότητα ο επικεφαλής στο ΠΚΠ που είναι ο διευθυντής ή ο επικεφαλής εταιρείας μου που είμαι εγώ ή ο επικεφαλής του γραφείου σας που είστε εσείς να διαπιστώσει κάτι το παράνομο και σύμφωνα με την υποχρέωση που έχει απέναντι του νόμου να μην το καταγγείλει όταν ο ΠΚΠ είναι μια εταιρεία, στο πούμε έτσι, ένα δημόσιο λειτουργήμα το οποίο πρέπει να ελέγχει τα πάντα.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα πω εγώ για τους φραπέδες, Φεράρι και λοιπά.
1: Δεν σας είπα να πείτε για αυτό το πράγμα. Μιλάω γιατί εμφανίστηκε απότομα τώρα τελευταία.
2: Θα πω όμως κάτι άλλο. Είναι γνωστό, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή την εξέλιξη ο ΠΚΠ, ότι υπάρχουν διαφορετικά πορίσματα. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι δεν συνέβη όσον αφορά την πολιτική και ποινική ευθύνη, αλλά είναι διαχρονική διοικητική παθογένεια. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για προσπάθειες συγκάλυψης και άρον άρον κλεισίματος της υπόθεσης. Ενώ θα έπρεπε, λένε τα κόμματα, να υπάρξει περαιτέρω έδειγμα, δηλαδή με περισσότερους μάρτυρες και ενδεχόμενα και σύσταση προανακριτικής. Εμπροκειμένου, εκεί που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι τώρα πλέον ελέγχονται τα πάντα. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε να γίνει, αλλά αναφέρθηκα προηγουμένως σε μία ανοχή που υπήρχε προφανώς, διαχρονική ανοχή και ανεπάρκεια θα έλεγα.
1: Για ποιο λόγο το ΠΚΠ μπήκε μέσα στην αρμοδιότητα της ΑΕΔΕ, όταν αυτό είναι μία απόδειξη ότι κάτι συνέβαινε? Με αποτέλεσμα πληροφορούμε το τελευταίο διάστημα ότι η ΑΕΔΕ χτυπάει τα κυκλώματα που λιμένονται αγροτικές επιδοτήσεις. Τώρα τα θυμηθήκανε?
2: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαζαφυρίου, και είναι ένα ερωτηματικό που θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή τώρα το θυμήθηκε να χτυπάει η ΑΕΔΕ και τα λοιπά. Τώρα γιατί πλέον φτάσαν τα πράγματα εκεί που φτάσανε. Να πω όμως ότι ακόμη και τώρα το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που διορίστηκε αρμοδίως, τι λέει για την κυβέρνηση, για τους 13 υπουργούς? Για τους μεν 6 λέει ότι δεν προέκυψε κάποια παρέμβαση. Για τους άλλους 17 ότι οι παρεμβάσεις, αν υπάρχουν, δεν το λέει ξεκάθαρα από ό,τι ξέρω, αυτές λέει είναι κάτω του ορίου της κακοδηματικής μορφής.
1: Δεν είναι υποχρεωμένο να το πει ξεκάθαρα?
2: Αυτό θα το πει ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη θα το πει.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να το πούμε και εμείς, μια που ζούμε στη δημοκρατία και μιλάω με μια αξιόλογο νομικό και έχουμε ένα μικρόφωνο που μας ακούει η μισή η φίλος, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε την άποψή μας, γιατί έχω την εντύπωση ότι εμείς οι δύο έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από ορισμένους οι οποίοι διορίζονται λόγω πολιτικού συστήματος σε θέσεις οι οποίες είναι στρατηγικές, αλλά δεν έχουν τα προσόντα για να τις υπηρετήσουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
2: Αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο και να διορθωθεί, γιατί υπάρχει το πελατειακό κράτος των κομμάτων, από ό,τι ξέρετε.
1: Όπως υπάρχει και πελατειακή σχέση με τη θέση που έχει κάποιος και σου λέει γιατί να φύγω, μια χαρά με εδώ.
2: Είπαμε πελατειακό κράτος και η θέση που έχει κάποιος γιατί να φύγω, μια χαρά είμαι.
1: Αλλά επειδή εμείς μιλάμε με βάση το χαρακτήρα τον οποίο έχουμε, ο οποίος είναι ευθύς και λέει την αλήθεια, γι' αυτό κάνω αυτές τις τοποθετήσεις κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Και πολύ ωραία τοποθέτηση κάνατε σήμερα, σας άκουσα πριν μιλήσω εγώ τώρα στην εκπομπή σας, για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
2: Ενδιαφέρον.

0: είναι και ισχύει. Ονόματα που μπορεί να παραπέμπουν σε δημόσιες υπηρεσίες ή ένοπλα σώματα όπως η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα να πω όμως το άρθρο, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, γιατί μιλάει, απαγορεύεται η χρήση συμβόλων θρησκευτικής λατρείας, σημαίας πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας. Γιατί το τονίζω, το ή άλλου παρόμοιου συμβόλου.
1: Ωραία.
0: Το άλλο το στοιχείο είναι το στέμα του συμβόλου εμβλημάτων δικτατορικού καθεστώτος και τα λοιπά της 21ης.
1: Και το όνομα της αστυνομίας, Ελλάς, δεν τη λένε. Ο κόσμος ακούει το Ελλάς, δεν βγαίνει ορθογραφικά η λέξη. Όταν το ακούς, ακούς Ελλάς.
0: Πάνω σε αυτό, αυτό ήθελα να σας πω. Επειδή ακούστηκε ότι ο νομικός κόσμος, οι αρμόδιοι αεροπαγίτες θα κρίνουν, ο Άριος Πάγος θα κρίνει τέλος πάντων, κατά πόσο αυτό το σύμβολο δημιουργεί συνειρμό, το ακρονίμιο αυτό ταυτίζεται ιστορικά και γλωσσικά στη συνείδηση του κόσμου με την ελληνική αστυνομία, είναι πλέον βέβαιον και προκαλεί φυσικά πληθώρα σχολείων και ακόμη και χιουμοριστικών αναφορών στα social media.
1: Συμφωνώ. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή Λία συντόμως, έπρεπε να ξέρει ότι όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι κανένας βλάκας, έπρεπε να ξέρει ότι όλη αυτή η ιστορία θα δημιουργήσει μία ένταση και ένα προβληματισμό και ένα κοτσομπολιό στην ελληνική ατμόσφαιρα, που είναι γνωστό το κοτσομπολιό ότι είναι πάντα πρωταγωνιστή. Το πέτυχε και τώρα συζητάνε για ένα θέμα το οποίο δίνει έμφαση στο όνομα το οποίο δημιούργησε, δηλαδή ότι ασχολείται με την πολιτική. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό το πράγμα θα καταργηθεί. Αν δεν καταργηθεί, θα νομίζω ότι η χώρα μου δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει.
0: Κοιτάξτε τώρα, η μία εκδοχή που παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία είναι ξεκάθαρη, μία τελεία μπαίνει διαφορετικά.
1: Και σε ιστορικό γεγονός στην κατοχή.
0: Τώρα αυτό ήθελα να σας πω. Το ακρονίμιο παραπέμπει συνειρμικά και στον ιστορικό ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό Ελλάς.
1: Ακριβώς.
0: Της εποχής της αντίστασης.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που αν το έκανε τότε ο Ανδρέας, ίσως να μην προκαλούσε με αυτόν τον τρόπο. Και το γεγονός αυτό οδήγησε σε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και κριτική από άλλα κόμματα. Τώρα, πού στηρίζεται, αν σας ενδιαφέρει να πω την εκτίμησή μου.
1: Αν μας ενδιαφέρει, λέει, ελάτε να δείτε τι μηνύματα έρχονται. Πέστε μας.
0: Πού στηρίζεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν θα πω, έπρεπε να παραδεχτούμε ότι είναι εφευρετικότατος. Όλα ξεκινάνε, πιστεύω, από το θαυμασμό του Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο είναι γνωστό, δεν το λέω πρώτη φορά, έχει υποθεί κατά κόρον, ότι μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο παρελθόν ο Νίκος Παπανδρέου είχε αποκαλύψει ότι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, το 2015 πριν τις εκλογές, είχε ζητήσει υλικό με τις ομιλίες του πρώην Πρωθυπουργού πριν τις εκλογές. Αναγκαστικά, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει επιλεκτική, σε εσάς το δίνω το αρχείο, σε εσάς δεν το δίνω, οι συνεργάτες του είχαν επιλέξει υλικό από τις ομιλίες του. Διάλεξα να πω ότι είχε υποθεί τότε αρκετό υλικό. Με αποτέλεσμα ο Τσίπρας να μιμηθεί ακόμη και τη φωνή του. Είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Τις κινήσεις του. Τώρα έδωσε πάλι ραντεβού με την ιστορία όπως ο Ανδρέας, και τον μιμήθηκε ακόμη και στην Ανούλα, αν θυμάστε τότε, η μικρή Ανούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε εμφανιστεί στον προεκλογικό του αγώνα, θυμάμαι, σε μία ομιλία του το 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου, για τον οποίο τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο σύγκριση.
1: Ναι, αλλά για να μιμηθεί τον Ανδρέα, πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει και ορισμένα από τα προσόντα του Ανδρέα. Που παρά
0: αυτό
1: το γεγονός, επειδή δεν είχα καμία σχέση με τον Παπανδρέο και είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή και είχαμε και άγκρο τσακωμό, δεν πάβει να ήταν ένας ικανός πολιτικός σε σχέση με τον Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας μιμείται, αυτοί που μιμούνται συνήθως είναι αποτυχημένοι.
0: Αυτό ήθελα να σας πω με μία λέξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ηγέτης με όσα αρνητικά του έχουν προσάψει και με αυτά που θα προσάψει στο μέλλον και η ιστορία. Ήταν όμως ηγέτης. Το είπατε προηγουμένως. Έχει σχέση τώρα η προσωπικότητα και η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα που μιμείται?
1: Ναι, τον κάνανε πρωθυπουργό όμως τον Τσίπρα.
0: Τον κάνανε πρωθυπουργό γιατί σε εκείνη τη χρονική στιγμή αυτά που έλεγε και πρέσβευε, όλα αυτά που είχε προεκλογικά, υπήρχε και μια ανάγκη ίσως τότε μιας αλλαγής με τη μορφή που αυτός την ενεφάνιζε, Είχε φύγει και το Πασόκ όλο προς τα

0: εκεί. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα βέβαια όλο το Πασόκ έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έρχονται, συγγνώμη σας διακόπτω, έρχεται μια σοβαρή ερώτηση από κάποιον υφηγητή πανεπιστημίου εδώ πέρα από τη νομική που σας ρωτάει να πείτε πώς είναι δυνατόν το δημοψήφισμα που είχε κάνει τότε ο Παπανδρέου σχετικά με το ναι ή όχι να μετέτρεψε το όχι σε ναι και να μην είχε.
0: Όχι ο Παπανδρέου.
1: Ο Τσίπρας και να μην έχει καμία ποινική ευθύνη όταν έγινε πλαστογραφία του νόμου. Γιατί επεφάσισε ο κόσμος κάτι άλλο και αυτό εφήρμοσε κάτι άλλο. Δεν σεβάστηκε δηλαδή το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας. Δεν έχει συνέπειες σε αυτό το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, τελικά ποινικές συνέπειες και καμία συνέπεια εκ του αποτελέσματος δεν υπήρξε, αν και θα έπρεπε να γίνει.
1: Τότε γιατί στην Αμερική ένας πασίγνωστος βουλευτής μπήκε 12 χρόνια φυλακή και εξακολουθεί να είναι φυλακή, ή ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι ελεύθερος αλλά με όρους φυλακής? Γιατί όλα αυτά τα πράγματα γίνονται σε αυτές τις χώρες? Για πιο απλά πράγματα, ενώ εδώ κανείς δεν τιμωρείται από πολιτικούς. Αυτό ο νόμο που περιευθύνει υπουργών είναι τόσο ισχυρό επιτέλου.
0: Αυτό ήθελα να σα πω. Γιατί εδώ έχουμε, θα σα έλεγα, τον νόμο περιευθύνει υπουργών, ο οποίο λένε ότι θα αλλάξει, γίνονται διάφορε προτάσει.
1: Πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, ιδιαίτερα δεν νομίζω να αλλάξει με την έννοια να δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα των ποινικών ευθυνών που υπάρχουν, όπω πολύ σωστά είπατε, και στην Αμερική και στη Γαλλία με τον
1: Μιτεράν.
0: Με τον Μιτεράν.
1: Όχι, τον Σαρκοζή, το Σαρκοζή.
0: Με τον Σαρκοζή, ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, μισό λεπτό. Εκεί τι είναι, εκεί είναι άλλη από το διάστημα, είναι αυτή η λαϊκή εκεί πέρα. Ξέρετε τι θα πει αυτός ο Γκουτιέρες, πώς το έλεγαν αυτό το βουλευτή, το Γερουσιαστή στην Αμερική. Με τεράστια ιστορία και προσφορά, 12 χρόνια φυλακή.
0: Ναι, σας είπα. Εκεί οι νόμοι εφαρμόζονται. Όχι ότι και εκεί δεν έχουν παθογένειες.
1: Δεν είπε κανείς το αντίθετο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνει μια σύσκεψη κομμάτων στην Αμερική, γιατί συμπληρώνουν 2 χρόνια από την ανάληψη της Προεδρίας από τον σημερινό τον Πρόεδρο στην Αμερική. Και ο σημερινός Πρόεδρος τρέμει με τις εξελίξεις που θα έχει η ψηφοφορία με όλα αυτά τα οποία γίνονται με την Περσία.
0: Ναι, τρέμει ο Τραμπ, γιατί ο Ένωσο Γερουσιαστής του από την Πενσιλβάνια τάχθηκε κατά του πολέμου στο Ιράν.
1: Τα βλέπετε?
0: Γι' αυτό τρέμει.
1: Τα βλέπετε. Λοιπόν, εκεί πέρα, μήπως γι' αυτό είναι αυτοκρατορία, γιατί έχουν μια δημοκρατία η οποία εφαρμόζεται τόσο διαφορετικά από τη δικιά μας? Γιατί εμείς δεν νομίζω να έχουμε.
0: Δεν εφαρμόζεται πάντα, γιατί τόσο καιρό, 2 χρόνια, οι γερουσιαστές του και αυτός ο γερουσιαστής από την Πενσιλβάνια είχε ένα θέμα. Δεν τον είχε σε κάποια επιτροπή, δεν θυμάμαι.
1: Ωραία.
0: Και δηλαδή αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δεν
1: ωραία.
0: Φεύγω εγώ. Αλλά, τι άλλο πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο. Ο Τραμπ, όταν ξεκίνησε την ιστορία με την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα και εξασφάλισε στους Αμερικανούς τα πετρέλαια, τότε τα εξασφάλισε χωρίς έξοδα.
1: Νόμιζε ότι το ίδιο θα γίνει και με το Ιράν.
0: Νόμιζε το ίδιο ότι θα γίνει με το Ιράν. Αλλά δυστυχώς δεν αντιλήφθη το θερμοφανές και αυτονόητο κατά την άποψή μου. Δηλαδή, το Ιράν είναι μια χώρα η οποία είναι μουσουλμάνη, αλλά όχι μουσουλμάνη.
1: Έχει και τεράστια ιστορία. Έχει θεμέλια.
0: Έχει τεράστια ιστορία, έχει τεράστιες εκτάσεις, τεράστια στρατηγική.
1: Και αυτοί ακόμα που βρίζουν το σημερινό πολιτικό σύστημα και αυτοί ετάχτηκαν εναντίον των Αμερικανών.
0: Μα τους ένωσε. Τους έκανε όλους. Ξεκίνησε, υποτίθεται, για να εγκαταστήσει τη δημοκρατία στο Ιράν, κάτι το οποίο εμένα βέβαια ως μια παρέμβαση από μια ξένη χώρα είναι απαράδεκτη. Δεν λέμε ανεξαρτήτως το ότι ήταν εκεί ένα, το λέω ανεξαρτήτως το ότι εκεί είχαν ένα δικτατορικό καθεστώς, αλλά το δικτατορικό καθεστώς το παλεύει το ίδιο αυτό είναι,
1: ναι, αλλά μια χώρα με 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και 70-80-85 εκατομμύρια πληθυσμό δεν είναι μια χώρα και ιστορία τεράστια δεν αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο ότι είναι τεράστια. Ξέχασε και δεν έλαβε υπόψη του σοβαρά τα στενά του Ορμούζ.
1: Και ένας συγγενής του Τραμπ, ανιψιός του Τραμπ, ήδη κοιτάει εκτάσεις στην Αλβανία για να κάνει επιχειρηματικές τοποθετήσεις γύρω από τον τουρισμό. Ο γαμπρός του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αντιλαμβανόμαστε ότι ο Τραμπ κοιτάει πρώτα το παραδάκι, γιατί αυτή είναι η δουλειά του από τότε που γεννήθηκε και μετά, και μετά κοιτάει το πολιτικό γίγνεσθε. Η Ουρουγουάη ήταν εύκολος αντίπαλος και η Βενεζουέλα, αλλά δεν περίμενε ότι τα ίδια θα πάθει, τα ίδια θα είχε και με τους Ιρανούς και την πάτησε.
0: Δεν περίμενε ότι θα ενώσει
1: ακριβώς
0: τους Ιρανούς και ακριβώς θα ισχυροποιήσει το καθεστώς.
1: Λοιπόν,
0: διαδέχθηκε.
1: Κυρία Αμανατίδου μου, Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να τα λέμε πιο συχνά, γιατί έχεις ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχεις ηρεμία στον ωραίο λόγο που έχεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ως Χαλκιδική δεν πήγαμε.
0: Πήγαμε μια μέρα, είδαμε εκεί, να σας πω και το
1: Πες μου για το περιβάλλον.
0: Ότι η παραλία του Πολυχρόνου,
1: ναι,
0: ήταν σαν να είναι Ιούλιος.
1: Είχε κόσμο.
0: Τα beach bar, σας είπα, σαν να ήταν Ιούλιος. Τα beach bar, τα δύο που έχει εκεί στη γνωστή περιοχή, ήταν γεμάτα. Και είχε τόσο πολύ κόσμο που έλεγες, σε άλλη εποχή είμαι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τέλη Μαΐου. Αυτό τον κόσμο δεν θα τους άρεσε καθόλου.
1: Το θέμα των νοικιών μας, εντάξει, τα πάντα.
0: Εκείνο είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να μου πείτε.
0: Έχουμε τον κύριο Χρήστο.
1: Τον είδες τον Χρήστο.
0: Βεβαίως.
1: Πες, μίλησα μαζί του.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φτιάχνει εκεί, έφτιαξε εκεί κάτι στα υπόσχερά σα. Τι λέμε, κύριε Παπαζαφυρίου, και εμείς, και μας ακούει και ο κόσμος.
1: Μα ο κόσμος έτσι θέλει.
0: Στο Πολύχρονο.
1: Γιατί για το Πολύχρονο είναι ένα ωραιότατο μέρος. Τσακώθηκα χθες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, διότι εκεί μπροστά στην παραλία, η οποία δεν έχει beach bar κτλ., είπα να βρει έναν τρόπο να παρκάρουν αυτοκίνητα. Καλό κάνω ή κακό? Καλό δεν κάνω?
0: Αυτό είναι εξαιρετικά καλό. Εξαιρετικά καλό, γιατί αρχικά δεν εξυπηρετεί ούτε αυτούς που έχουν το συγκρότημα μπροστά.
1: Ακριβώς. Και χάνεται η ομορφιά του χώρου.
0: Δεν το συζητώ, όχι μόνο η ομορφιά, δεν βλέπεις παραλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλή ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Αμανατίδου Μαρία, γνωστή δικηγόρος. Χαίρεσε να μιλάς μαζί της. Θα τα λέμε συχνότατα, γιατί έχει καθαρές τοποθετήσεις γύρω από την καθημερινότητα της χώρας μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα με τον κύριο Γιάννη Κόντι.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί? Ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, προ τέξιο.
5: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
21: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
26: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μετροπολίς!

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να είσαι του Δήμαρχου παιδί. Να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Κόντι, ανεξάρτητο βουλευτή. Καλημέρα, κύριε Κόντι, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Φανταστικά, φανταστικά. Μα πήραμε μια πληροφορία που θα μας ενημερώσει σχετικά με το Καφτατζόγλιο και σας τιμά αυτό το πράγμα που θα λάβετε θέση και θέλω να ενεργήσετε κιόλας, γιατί αυτά που μαθαίνουμε δεν είναι σωστά.
1: Εννοείται για το τι συμβαίνει σήμερα αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, το Καφτατζόγλιο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει, δηλαδή να πραγματοποιηθούν κάποια έργα για τα οποία έχει βγει ένα μπάτζετ 12 εκατομμυρίων. Τα έργα αυτά θεωρητικά και στην πραγματικότητα είναι για τη βελτίωση του Νταρτάν, του σταδίου, του βοηθητικού γηπέδου και για να ετοιμαστεί το γήπεδο για να αγωνιστεί ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής 22 Αυγούστου, 22-23.
0: Ναι. Επειδή εσείς είστε και έμπειρος γύρω από αυτά τα θέματα, είστε και πολιτικός και ξέρετε μια πράγματα καλύτερα, θέλω να με ενημερώσω για το εξής. Όταν έγινε η χορηγία, η δωρεάν χορηγία του Καφτατζόγλιου υπομορφήν εθνικής ενέργειας από αυτόν ο οποίος το κατασκεύασε με δικά του λεφτά, η απόφαση ήταν να συντηρείται και να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από τότε που ο Ηρακλής έχει πέσει στη Β' Εθνική, 8-9 χρόνια πόσο είναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και παρέμεινε η ημιτελές, ενώ έπρεπε να γίνει ένα σύγχρονο στάδιο, να σκεπαστεί γύρω-γύρω και όχι απέναντι πλευρά να μείνει ασκέπαστη επειδή υπήρχαν δημόσιες υπηρεσίες και θα χάναν τη θέα.
1: Όπως το λέτε είναι, και κοιτάξτε, έγιναν κάποιες βελτιώσεις με την Ολυμπιάδα το 2004. Αν θυμάστε, φιλοξενήσαμε εκεί το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τότε έχει εγκαταληφθεί το γήπεδο. Η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη συντήρησή του. Και όταν είδα στη συνάντηση, ή μάλλον σε κάποιες συναντήσεις που έχουν κάνει, ότι η απέτηση της πολιτείας είναι «ΟΚ, okay, μου πληρώνεις νίκη, αλλά βελτίωσε και εσύ αυτά που χρειάζονται». Εγώ είπα ότι όταν πάω να νοικιάσω ένα σπίτι, το οποίο, ξέρω εγώ, με φιλοξένει κάποια χρόνια, τις βασικές υποχρεώσεις για τη λειτουργία του σπιτιού τις έχει ο ιδιοκτήτης και όχι ο ενοικιαστής. Εγώ πληρώνω ένα ενίκιο το οποίο είναι και ακριβό. Δηλαδή ο Ηρακλής θα φτάσει να πληρώνει, ξέρω, 150.000 ευρώ το χρόνο. Συν κάποια άλλα ποσοστά που δίνει στην πολιτεία, από τα τηλεοπτικά του, από το ένα το άλλο. Νομίζω ότι δεν είναι η σωστή μεταχείριση. Και επιτέλους, ίσως τώρα βλέπω, βρέθηκε μία λύση. Από ό,τι μας διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι του σταδίου, ο Ηρακλής θα κάνει από την πλευρά του κάποιες προσθήκες, τουρνικέ που είναι το σημαντικό, κάποιες λάμπες που είναι καμένες, οι οποίες είναι και πολλές, φωτίζουν τον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, έχει να μπει ο πίνακας, είναι πολλά θέματα.
0: Όντως
1: μας διαβεβαίωσαν τελικά,
0: ναι,
1: ενώ υπήρχε μια αμφιβολία, το γήπεδο θα είναι έτοιμο στις 22, όπως είπα, όχι 22 Αυγούστου. Αν μπορούμε να το έχουμε και νωρίτερα από τις 15, γύρω στις 12, για να κάνουμε και το φιλικό, την πρόβα τζενεράλε γενικής προετοιμασίας που κάνουν όλες οι ομάδες μπροστά στον κόσμο.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει μεγαλύτερη γελιότητα σε χώρα, σε όλη την Ιφίλιο, που επειδή εγώ τα ψάχνω τα θέματα, είδα τα γήπεδα του Αφρικανικού Πρωταθλήματος που έγινε και έμεινε με ανοιχτό το στόμα σε χώρες οι οποίες θεωρούνται υποανάπτυκτες, όταν παίζαν μαζί τους οι χώρες εκείνης Αφρικής?
1: Και όχι μόνο εκεί, σε πολλές περισσότερες χώρες.
0: Επίτηδες αναφέρουμε στην Αφρική.
1: Ναι, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όχι μόνο τα γήπεδα που αγωνίζονται, αλλά και γήπεδα για τους νέους που γυμνάζονται, υπάρχουν αθλητικοί χώροι. Βλέπουμε γήπεδα χαλιά, τα φροντίζει η πολιτεία και παίζουν τα παιδιά. Εδώ πέρα δύσκολα, ψάξτε στη Θεσσαλονίκη και βρείτε μου ένα γήπεδο με χόρτο να πηγαίνουν να παίζουν παιδιά, και δεν μιλάω για τις ακαδημίες, παιδιά έτσι που δεν είναι ούτε σε ακαδημίες, έτσι να αθλούνται ελεύθερα. Δεν υπάρχουν χώροι τέτοιοι.
0: Δεν υπάρχει χώρο, διότι δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν εκλέγονται οι κατάλληλοι, δεν επιλέγονται οι κατάλληλοι. Και μερικές φορές στο Καφτατζόγλιο υπήρξαν αναδιοικητικά συμβούλια που είχαν υπευθύνους, οι οποίοι δεν ξέρουν πάντα τέσσερα. Εγώ θυμάμαι ότι τότε που ήμουν στη διοίκηση επί Μυτιλινέως, σκοτωνόμουν κάθε μέρα με τους αρμόδιους, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν ορισμένες διαδικασίες και τις τηρούσαν.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, και μην ξεχνάτε ότι τις περισσότερες φορές είναι πολιτικές θέσεις αυτές. Και διορισμοί μετέρων, έτσι.
0: Σωστό αυτό, παυτότατο, σωστότατο. Δεν μου λέτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις γύρω από το αθλητικό γίγνεσθεν, πριν πάμε και στα πολιτικά λίγο, όταν μια πόλη ενός εκατομμυρίου έχει αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι για φτύσιμο στην κυριολεξία, Έγινε ένα καινούριο γήπεδο στην Αθήνα με ιδιαιτερότητα λόγω του ότι έγινε αλλαγή ενός χώρου με έναν άλλον χώρο κτλ. Και μια χρηματοδότηση που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος την έκανε. Έκανε το γήπεδο η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κτλ. Εδώ δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και η πόλη δεν είναι και ένα εκατομμύριο, ίσως είναι και περισσότερο πλέον γιατί έχουν μεγαλώσει οι συνοικίες στα άκρα, δυτικές συνοικίες, πιο πέρα. Μιλάμε για τεράστιες πόλεις, έτσι, αν πιάσουμε Εύωσμο, Κορδελιό κτλ. Πείτε μου αν υπάρχει, εγώ θα αρχίσω τα βασικά και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ένα κολυμβητήριο σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει, να υπάρχουν κάποια γήπεδα να πάνε τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά μας χαλάνε την ενέργεια σε άλλες εκδηλώσεις και βγαίνουν και πλακώνονται στο ξύλο. Και αν δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι να απορροφήσουν τα παιδιά, δυστυχώς είναι μονόδρομο στο ότι τα χάνεις.
0: Επειδή ασχολείστε και με την πολιτική, είστε και βουλευτής, ανεξάρτητος, θέλω να μου πείτε, οι κατάλληλοι είναι στις κατάλληλες θέσεις ή οι κατάλληλοι πλέον γυρίζουν την πλάτη και λένε τι να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα διότι δεν αξίζει ο κόπος. Εγώ θυμάμαι είχα ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία για να γίνει το γήπεδο του Ηρακλή, αν θυμάστε, έκανα και εκπομπή με το όνομα γήπεδο του Ηρακλή. Έκανα μια τεράστια εκστρατεία για να γίνουν τα γραφεία του Ηρακλή εκεί πάνω στον δρόμο για το Καφταζόλι τότε που γίνανε οι σεισμοί και γκρεμιστήκαν τα αποδυτήρια και μετά μας κάναν τα καινούργια γραφεία. Έκανα τεράστια προσπάθεια για το Κατσάνιο. Συνεχεία βέβαια παραιτήθηκα κτλ. Μήπως χρειάζεται προσπάθειες με επαγγελματική συνείδηση αυτών οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στο σωματείο τους, γιατί μόνο οπαδικά και με αγάπη μπορείς να προσφέρεις στο σωματείο σου σήμερα. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι που μου κάνει όμως εντύπωση, κύριε Παπαζαφυρίου. Εγώ, άσχετα αν τώρα ασχολούμαι λόγω του φίλου μου Παναγιώτη Μονεβασιώτη, τον Ηρακλή, φωνάζω καιρό και είναι γνωστό ότι ασχολούμαι ακόμη με τα του Άρη.
0: Γιατί να μην ασχοληθείτε?
1: Φωνάζω καιρό για το γήπεδο του Άρη. Ξέρετε ότι το γήπεδο του Άρη εμπίπτει και ενέπιπτε ακριβώς στις διατάξεις που μπήκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης με τη διπλή ανάπλαση. Είναι ακριβώς γήπεδο σε αστικό ιστό μέσα, θα μπορούσε να έχει ενταχθεί. Τόσο καιρό που το λέω, το έχω πει σε 10 ολομέλειες στη Βουλή, το λέω σε δηλώσεις κτλ. Δεν έχει πλησιάσει ένας άνθρωπος του Άρη να πει: έλα εδώ ρε φίλε, για να το λες αυτό, μπορείς να μας δείξεις ποιοι είναι οι νόμοι, πώς μπορεί να γίνει? Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν,
0: δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που λέτε, πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτό το γήπεδο και να γίνει κάπου αλλού? Γιατί είναι και ακατάλληλο το μέρος πλέον για γήπεδο.
1: Ναι, αυτό είναι. Αλλά σου χρηματοδοτεί πλέον, νομίζω τελειώνει τώρα αυτή η ιστορία. Ένα γήπεδο καινούριο σε ένα χώρο στον οποίο εσύ θα υποδείξεις, αρκεί βέβαια να υποδείξεις μια περιοχή, έτσι, να...
0: Οι συνάδελφοί σας τι κάνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι εσείς έχετε και μία σχέση με το ποδόσφαιρο, γνωρίζετε τα θέματα τα λοιπά, το είδατε το θέμα εντελώς αριανά και φίλο θεσσαλονικιώτικα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που δεν δίνουν σημασία και κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους στην πολιτική και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Τα έχετε πει άλλωστε πολλές
1: φορές. Εγώ δεν φοβάμαι να πάρω θέση για κάτι που ίσως μου αποφέρει και μια αντιπάθεια σε άλλους οπαδούς, σε άλλες ομάδες, όταν θεωρώ ότι είναι σωστό. Όπως φώναξα για τον ΠΑΟΚ όταν τους πήραν τις σημαίες στη Θεσσαλονίκη, τις ελληνικές.
0: Ακριβώς.
1: Η Τουρκία, οι Τούρκοι. Όπως τώρα φωνάζω για τους χορτατζίδες ότι. Όπως φωνάζω για το γήπεδο του Ηρακλή, όπως φωνάζω για το μπάσκετ του Άρη, δεν αρκεί να γίνουν αυτές οι πρόσθετες 1000 θέσεις στην έκθεση, αλλά θέλει ένα καινούργιο γήπεδο, όπως κάνουν στην Αθήνα. Να πω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι, κύριε Παπαζαφυρίου, ανάλογα με την περίπτωση, μου λένε: μην ανοίγεις τέτοιο θέμα τώρα, γιατί που να πάρεις θέση και να τα σπάσεις με τους άλλους οπαδούς.
0: Όχι, να την πάρετε τη θέση και θα βγείτε ωφελημένος, ακούστε την εμπειρία μου. Να την πάρετε τη θέση, γιατί υποσυνείδητα. Όλοι θα σας δίνουν δίκιο.
1: Εγώ την παίρνω τη θέση, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι φοβούνται να πάρουν κάποιοι θέση.
0: Ας μην πάρουν.
1: Ότι είναι. Το συζητάμε και μου λένε έχεις δίκιο και πρέπει να γίνει.
0: Να κάνουμε μια πίκνωση των εκπομπών μεταξύ μας για να μιλάμε για αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει σε ποια ομάδα θα γίνει κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει κάτι.
1: Μα εγώ μιλάω για τη Θεσσαλονίκη όλη.
0: Έτσι μπράβο.
1: Δεν έχει οπαδικό χρώμα όλη αυτή η κουβέντα. Αυτή η κουβέντα έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έτσι. Με τους συλλόγους μας, με τις ομάδες που αγαπάει ο κόσμος. Δεν μπορεί να πάρουμε μόνο μερός τη θέση μιας ομάδος. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι μικροκεφαλιά, κύριε Παπαζαφύρη, ότι γιατί να μιλήσει για αυτή την ομάδα. Όχι, δεν θέλουμε. Μιλάμε για όλους, πρέπει να μιλήσουμε και να γίνουν πράγματα για όλες τις ομάδες όπως έγινε στην Αθήνα. Θέλετε να πιάσω εγώ τον κατασκευό στα γήπεδα που είπατε στην Αθήνα? Τι έργα έγιναν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Θεσσαλονίκη, σε γήπεδα, και τι έγιναν στην Αθήνα?
0: Δεν έγινε τίποτε.
1: Λοιπόν, αφήστε, είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή που δυστυχώς δεν την πιάνει κανείς όμως.
0: Για ποιο λόγο δεν την πιάνει? Μήπως η εθνική συνείδηση σε όλα τα θέματα έχει σταματήσει να υπάρχει στην πλειοψηφία και κοιτάνε όλοι τον εαυτό τους? Ακόμα με οπαδική λογική.
1: Η συνείδηση προσπαθούν να την αφαιρέσουν, όχι έχει εκλείψει. Πρώτα απ' όλα αφαιρούν την ιστορία μας. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν σωστά την ιστορία μας. Σε λίγα χρόνια βλέπεις ότι τώρα υπήρχε η ίδια μάχη, τι χρώμα είχε η Κλεοπάτρα, ή τι χρώμα είχε η Μίστρα κτλ. Σε λίγο θα λένε ότι και εμείς οι Έλληνες, και δεν είναι ρατσιστικό αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Ότι και εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε Ασιάτες, Αφρικάνοι, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αλλίωση της ιστορίας μας σε βάθος. Σε μερικά χρόνια να ξέρετε ότι δυστυχώς εκεί τα δίζει, αν δεν αντιδράσουμε, και δεν αντιδρούμε όμως.
0: Γιατί ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του γι' αυτό.
1: Το συμφέρον του, τη βόλεψή του, τους έχουν κάνει έτσι ώστε να φοβούνται να μιλήσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και πολλά τρίκ πλέον, έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάς και διαμαρτύρεσαι για κάτι και σε πηγαίνουν κατηγορούμενο. Έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για πράγματα μα σωστά, ας πούμε, και τους έβγαλαν ότι είναι ρατσιστές, ότι είναι αντιδραστικοί, δεν είναι. Και είναι λάθος όλο αυτό.
0: Συνήθως οι ρατσιστές που κατηγορούν έχουν και δίκιο. Και γι' αυτό τους λένε ρατσιστές. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι αντίθετος με τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, είμαι ρατσιστής. Δηλαδή, το 41% να βγάζει 118 βουλευτές και με την ενισχυμένη αναλογική να γίνεται 155. Είναι δημοκρατία αυτή? Το 41% είναι πλειοψηφία.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν λες ότι σε μια χώρα δεν χωράνε να φέρεις 5 εκατομμύρια σαν την Ελλάδα, όπως έχουν φέρει από όλο τον κόσμο μετανάστες, ελαφρομετανάστες, όπως θες τους λες, σου λένε ότι είσαι ρατσιστής και πρέπει να τους φέρεις όλους. Όταν δεν αντέχει η οικονομία, η αγορά, δεν υπάρχουν δουλειές, υπάρχει εγκληματικότητα, δεν είσαι ρατσιστής όταν αντιδράς. Και βλέπω τώρα στην Νότια Αφρική, κύριε Παπαζαφυρίου, έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται?
0: Ναι,
1: φαινόμενα επίθεση σε όλους τους μετανάστες από τους γηγενείς μαύρους. Οι οποίοι, αν συνέβαινε αυτό, μπαίνουν, τους σκοτώνουν στα μαγαζιά τους μέσα.
0: Το οποίο θα πάρει έκταση.
1: Το οποίο, ναι, σκοτώνουν τους Κογκολέζους, τους Γκανέζους, όποιους είναι του Νιγηριανούς, τους λένε φύγετε στις χώρες σας. Λοιπόν, θεωρούν και αυτοί ότι.
0: Η Νιγηρία έχει 300 εκατομμύρια πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Ξέρετε.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Αυτές όλες οι χώρες θα γίνουν βιομηχανικές δυνάμεις σε μερικά χρόνια. Με τον πλούτο που έχει η γη τους.
1: Με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να, ίσως δεν μπορούν να επιβιώσουν στην πατρίδα τους, αλλά δεν μπορούν να επιβιώσουν και εδώ. Ξέρετε τι θα γίνει αν κοπούν τα επιδόματα που δίνουν σε ανθρώπους που έρχονται εδώ και τους δίνουν επιδόματα για να ζουν, οι οποίοι δεν δουλεύουν?
0: Δεν τα δίνουμε εμείς τα επιδόματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δίνει.
1: Όχι, δίνουμε και εμείς στον προϋπολογισμό.
0: Ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο.
1: 300 εκατομμύρια δεν είναι μικρό. Όταν μας λείπει για τη 13η σύνταξη.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Μας λείπει δημοσιονομικά ένα δις, 800 εκατομμύρια δίνουμε εκεί.
0: Ναι, επειδή ασχολείστε με την πολιτική, όταν επιμένουν και λένε ότι αυτοί θέλουμε ένας αριθμός να μείνει στην Ελλάδα, να τους κρατήσετε εκεί πέρα και οικονομικά και τα λοιπά, θα σας βοηθήσουμε. Για ποιο λόγο δίνουμε εμείς ρεφενέ, ενώ έπρεπε να δίνουν και τελευταία δεκάρια οι Ευρωπαίοι?
1: Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση αυτή και βλέπετε ποιοι μένουν έξω από τις υποχρεώσεις, οι τράπεζες. Έχουμε αναβαλλόμενο φόρο επί πολλά χρόνια των τραπεζών που έχει φτάσει να συσσωρευτεί στα 18 δις. Αναβαλλόμενος φόρος τι είναι, κύριε Παπαζαφυρίου? Έρχεται ο φόρος εσάς στον Παπαζαφυρίου να πληρώσει και λέει το κράτος μην πληρώσεις, θα τον πληρώσει του χρόνου. Του χρόνου σου λέει μην πληρώσεις, θα τον πληρώσει του παραχρόνου και συσσωρεύεται. Έχουμε μαζέψει λοιπόν την υποχρέωση των τραπεζών, αναβαλλόμενο φόρο. Έχει φτάσει 18 δις που θα συνεισέφεραν τεράστια στην οικονομία.
0: Αυτό γιατί το είπατε τώρα και ξυπνήσατε συνειδήσεις οι οποίες το έχουν στο υποσύνολο και κοιμούνται? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες να χρεοκοπήσουν, να μην ενημερωθεί κανένας, να δοθούν 65 δισεκατομμύρια, λέω εγώ, αυτή το 65 το κάναν 55, μετά εγώ επιμένω την 65, των οποίων τα 5 μόνο εκατομμύρια τράπεζες θα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο, τα υπόλοιπα είναι ρεφενές του ελληνικού λαού, και να μην έχει καμία ευθύνη κανείς διοικητής τράπεζας, ποινική ευθύνη και ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας. Και να ανανεώνεται για τρίτη φορά η θητεία του κυρίου Στουρνάρα. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Έχουν ακαταδίωκτο.
0: Γιατί να έχουν το ακαταδίωκτο? Ποιος χρηματοδοτεί ένα πελάτη ο οποίος ρίχνει θέση? Δεν το ψάχνουν?
1: Πλέον κάνουν κατασχέσεις για 500 ευρώ. Κατασχέσεις και σπιτιών, έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν φορολογούμε ούτε τα υπερκέρδη. Κάθε χρόνο πλέον έχουν οι τέσσερις συστημικές 4,5 με 5 δις υπερκέρδη. Και τι κάνουν? Μοιράζουν μερίσματα στους μετόχους τους, ο CEO παίρνει 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ δώρο και στον κόσμο δεν πηγαίνει ούτε ένα ευρώ, ούτε. Δηλαδή έχουμε τον αναβαλούμενο φόρο τα 20 δις και 4,5 δις κάθε χρόνο υπερκέρδη. Μάλιστα. Δεν πηγαίνει τίποτα στην οικονομία.
0: Και η ποσοστιαία πλειοψηφία ανήκει μετοχικά σε ξένους επενδυτές.
1: Ξένες είναι όλες οι τράπεζες, καμία δεν είναι ελληνική.
0: Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα ενημερώνει το πολιτικό σύστημα της χώρας για να δούμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία τυπικά είναι αυτή, η οποία είναι τον ουσιαστικά δεν είναι ένα απολύτως τίποτε, και ειδικά η οικονομία της αυτή τη στιγμή είναι υποθηκευμένη. Μόνο ο Λευκός Πύργος δεν είναι, και ορισμένα και η Ακρόπολης μου φαίνεται. Όλα τα άλλα είναι υποθηκευμένα. Και δεν μιλάει κανείς, δεν λέει τίποτε. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: η οικονομία πάει καλά.
1: Τα έχω πει στη Βουλή δεκάδες φορές και δεν τα έχω δει ποτέ να αναπαράγονται πουθενά, να το ξέρετε.
0: Μια που είπατε για τη Βουλή, η ανεξαρτοποίησή σας θα παραμείνει ή θα ενταχθείτε σε κανένα κόμμα?
1: Ίσως ενταχθώ σε κάποιο κόμμα, αν έχουμε ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές.
0: Θα κρατήσει αυτό ο χρόνος αυτός που λένε ή θα έχουμε...
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, θα κρατήσει και θα το δείτε, γιατί ποιος πιέζει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πιστεύετε ότι πιέζει κανείς?
0: Όχι.
1: Θα κρατήσει και θα το δείτε.
0: Ας πάρουμε τις δημοσκοπήσεις και ας πούμε ότι ένα μέρος είναι αληθινές. Δημοσκοπήσεις που το πρώτο κόμμα έχει 26-27% και όλοι οι άλλοι είναι παρακάτω. Και ποτέ δεν έχουμε κάνει συμμαχικές κυβερνήσεις, γιατί τρωγόμαστε μεταξύ μας. Πώς θα γίνει ανεξάρτητη κυβέρνηση? Μήπως βρουν καμιά κομπίνα και ελαττώσουν το ποσοστό και η πλειοψηφία και με 35% σου κάνει πρώτο κόμμα? Κάτι τέτοια συζητάνε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους δεύτερους θα κάνει συγκυβέρνηση.
0: Το πιστεύετε?
1: Είμαι 100% σίγουρος.
0: Το Τζίπρα πώς το βλέπετε, να κάνει συγκυβέρνηση?
1: Όταν φτάνουμε στο σημείο. Για όλα είναι πιθανά. Όταν φτάνουμε στο σημείο όμως να ξαναψηφίζει ο κόσμος που απέρριψε τον Τσίπρα τώρα στις πρόσφατες εκλογές, που παραιτήθηκε ο Τσίπρας ακριβώς για τα όσα συνέβησαν, και να ξαναβγαίνει να κάνει rebranding με την ίδια τακτική και το ίδιο λευτικό αφήγημα, τι να πω, δεν έχει...
0: Γιατί να έχει, ο Στάλιν έλεγε το όπλο των πολιτικών είναι ηλίθιο, το λένε εδώ πέρα, οι περισσότεροι δεν θυμούνται τι φάγανε χθες. Πώς βλέπετε αυτό το Ελλάς, το οποίο εμένα με έχει ενοχλήσει αφάνταστα που έχω χάσει και τον ύπνο μου?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι μπορεί να το έχει γράψει με ένα λάμδα, αλλά παραπέμπει στην ουσία...
0: Όταν το λες λεκτικά όμως δεν είναι ένα λάμδα, Ελλάς λες.
1: Στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει και διέπει το Α1 του Αρείου Πάγου, τέτοια ονόματα απαγορεύονται κανονικά.
0: Ακριβώς.
1: Ακρόπολης, Παρθενών, Ελλάς, δεν μπορείς να το πάρεις και να... Άλλο να πεις, ξέρω εγώ, Ελλήνων, ξέρω εγώ, φίλοι, αλλά Ελλάς είναι, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αλλά και να το ακυρώσουν με απόφαση της ανωτάτης δικαστικής αρχής, διαφημίστηκε τόσο πολύ που κανείς που έχει τζάμπα διαφήμιση το καινούριο κόμμα του και καινούρια ανασχόληση με την πολιτική, που διαφορετικά δεν θα την είχε.
1: Ναι, ναι, όπως το λέτε είναι.
0: Ερωτήματα έρχονται για εσάς, τι θα κάνετε εσείς.
1: Σας είπα, αυτή τη στιγμή δεν έχω ξεκαθαρίσει κάτι, και να σας πω ότι εμένα και το ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι με ιτριγκάρει, έτσι.
0: Το ποδόσφαιρο
1: πάντα είναι...
0: Έχετε τεράστια εμπειρία και θα προσφέρετε στον Ηρακλή. Με τον κύριο Μονεβασιώτη κανένα νέο?
1: Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που ξυπνάει το πρωί και κοιμάται το βράδυ μεταξύ επιχειρήσεων και Ηρακλή. Δηλαδή σκέφτεται πώς θα πάει και το βλέπετε από τη στελέχωση που προσπαθεί να κάνει. Δεν φύγεται και χρημάτων.
0: Έκανε επαγγελματική στελέχωση. Θα πει ότι τα στελέχη που πήρε έχουν γνώση επί του θέματος. Αυτό θα πει επαγγελματική.
1: Έχουν και κάποιο κόστος, έτσι.
0: Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα είναι καλό. Από μεταγραφές τι γίνεται, κανένα νέο? Να έχουμε κανένα νέο, κάνουμε πληροφορία, την ακούει τώρα ο κόσμος. Κανένα νέο αν έχει.
1: Εμείς έχουμε υιοθετήσει.
0: Τη σιωπή.
1: Σύστημα σύλλεξης πληροφοριών παιχτών. Ο καθένας μας τα βάζει σε ένα κοινό, ξέρω εγώ, κορβανά που λέμε, τη στέλνουμε στον προπονητή και περιμένουμε το ραφινάρισμα του προπονητή ώστε να γίνει τελική επιλογή.
0: Πάντως πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι θα έχουμε συχνότατες επαφές, συχνότερες από ό,τι μπορείτε να υπονοήσετε με αυτό που σας λέω, λόγω Ηρακλή. Βρήκαμε τον παράγοντα, εγώ γνωστός Ηρακλειδέας, θα τα λέμε εβδομάδα παρά εβδομάδα, τέλει. Θα λέμε και για τα κόμματα και για τον Ηρακλή. Ωραία ιδέα, δεν είναι?
1: Εννοείται, χαρά μου είναι.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι και παραστικά για το... Νομίζω είστε καλά τώρα.
0: Βελτιώνομαι. Θέλει ένα χρονικό διάστημα βελτίωσης το μάτι.
1: Εντάξει, το μάτι. Όλοι έχουμε ένα ψηλό θέμα με το μάτι.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα με τον κύριο Μενεξόπουλο. Τον κύριο Ιωάννη Μενεξόπουλο, γνωστό νομικό, γνωστό δικηγόρο.
2: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
8: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
8: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
8: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Ή Happy Days ή τίποτα.
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
14: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
4: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granny Cotton Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
6: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
6: Vitex Granny Cotton Refresh. Από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής απεφάσισα να βάλουμε εκπληκτικά ελληνικά τραγούδια, τα οποία ειλικρινά θα συμφωνήσω, θα συνεννοηθώ εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τζιράπη, μήπως πρέπει να το επιβάλλουμε σε ορισμένες εκπομπές ή να το κάνουμε 50-50. Να καλημερίσω τον γνωστό νομικό, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Μενεξόπουλο. Καλημέρα κύριε Μενεξόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σε εσάς και όλους το παγκόσμιο κρατήριο.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Κύριε Μενεξόπουλο, υπάρχει μια σειρά θεμάτων τα οποία αποσιωπούνται στην κυριολεξία. Σε ορισμένα δίνεται μια λανθασμένη ενημέρωση, η οποία είναι επιβεβλημένη για τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι μας κυβερνάνε. Και βλέπουμε ότι μας έχει πιάσει μια κομματομανία το τελευταίο διάστημα, με τοποθετήσεις σχετικά με ποιος θα κάνει κόμμα, ποιος δεν θα κάνει, τι θα πάρει ο ένας, θα πάρει τύπο Τσίπρας, τι δεν είναι ο Τσίπρας. Και πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία από το πρωί έχω σπάσει έχω αμέτρητα μηνύματα σχετικά με τη λέξη Ελλάς. Ποιος του δώσε το δικαίωμα αυτού να αποφασίσει το κόμμα του λέγεται Ελλάς? Όταν Ελλάς είναι η πατρίδα.
1: Από ό,τι ξέρω λέγεται Ελληνική Αγωνιστική Συσπήρωση.
0: Δεν έχει σημασία τι λέγεται. Ο κόσμος ακούει Ελλάς.
1: Άλλον ακούει Ελληνική Αγωνιστική Συσπήρωση και άλλο Ελλάς.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς, είναι προφανές.
0: Ας
1: μείνει Ελληνική Αγωνιστική Συσπήρωση.
0: Εάν διαβάσετε όλα τα δελτία ειδήσεων.
1: Και ανάγεται και στο Ελλάς το αντιστασιακό οργανισμό επί Δευτέρου Παγκοσμίου.
0: Πολύ ωραία, και πέστε μέσα στο διαδίκτυο, θα δείτε μόνο Ελλάς. Την ανάλυση των γραμμάτων του Ελλάς την έχει σπάνια. Την έχουμε ξεχάσει ήδη. Εγώ την έχω ξεχάσει. Εγώ βλέπω τη λέξη Ελλάς. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει. Νομικά επιτρέπεται?
1: Νομικά το είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές σας, που δεν επιτρέπεται όταν παραπέμπει σε διάφορους φορείς εξουσίας κλπ. Κλπ. Είσαι σύμβολα θρησκευτικά, είτε πολιτικά, είτε ιστορικά κλπ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά πρέπει, θα μείνει, αν μείνει ελληνική, μπορεί να πούνε ελληνική, αλλά το θέμα είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εδώ καθόμαστε και ασχολούμαστε με ένα. Φυσικά το όνομα είναι πολύ βασικό, αλλά κοιτάμε. Δεν κοιτάμε την ουσία. Η ουσία ποια είναι? Πάει να γίνει ένα κόμμα το οποίο μια αναπαλαίωση, δηλαδή τι κάνουμε? Δηλαδή Πασαλίμ, να σου πω τώρα, πρέπει να αποφασίσουμε σαν χώρα τι θέλουμε. Φιλοσοφικό μένα, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Τους συμφέροντες
1: παρελθόν.
0: Ναι, αυτοί όμως οι οποίοι θησαυρίζουν και καλοπερνάνε με το σημερινό μοντέλο πολιτικού συστήματος που έχουμε, τους συμφέρει να γίνει αυτό το οποίο λέτε?
1: Δεν συμφέρει. Συμφέρει το Διέρκειο Βασίλευε.
0: Σωστό. Γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία το Διέρκειο Βασίλευε από προ Χριστού, από 10.000 χρόνια προ Χριστού.
1: Η εφαρμογή είναι Διέρκειο Βασίλευε για να βασιλεύει. Ανέκαθεν. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Ειδικά στην Ελλάδα από αρχαιότατο χρόνο που τα βασίλεια των πόλεων τρογότανε μεταξύ τους.
1: Φυσικά Διέρκειο Βασίλευε. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε την έννοια που πρέπει να έχουμε ως δημοκρατία.
0: Τι άλλες τοποθετήσεις έχουν πέρασει από το μυαλό σας αυτό το διάστημα που έχουμε, που τα πούμε καμιά εβδομάδα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά και στην νομική πραγματικότητα πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και να συζητάμε επί ώρες. Ένα πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο είδα τελευταία την εβδομάδα που πέρασε, ότι με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται το ατύχημα των τεμπών ως μέγιστης κοινωνικής σημασίας και το δημόσιο για ψηφοθυρικούς λόγους βασικά, δηλώνει ότι παραιτείται από οποιαδήποτε ένδικα μέσα, το ελληνικό δημόσιο θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε απόφαση πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, και για μελλοντικές ακόμα δικαστικές αποφάσεις δεν θα ασκήσει έφεση. Και να σας πω εγώ, γιατί να γίνει αυτό? Γιατί έναν πολίτη του ταλαιπωρεί, ξέρετε πολύ καλά ότι το δημόσιο, όταν υπάρχει μια δίκη κυρίως στα διοικητικά δικαστήρια, το πηγαίνει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή ακόμα και για απέτηση για 1.000 ευρώ θα πάει τουλάχιστον στο διοικητικό εφετείο. Διοικητικό εφετείο τουλάχιστον για Θεσσαλονίκη σημαίνει 3-4 χρόνια συνολικά.
0: Ωραία, αυτό το οποίο λέτε όμως αυτή τη στιγμή
1: αυτό είναι μια ανισότητα.
0: Μισό λεπτό. Ναι, θα θεωρηθεί δεδικασμένο, οπότε στο μέλλον σε παρόμοιες περιπτώσεις θα επικαλούνται όλη την απόφαση αυτή για να αθώνονται σε παρόμοιες περιπτώσεις.
1: Είναι το θέμα της παρέτησης. Δηλαδή, αν καταδικαστεί το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει χι ποσό, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα που έχει τη έφεση.
0: Λέτε να γίνει αυτό ή έκανε μόνο μία ανακοίνωση. Άλλο ανακοίνωση, άλλο εφαρμόζεται.
1: Ορίστε.
0: Άλλο αυτό να το λένε και άλλο να το εφαρμόσουν.
1: Αφού είναι πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, περνάει στο νόμο και θα.
0: Έχει γίνει πράξη επισήμως Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Βέβαια, πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι υπουργοί υπογράφουν.
0: Δεν το ήξερα. Για συνεχίστε, ναι. Δεν το ήξερα.
1: Αυτό ότι με αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε. Δηλαδή, αυτό είναι ανισότητα απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Δεν μιλάω εγώ ότι το ατύχημα των Τζαμπών είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της ανοργανωσιάς μας και της οχοαδελφοσύνης μας και της έλα μωρέ δεν θα συμβεί αυτό σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Συγγνώμη για την έκφραση έτσι όπως μιλάω.
0: Λαχαρά το λέτε.
1: Αλλά όχι και έτσι σε αυτό το σημείο να φτάσουμε, λέει, να παραιτείται το δημόσιο από ένδυκα. Τότε γιατί να πηγαίνω εγώ στο νομικό συμβούλιο του κράτους και ως δικηγόρος και να λέω γιατί κύριε προϊστάμενο του νομικού συμβουλίου δεν παραιτήσετε για την υπόθεση. Μια συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άρα λαμβάνεται υπόψη το πολιτικό κόστος σε αυτή την υπόθεση.
1: Φυσικά είναι καθαρά για λόγους ψηφοθυρικούς και το πολιτικό κόστος.
0: Δεν μου λέτε και με εσά που το θεωρούν.
1: Για να χαδέψουμε τα αυτιά.
0: Το θεωρούν ηλίθιο τον Έλληνα.
1: Για κάποιες περιπτώσεις ναι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζουν ότι δεν θα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά είναι νομικά θέματα τα οποία. Περνάνε τα ζουν οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι συμβολογράφοι κτλ. Ο απλός πολίτης δεν ασχολείται, ούτε τον ενδιαφέρει, ούτε. Αλλά όμως όταν πάω εγώ ως δικηγόρος του πω, κοίταξε κύριε, το δημόσιο στην υπόθεσή σου θα το κρατήσει μέχρι άλλα 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια στα επόμενα θα έχει πεθάνει ο πολίτης.
0: Σωστά.
1: Τι γίνεται.
0: Με την ιστορία του ΠΚΠ, τι εξέλιξεις βλέπετε εδώ πέρα? Εδώ κοντεύει να μας βγει ολόκληρη ιστορία, μαφία ολόκληρη με αυτή την υπόθεση.
1: Κοιτάξτε, ακούστε. Είναι περίπλοκο με την έννοια, κοιτάξτε. Όχι όλοι μαζί τα φάγαμε. Προσέξτε, γιατί αυτό πάνε να πούνε τώρα.
0: Όχι.
1: Ότι όλοι οι πολίτες τα φάγανε. Ναι, μεν υπήρχε μια ανοργανωσιά στο θέμα της διαχείρισης των κοινοτικών κονδύλων και πότε δεν υπήρξε ανοργανωσιά στη διαχείριση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η ανοργανωσιά εφαρμόζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι διορισμένοι και έχουν τις κατάλληλες ικανότητες. Δεν υπάρχει ευθύνη για όλους αυτούς.
1: Και να ρωτήσω εγώ, αυτοί όλοι που λένε ότι η μαφία κτλ. Πού βρήκαν τα στοιχεία για να δηλώνουν εκτάσεις ακαλλιέργειας?
0: Εδώ το ερώτημα είναι σωστό.
1: Πού τα βρήκανε, γιατί εγώ έχω και υπόθεση κύριε Βαζαφλού. Πού βρήκαν τις ακαλλιέργειες εκτάσεις και μάλιστα συγγενών μου για να δηλώσουν στο κτηματολόγιο? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη για το κτηματολόγιο.
0: Κάποιος τις έδωσε.
1: Πού τις βρήκανε?
0: Από κάποιον
1: που βρήκαν ότι είναι ακαλλιέργειες.
0: Από κάποιον που γνωρίζει τα αρχεία.
1: Βέβαια. Φυσικά, δηλαδή δεν χρειάζεται, δηλαδή, αν καθίσει κανείς, ξέρει το μηχανισμό και τα λοιπά, πώς γίνονται οι δηλώσεις και τα λοιπά. Πού βρήκανε, δεν μιλώ για όλες τις περιπτώσεις, γιατί είναι τόσο πολύ περίπλοκο το σύστημα. Να σας πω ένα πραγματικό παράδειγμα. Υπάρχουν 10 κληρονόμοι, οι οποίοι έχουν διασκορδισμένοι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο αγρότης, ο οποίος πονάει, καλλιεργεί κάτω από βροχή, από θύελες και τα λοιπά, κάνει μια δήλωση να ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να μαζέψει 20 υπογραφές για να
0: πληρώνει. Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να τελειώνει, πρέπει να γίνει μια αναδιανομή, μια μεγάλη αναδιανομή. Δεν θα περάσουμε καλά τα επόμενα.
0: Ναι, μισό λεπτό εδώ, όχι μόνο δεν έγινε αναδιανομή, αλλά ο ΠΚΠ ενσωματώθηκε στο...
1: Ναι, έγινε για προφανείς λόγους ελέγχου.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Υπάρχει ο μηχανισμός ελέγχου
0: αυτό δείχνει την ενοχή αυτομάτως όμως.
1: Φυσικά ενοχή, γιατί τους είπανε να πάει στην ΑΔΕ, η οποία δεν ελέγχεται από το ελληνικό κράτος.
0: Δεν ελέγχεται.
1: Όχι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχεται.
0: Ενσωματώθηκε λοιπόν στην ΑΕΔΕ. Για να ενσωματωθεί, πάει να πει ότι δεν δικεί το σωστά ο ΠΚΠ. Γίνανε έρευνες αν η διοίκηση ήταν σωστή. Και αν για όλα αυτά που συζητάμε, τα οποία είναι χιλιάδες ακόμα, θα δούμε πώς θα τα βγούνε. Υπήρχε και η σύμπραξη στελεχών. Γιατί έπρεπε να υπάρχουν πληροφοριοδότες για να έχουν αυτά τα στοιχεία των χωραφιών που είπατε προηγουμένως.
1: Κοιτάξτε, όταν πάμε λειτουργίες του κράτους, γιατί εκεί ανάγεται, λειτουργίες του κράτους πάνε και θα σας πω και για τη δικαιοσύνη. Λειτουργίες του κράτους σε ιδιώτες δεν είναι άσχημο. Αλλά όταν υπάρχουν κενά και δεν ελέγχονται οι ιδιώτες, έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, οι ιδιώτες είναι διορισμένοι όμως.
1: Όχι, μιλάω εγώ για κυρίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε το ιδιωτικό σύστημα συλλογής των δηλώσεων.
0: Ωραία. Υπήρχε
1: όμως... Αυτό το έκανε ιδιώτες. Δεν το έκανε ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε κάποτε το σύστημα.
0: Δεν, δηλαδή αυτό που, κάνανε, αυτό, που κάνανε, μετά... αυτό που κάνανε οι ιδιώτες δεν ελεγχότανε. Πώς το κάνανε.
1: Ξέρετε, αν θέλανε να κάνουν έλεγχο, γινόταν ο έλεγχος, αλλά ο έλεγχος αυτή τη στιγμή γίνανε, οι έλεγχοι που γίνανε αφορούσαν το έτος 20 και 21.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που βγαίνουν τώρα είναι από το 2021. Σκεφτείτε, έχει γίνει την πενταετία που μας πέρασε.
0: Και πιο μπροστά.
1: Και πιο μπροστά. Για 30 χρόνια, 40 χρόνια. Δεν το συζητάμε.
0: Μπορεί αλλά... να γίνει ένας εμπεριστατωμένος από νομικής άποψης έλεγχος με επαγγελματική συνείδηση για το εθνικό συμφέρον. Διότι αυτό το πράγμα, αν αποκαλυφθεί πλήρως, παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει, δεν αποκλείεται ορισμένα βρώμικα τυχεία να πέσουν για να ησυχάσουν μια και καλή από τη βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατεί.
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να γκρεμίσαμε τη χώρα μας, τη σκορπίσαμε και καθόμαστε πάνω στα καμένα και στα γκρεμισμένα χτίρια και κλαίμε.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, ας το πούμε, αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Ή θα αλλάξουμε νοοτροπία ή θα πεθάνουμε.
0: Μήπως η κατασκευαστική δομή μας είναι τέτοια που δεν αλλάζει πλέον. Διότι αυτό το πράγμα γίνεται από τον Καποδίστρια και μετά. Και τα 600 χρόνια δουλείας ωφελόταν πάλι στους Έλληνες οι φλικάδες, οι οποίοι κρατούσαν δούλους στους Έλληνες, δίνανε ένα φόρο στον Τούρκο και τους είχαν δούλους και τις αυρίζανε.
1: Κοιτάξτε, για πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος είναι πράγματι ότι αυτό επηρέασε, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θρησκεία, παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή η θρησκεία είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι λειτουργίας. Το θέμα είναι όμως ότι από εκεί και πέρα...
0: Ο νόμος περιευθύνης υπουργών έχει καμία σχέση με τη θρησκεία?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχει νόμος περιευθύνης υπουργών, όταν άμα ανοίξετε τις ειδήσεις θα δείτε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν προσωπικότητες ισχυρού κύρους που είναι φυλακοί για παρανομίες που κάνανε, ενώ στην Ελλάδα δεν είναι κανένας.
1: Μισό λεπτό, κάτι που προέκυψε πήγον. Να το παραλάβετε. Κύριε Ποζαφρίου, με συγχωρείτε, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα της ευθύνης υπουργών σας είπα. Το πρόβλημα δεν είναι το άρθρο 86. Το πρόβλημα είναι πώς εφαρμόζεται το
0: γιατί
1: άρθρο.
0: Δεν το καταργούν, γιατί δεν το καταργούν το άρθρο 86. Εφόσον είναι προστατευτικό απόλυτα σε όλους αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε.
1: Δεν το καταργούνε, διότι έτσι βολεύει.
0: Είναι προστατευτικό δηλαδή.
1: Φυσικά είναι προστατευτικό.
0: Δηλαδή είναι αλάνθαστοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Δεν πρέπει να έχουν συνέπειες όταν κάνουν λάθη.
1: Και να σου πω και κάτι πολύ περισσότερο. Η ευθύνη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι συλλογική, δεν είναι ατομική.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δηλαδή η ευθύνη ενός πρωθυπουργού βαρύνει όλους τους υπουργούς οι οποίοι ψηφίζουν.
0: Γιατί συναποφασίζουν.
1: Σωστά.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία, γιατί όποτε κάνω εκπομπές και αναφέρω αυτό το άρθρο 86, μου έρχονται μηνύματα από όλο τον κόσμο, από τον κόσμο. Τώρα μου ήρθαν μηνύματα από 3-4 χώρες Ευρώπης που είναι χλεβαστικά. Δηλαδή από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Από την Ιταλία ήρθε και από τη Βρετανία, που λένε.

0: Οι παροιμίες είναι σοφές.
1: Δεν σκοτώσει τα παιδιά της.
0: Ακριβώς. Και, και αντίπαλο είναι... κόμμα να είναι το κορέδο κάνουν πάλι.
1: Αυτό. Κόλακος κοράκου μάτι δεν βγάζει.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται τελικά όλη αυτή η ιστορία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μας βάνε και κάτι πρόστιμα, μας σταματάνε και τη χρηματοδότηση και δεν αναφέρει κανείς αναλυτικά για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, η ιστορία είναι ότι το θέμα είναι πάλι θα την πληρώσουν οι μικροί.
0: Σωστό. Μόνο μικρούς συλλαμβάνουν, έχετε δίκιο.
1: Οποιοδήποτε λάθος έχουν διαπιστώσει ότι κάνουν οι αγρότες, οι αγνοί αγρότες. Και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε, αλλά εγώ πάλι δεν θα σας το πω ξανά. Πού βρήκαν τα στοιχεία για να δηλώνουν καλλιέργεια τις εκτάσεις, πού βρήκαν τα στοιχεία για να δηλώνουν μποσκοτόπια.
0: Ακριβώς.
1: Και να λένε ότι έχουν πρόβατα εκεί.
0: Κύριε...
1: Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε περισσότερα πρόβατα από τον πληθυσμό.
0: Κύριε Μενεξόπολε, χωρίς κλειδί δεν ανοίγει πόρτα.
1: Σωστά.
0: Άρα πρέπει να γνωρίζουν αυτόν που έχει το κλειδί για να ανοίξει την πόρτα για να του δώσουν τα στοιχεία.
1: Εκεί είναι όλο το.
0: Θέλει τόσο σπουδαίο μυαλό λοιπόν να γίνει μια σωστή ανάκριση από μια επιτροπή υψηλού κύρους για τελειώνει ιστορία. Να τα αναθέσουν.
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να φτάσουν. Γιατί όταν αν θα φτάσουν, θα φτάσουν και σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν καταλαβαίνετε ποια είναι.
0: Επομένως στην Ελλάδα η ζωή συνεχίζεται και ο μήνας έχει 9.
1: Σωστά. Και έχουμε την καθημερινότητα, έχουμε ένα νοσηλευτή για 1000 άτομα, υγεία δεν έχουμε, παιδεία δεν έχουμε, έχουμε μόνο χορεύουμε πάνω στα καμένα.
0: Είπατε ένα νοσηλευτή για 1000 άτομα. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ασταμάτητα ασχολείται με μια ποικιλία θεμάτων, ασχολείται με όλο το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, παρά το γεγονός ότι είναι υπουργός υγείας, και δεν μας εξήγησε ποτέ όταν μιλάει για την υγεία με στοιχεία, τι ακριβώς προσέφερε στην υγεία, πώς βελτίωσε την υγεία, πώς δεν μην έχει παράπονο κανένας, όταν είπατε κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Για έναν ασθενή, για 1000 ασθενείς,
1: ένα νοσηλευτή. Έχουμε τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της νοσοκομιακής και γενικά της κάλυψης. Έχουμε πάρα πολλές τρευλώσεις. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το ηλικιακό δυναμικό της χώρας μας που γεννήθηκε από τη δεκαετία του 60, που το οποίο ήταν πολύ μεγάλο. Αυτοί όλοι τώρα συνταξιοδοτούν και έχουν φτάσει στην ηλικία 60, 65, 70. Αυτοί σε 5-10 χρόνια θα είναι 70 χρόνια, θα έχουν υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη για νοσηλεία.
0: Γιατί τότε γεννιόταν πολλοί κόσμος ενώ με συνεχεία
1: δεν γεννιόταν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και πλέον δεν μπορεί κάποιος να έχει έναν ηλικιωμένο με προβλήματα υγείας και μετά από τα εμβόλια ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτό το οποίο λέτε, η ελάττωση των γεννήσεων, η οποία είναι δεδομένη και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Θα είναι ένα μεγάλο δολοφονικό όπλο για τη λειτουργία της χώρας, γιατί δεν θα υπάρχει κόσμος να αντικαταστήσει όλους αυτούς οι οποίοι φεύγουν.
1: Δεν υπάρχει, είναι τελειωμένο το θέμα.
0: Και κανείς δεν μιλάει.
1: Το θέμα γιατί έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δεν είναι το θέμα το να έχει αλλάξει η νοοτροπία, ότι δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια. Και
0: πώς θα την ταΐσει την οικογένεια, με τι λεφτά?
1: Ένας πολύ βασικός λόγος είναι αυτός. Δεν έχουν την ικανότητα να ταΐσουν πλέον την οικογένεια. Να σου πω κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτό. Πριν από χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς πάμε σαν να είμαστε 4 παιδιά.
1: Μισό. Κύριε Παρθαφίδο, μισό λεπτό.
0: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Ναι, μισό λεπτό πάλι γιατί με διακόψανε. Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι, μπορούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά λοιπόν κάνανε παιδιά οι οικογένειες, πολλά παιδιά, και το θέμα ήταν ότι τα παιδιά αυτά περνούσαν με την πολιτική της οικογένειας. Είχες ένα πουκάμισο, σου βάζε ένα κομμάτι παραπάνω για να μακρύνει λίγο, ξέρω εγώ. Είχες μια πιτζάμα στη μάκρη με ένα πρόσθετο κομμάτι, και όλοι εκείνοι πήγαν, σπουδάσαν, δουλέψαν, κάναν και προδεύσαν. Τώρα τι συμβαίνει?
1: Είχαμε μια λυτή ζωή, είχαμε μια λυτή.
0: Την οποία τη δεχόταν χωρίς. Δηλαδή σωστά, τότε αν δεν έτρωγε η οικογένεια όλο το Σαββατοκύριακο, αυτός που δεν έτρωγε είχε τιμωρία από τον μπαμπά του.
1: Σωστό αυτό, σωστό.
0: Τώρα τι γίνεται?
1: Ξέρετε πότε διορθωνόταν η κατάσταση? Όταν το αγόρι πήγαινε στο στρατό.
0: Είχαμε και διαφορετικά σχολεία. Διαφορετικούς εκπαιδευτές, διαφορετικούς δασκάλους.
1: Σωστά. Κοιτάξτε τώρα να σου πω τώρα που είπατε για δασκάλους. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή στα σχολεία, όχι γιατί δεν έχουμε δασκάλους. Είναι το θέμα αυτό της εισαγωγής τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας.
0: Γιατί δεν έχουμε δασκάλους? Όταν κάποτε οι δάσκαλοι είχαν το δικαίωμα να κάνουν και το απόγευμα μαθήματα ιδιαίτερα στους μαθητές τους, δεν είχε προέλθει μία ατασταλία με αυτό το θέμα?

0: Δηλαδή, εγώ είχα ένα μαθητή στο σχολείο και το απόγευμα του έκανα μάθημα στο σπίτι του. Αυτό δεν επιτράπει επί Πασόκ, έχει θυμίσει λίγο.
1: Κοιτάξτε, ατύπως γινόταν πάντα αυτό. Πάντα οι δάσκαλοι συμπληρώνουν και κάνουν και δεύτερες δουλειές για να συμπληρώσουν, γιατί ο μισθός του δασκάλου δεν ήταν.
0: Όχι στους μαθητές του σχολείου του όμως.
1: Κάνανε, απλώς δεν ανακοινωνόταν, δεν υπήρχε. Μάλιστα. Μέσα στο σύστημα. Να πούμε όμως λίγο και κάτι άλλο σε σχέση με το κτηματολόγιο που αναφέρεται.
0: Πέστε το με την ησυχία σας, είναι και το τελευταίο.
1: Ναι, που είπατε για το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο που είπατε προηγουμένως ότι ολοκληρώνεται. Ποιο ολοκληρώνεται? Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Στη Χαλκιδική, που είναι αρκετά αριθμός μεγάλες περιουσίες στη Χαλκιδική και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, που το κτηματολογικό γραφείο έχει τελειώσει υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και είναι να ξεκινήσει το κτηματολογικό γραφείο. Στο κτηματολογικό γραφείο Καλαμαρές τρέμουν όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου που θα αφορά τα κίνητα της Χαλκιδικής.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια που γίνονται σε αυτή την νεκρή παγωμένη περίοδος λέγεται.
0: Ωραία.
1: Αυτή που γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Στην παγωμένη περίοδο αυτά τα συμβόλαια που γίνονται καταχωρούνται στο υποσκοφυλάκι.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν θα τα περάσουν στο...
0: Για ποιο λόγο.
1: Ενώ είναι υποχρεωμένοι να τα περάσουν.
0: Λοιπόν, αυτοί που είναι υποχρεωμένοι δεν έχουν ποινικές κυρώσεις?
1: Δεν υπάρχουν.
0: Άμα θέλετε να σας πω εγώ για τη Σαμοθράκη που έχω χωράφει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ποινικές κυρώσεις. Τότε αλλάξτε επάγγελμα, δεν χρειάζεται να είστε δικηγόροι.
1: Ναι, σωστό αυτό. Σωστό.
0: Άμα δεν υπάρχουν ποινικές, δηλαδή δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Αυτό που είπατε τώρα για τις περιουσίες που είναι περασμένες στα κτηματολόγια είναι ένα τρομακτικό θέμα σε όλη τη χώρα, η οποία είναι διαλυμένη γύρω. Εγώ μιλάω με υπηρεσίες και μαζί μιλήσαμε.
1: Ναι, μιλάμε για κατάσταση, διαλυμένη κατάσταση.
0: Μιλήσαμε και μαζί με αρμόδιους στην Αθήνα και θυμάστε.
1: Φυσικά θυμάμαι, σας λέω τώρα για να καταλάβω.
0: Αυτό λέγεται κράτος, κύριε Μενεξόπουλε.
1: Δεν έχουμε πώς ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο.
0: Όταν δεν έχεις κράτος, έχεις πρωθυπουργό σήμερα το Μητσοτάκη και τον Τζίπρα ή τον Παπαδρέο ή οποιοδήποτε και θεωρούν τον εαυτό τους πρωθυπουργό σε μια χώρα η οποία είναι διαλυμένη στην κυριολεξία και δεν λειτουργεί ουσιαστικά, αλλά παίζουν με τον κόσμο με τα παραμύθια, τις καθυστερήσεις και την πλήση του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να ελέγχουν την ψυχολογία του κόσμου και να το δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον, διότι όταν δεν λύνεις τα προβλήματά σου δεν έχεις και ευτυχισμένη καθημερινότητα.
1: Σωστά. Και κοιτάξτε, όλα γίνονται για προσανατολισμό του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το Ελλάς είναι ένας απροσανατολισμός, είναι η δημιουργία ενός κλίματος για να... Και να σου πω και κάτι, ξανά πάλι κοψοχέδιδες θα γίνουν.
0: Ακριβώς όπως το είπατε. Κύριε Μενεξόπουλε, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Μπορώ να πω ένα ερώτημα να θέσω στο ακροατήριο?
0: Να το θέσετε.
1: Λοιπόν, σε μια οικογένεια βοηθάει ο άντρας ή συμμετέχει? Να μας το πούν οι ακροατές σε μια επόμενη εκπομπή ή με τα μηνύματά
0: του. Αν βοηθάει ο άντρας ή συμμετέχει.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Αυτό είναι, θέλω να έχουμε μια απάντηση με τα μηνύματα και
0: okay,
1: τα λοιπά.
0: Έγινε. Να είστε
1: αν
0: καλά.
1: Αν βοηθάει ή συμμετέχει.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας και χάρηκε και καλό μήνα.
0: Γεια σας.

Απολαύστε το μεγάλο Καλατζή με αυτή την τραγουδάρα του παρελθόντος. Παραμυθάκι μου, μη μου χαλάς. Α, Γιάννη μου, φαίνεται θα την αλλάξουμε την πλάκα. Ελληνικά τραγούδια θα βάζουμε. Θα μιλάμε για πυρηνικό πόλεμο με ελληνικά τραγούδια. Μη τη χαλάς. Απόλαυσε το σοφάκι μου, σοφάρα μου. Σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ. Έκτακτη εκπομπή σήμερα, όπως γίνεται κάθε χρόνο τις παρόμοιες αργίες. Θα είμαστε μαζί σας, Θεού Θεόντος και Υγείας επιτρεπούσης, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 95-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Μετροπολίς!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί. Τώρα μόνο 6:25.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
9: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
8: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
9: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
10: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
17: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
18: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
17: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
18: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
17: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
22: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
21: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
22: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
21: Θες να βγούμε, δηλαδή?
22: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
0: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
23: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.

0: 365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
21: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
20: Της Βέχρο φυσικά.
21: Μπερδεύτηκα.
20: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
21: Φύγαμε.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
0: ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
0: πάτα και καμπανάκι
1: και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 29% φθηνότερα 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
20: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας Εσείς.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι?
17: Η ΔΕΗ!
19: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
6: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
8: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
8: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Είχα

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μπορεί ο χρόνος να

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
8: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
8: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
8: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
6: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
8: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
8: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr. Τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
25: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
26: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: Σίφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Ναι.
19: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
26: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
21: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
21: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
21: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Ναι.
21: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
27: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
27: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Βάλεις!
2: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
3: Καλώς σας βρήκα.
5: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
8: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα που αφορούν στη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κιτρινό-μαύρο στάδιο. Για να γίνει με τη σειρά του το Χαριλάου η έδρα ενός μεγάλου καταπράσινου άλσου στη λογική της διπλής ανάπλασης.
9: Οργίζω.
14: Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
19: Όλοι κρινόμαστε. Κάποιοι έχουμε πολύ ήσυχη τη συνείδησή μας.
14: Ανατρίχιασα.
23: Ένα δεν με επηρεάζει κανείς.
29: Ε, πώς.
23: Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο που καρπώνεται προνομιακά την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού.
30: Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο λιλαδό.
31: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
32: My name is Pontus Vallo and you're signing for PAOK.
33: Να σε φιλήσω θέλω.
34: Εσέν πάω και έτσι.
35: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.
36: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου.
35: Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει, ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει.
36: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου. Θα τα βρούμε τα κουμπιά εδώ, δεν μασάμε. Μετρόπολης είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή Αριστούργημα X-Files. Θα πάμε παρέα έως τις 7. Χαλαρά, όμορφα και ωραία σήμερα.
35: Πρόβλημα μου η υπερβολή μου.
36: Αργία γα.
35: Ότι αργή απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος.
36: Ελπίζουμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους.
35: Δεν θα ήταν φωτιά.
36: Ειδικά αυτούς που χρειάζονται φώτιση.
35: Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα.
36: Σήμερα ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι δυστυχώς. Για τρίτη φορά στην ιστορία μου στο ραδιόφωνο. Ιστορία που άρχισε από το 1999. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Οπότε θα πάμε παρέα με εσάς, να ξέρετε. Είχα ετοιμάσει καμιά 10-12 θέματα να σας περάσω ενημερωτικά. Δεν πειράζει, οκ. Έχω καλή μουσική, έχω καλά ηχητικά. Έχω εσάς. Τώρα εσείς θα σταλού βέβαια. Είτε θα τρώτε, είτε θα είστε στην παραλία με βατραχοπέδιλα, είτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης για περίπατο, είτε θα κοιμάστε του καλού καιρού. Σιγά μην έχετε τώρα εδώ ζόρι να βγείτε εδώ να πείτε πέντε πράγματα. Πάντως όποιος θέλει θα δώσω το σήμα εγώ σε κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Μπορεί να παίρνει 90-90-90 να μου λέει τα δικά του. Ό,τι θέλει. πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά θέματα, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Βάζουμε και τον μπάσκετ τη ζωή μας, γιατί πάω και Άρης και Ηρακλής ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν καλά, σιγά σιγά.
35: Ζω μοναχά εν λευκό.
36: Τρίωρο θα περάσουμε. Την τελευταία ώρα θα σας έχω ενημέρωση από τον καθηγητή μας. Θα πούμε αρκετά θέματα και σήμερα, έτσι και μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι. Οπότε 4 με 7 συντονιστείτε.

0: Άσε παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει. Πώς το έκανε. Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά. Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας. Που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκη, σκάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε.
1: Πρόεδρε!

τουλάχιστον από μουσική, την καλύτερη μουσική στη χώρα, από εδώ την ακούτε. Μετρόπολη 95,5 και specialmente X-Files. Εντελώς δωρεάν και σήμερα για εσάς. Δυστυχώς έσκασε η μεγάλη είδηση πριν από λίγο με πρωτοσέλιδο metrosport.gr. Δυστυχώς το περιμέναμε περισσότερο ή πολύ. Δυστυχώς πέθανε ο Μάριος Οικονόμου πριν από λίγο. 33 μόλις ετών το παιδί από τροχαίο.

0: λυπάμαι.
1: Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ετοιμάσει πρωτοσέλιδο, είναι πάνω-πάνω. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, και αυτό το πρωτοσέλιδο που έχω ετοιμάσει μπορείτε να το κάνετε ένα copy-paste μέσω φωτογραφικών προγραμμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε πώς να το κάνετε, να το σώσετε και να το στείλετε εκεί που εσείς θέλετε. Αυτά σπάνια θα τα βρείτε.

0: Μεγαλύτερος κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει.
1: Είπατε.
0: Μεγαλύτερος κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει.
1: Κύριε Βέο, μια παράκληση. Επειδή η εκπομπή δεν υιοθετεί αυτά τα σχόλια και είναι καθαρά δικά σας, ας τα περιορίσουμε κάπως κόσμια για να μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη.
0: Εσείς, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσείς με καλέσατε.
1: Σας καλέσαμε να μιλήσουμε κανονικά.
0: Αφήστε με να εκφραστώ. Όταν λέει ο κύριος Μαρινάκης να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, ξέρετε τι εννοεί.
1: Τι εννοεί.
0: Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μαρινάκης έχει μείνει στο παρελθόν. Και εννοεί να κερδίζει ο Ολυμπιακός Βόλου και όλοι οι άλλοι να παραγαμηθούν.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Είπαμε να μιλήσουμε κανονικά για να μπορέσουμε να
0: κανονικά
1: κάνουμε.
0: Κανονικά δεν μιλάμε.
1: Δεν είναι μιλάμε κανονικά να μιλήσουμε.
0: Να πάρει το
1: πρωτάθλημα
0: Ολυμπιακός
1: αλλά δεν
0: και
1: είναι
0: όλοι οι άλλοι μπιπ.
2: Θα σε φιλήσω θέλω.
3: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινά μου.
4: Τα έλεγε όλα αυτά στον αέρα και τον άφησαν όμως. Από τα μεγάλα στιγμιότυπα της ελληνικής τηλεόρασης και του Αχιλλέα. Σαφώς. Δεν υπάρχει καθημερινότητα χωρίς Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς Σάδωνη, χωρίς Αγγιλέα Μπέο, χωρίς Πολάτσι. Είμαστε εμείς και μόνο εμείς. Όχι γραμμές τώρα, παιδιά, μην βαράτε μετά το διάλειμμα. Είναι και 23 ήδη. Να σας περάσω κανένα δύο ηχητικά ακόμα, δύο-τρία ωραία κομμάτια και μετά τα λέμε. Φτιάξτε ένα καφέ, μια σοκολάτα χωρίς ζάχαρη φυσικά, σκέτα. Ζάχαρη κάνει πολύ κακό στην υγεία. Αν δεν το γνωρίζετε, σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Εγώ την έχω κόψει τη ζάχαρη εδώ και καμιά 7-8 χρόνια. Όπως έχω κόψει το τσιγάρο εδώ καμιά 10-11 χρόνια. Είμαι ακόμα 35 ετών.

0: το βλέμμα.
1: Ο Δημήτρης ο Καλτιριμτζής μόλις με ενημέρωσε και τον του στέλνω και μια καλησπέρα του Δημήτρη μου. Πήρε ένας ακροατής ο Θοδωρής τηλέφωνο και λέει ότι με ευχαριστεί πολύ γιατί ακούει 27 χρόνια συναπτά εμένα και την εκπομπή. Γεια σου ρε Θοδωρέ, χαίρομαι αγόρι, χαίρομαι. Είναι πολύ δύσκολο να άκουγες, αλλά εφόσον το λες το δέχομαι. Γιατί πρώτη χρονιά ήταν πολύ μυστήρια εκεί που έκανα ραδιόφωνο και πολύ ωραία, δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ βέβαια. Αλλά πέρασαν 27 χρόνια ρε Θοδωρέ. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 κάτω από την ανάρτηση του θανάτου του Μάριο Οικονόμου. Σας έχω τη δική μου. Σώστε τη φωτογραφία να τη στέλνετε κατά καιρούς σε όποιον χρειάζεται να τη στείλετε, ξέρετε εσείς. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε εσείς μπορείτε να μου δώσετε σήμερα. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Αναστάσιο το Χατζίλια, ο οποίος λέει καλημέρα αδελφέ από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής και μου στέλνει και φωτογραφία μόνο και μόνο τώρα για να μου κεντρήσει τώρα το ενδιαφέρον. Ρε φίλε, εγώ είμαι τώρα μέσα στο στούντιο και μου στέλνεις εσύ θάλασσα ρε φίλε από τη Χαλκιδική μας, τρελέ. Οκ, ωραίος. Καλησπέρα σε ακούμε και εμείς που δουλεύουμε, λέει ο κίτρινος Γκάνταλφ. Τελικά σήμερα πιάνεται αργία ή όχι? Νομίζω ότι για τους δημόσιους πιάνεται αργία και στον ιδιωτικό πιάνεται κανονική ημέρα εργασίας. Καλό παράδεισο Μάριε, γεια σου κίτρινε Γκάνταλφ. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτά, φίλε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δουλεύω όποτε μου πού να δουλέψω. Δεν τραβάω κανένα ζόρι. Λατρεύω αυτό που κάνω. Καλησπέρα, μια μεγάλη καλησπέρα στον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι. Καλησπέρα, Μιχάλη, αγαπητέ μου από το Ελσίνκι με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είναι αναρτημένη στον τοίχο του Facebook και λέει ο συγκεκριμένος που είναι στη φωτογραφία που μας έχει στείλει ο φίλος μας, ο ανταποκριτής μας στο Ελσίνκι, ο Γιώργος ο Σκαρβελάκης. Ο συγκεκριμένος είναι Έλληνας ταρίφα στην Αυστραλία και όποτε τυχαίνει σε ρεπορτάζ δρόμου να τον ρωτούν κάτι, δηλώνει τέτοια ονόματα. Π.χ. Γκάμι Σέτα ή Τσιμ Μπούκι. Και όλοι οι Έλληνες εκεί γελάνε τα κανάλια. Ωραίος.

0: Για ακούστε λίγο τι σας έχω τώρα, για ακούστε.
1: Αλλά έχει βαλθεί τώρα η Νέα Δημοκρατία 8 μέρες και αντί να ασχολείται με μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα στον κρεμό, αντί να ασχολούμαστε με το κυβερνητικό αλαλούμ, κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, το πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, το πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι η ντροπή της δεξιάς.
2: Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τσατσίκι.

0: κομματάρες που σας βάζω, ε. Κρίμα που δεν είστε εδώ όλοι. Είτε παραλίες, είτε κοιμάστε, είτε τρώτε. Κρίμα. Όχι γραμμές είπαμε τώρα, παιδιά. Θέλετε κάτι, ο Δημήτρης Καλτηριμτζής είναι έξω στη γραμματεία. Σας βοηθάει σε οτιδήποτε. Γραμμές θα ανοίξω μετά το διάλειμμα. Θα τις ανοίξουμε και ό,τι πάρει. Όποιος μπει. Πόρτα ανοιχτή θα είναι το παράθυρο.
1: Δυο ευχές κρατάω.
0: Η καμινάδα.
1: Κρατώ,
0: ακούστε μουσική τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
10: Καλώς σας βρήκα.
11: Καλησπέρα και εσένα αδερφέ μου.
12: Μη στρίβετε τη μούρη σας κυρία μου, εσάς το λέω, ναι εσάς το λέω. Έχετε ένα μόνιμο στρίψιμο του στόματός σας και διάφορες τέτοιες ερμηνείες της φυσιογνωμίας της, οι οποίες απάδουν της οποιασδήποτε συμπεριφοράς. Και ειλικρινά πιστέψτε με, όση φιλοδοξία και να περιέχει το να είναι κανείς πρόεδρος Βουλής, τέτοιες ώρες ντρέπομαι που αναγκάζομαι να ασχολούμαι με τέτοιους συναδέλφους που με αναγκάζουν να αισθάνομαι τέτοια ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό όπως εκπροσωπείται από πρόσωπα όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει εκθέσει την ιδιότητά του, έχει εκθέσει τους ψηφοφόρους του, έχει εκθέσει την παράταξή του, αλλά δεν θα του επιτρέψω από εδώ και πέρα σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χυδαίο ζήτουλα προσοχής. Ήβρεων και προπυλακιστήτουλα, τον χιδαίο ζήτουλα, τον χιδαίο και πέρα, σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χιδαίο ζήτουλα προσοχής, μέσω ήβρεων και προπυλακισμών, να προσβάλλει τις ιδιότητες όλων μας. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι παραφερόμαστε, αλλά αυτή κατ' επανάληψη υβριστική, ταπεινωτική γιατρή του συμπεριφορά, η οποία μάλιστα περιβάλλεται και με το κόρδωμα ότι τάχα αυτό συνιστά μια συμπεριφορά ανδροπρεπή και συντριπτική για τα επιχειρήματα των άλλων, πάβει να γίνεται ανεκτή, είναι ανυπόφορο. Χθες μιλήσαμε για τα 50 χρόνια της δημοκρατίας.
13: Φρουρά! Η φρουρά που είναι! Η φρουρά!
14: Κορονοϊό εσείς? Μετρόπολης εμείς. Κορονοϊό αυτή, Μετρόπολης εμείς. Δεν κατάλαβα.

0: Και τα ίδια.
1: Τα ίδια και τα ίδια η Βουλή των Ελλήνων. Κωνσταντίνος Τασούλας για τον Πολάκη. Τον Παύλο τον Πολάκη. Χιδαίος ζήτουλας της προσοχής μέσω Ήβρεων. Αν είναι δυνατόν. Ανοίγω γραμμές 90-90-90 για οτιδήποτε θελήστε. Εδώ είμαστε. Θα είμαι ο ψυχολόγος σήμερα της εκπομπής. Καταθέστε απόψεις, ερωτήσεις, σχόλια. Για όποιο θέμα κι εσείς αν θέλετε. Εδώ είμαστε. Ανοίξτε τα σωδικά σας, καταθέστε τα πάντα. Να χαρώ εγώ. 90-90-90, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ο Γιάννης είμαι από το Καλοχώρι. Τι κάνεις Μιχάλη, καλά είσαι?
1: Γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μου στο Καλοχώρι. Μια χαρά.
2: Να σου ρωτήσω ρε φίλε, εγώ και εσύ που είμαστε παόκια. Ο Πάκτο στη νέα σεζόν στο μπάσκετ στην Ευρώπη θα συμμετέχει στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουμε από την τρίτη για να πάμε στη δεύτερη και μετά να πάμε στην πρώτη και να μείνουμε εκεί. Αλλά αυτά με τους μπασκετικούς μας.
2: Μετά στη δεύτερη και μετά στην πρώτη.
1: Μπράβο. Ας αρχίσουμε από το EuroCup και βλέπουμε.
2: Από μεταγραφές πώς πάμε?
1: Πάμε πολύ καλά, αλλά λείπουν ακόμα 4-5 ονόματα. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, 10 μέρες θα μπουν αρκετά πράγματα πιστεύω.
2: Ο Μέλβιν θα μείνει στον πάγο?
1: Όχι, δεν χωράει. Ο Μέλβιν παίρνει καλύτερο από τον Μέλβιν.
2: Α, παίρνουμε καλύτερο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ούτε και ο Μπέβερλι θα μείνει.
1: Εγώ για τον Μπέβερλι να σου πω την αλήθεια, αν και δεν είμαι και πολύ μπασκετικός, εγώ θα τον ήθελα, αλλά το θέμα είναι ότι αν φτιάξεις μια πολύ καλή ομάδα, δεν ξέρω αν χωράει ο Μπέβερλι, κατάλαβες. Είναι θέμα.
2: Άμπα, και εγώ αυτή την αμφιβολία έχω.
1: Ναι, γιατί είναι και 39-40, σαν και εμένα, παππούς βέβαια, είναι. Βέβαια, εγγόνια βέβαια. Έχει. Ναι, είναι ένα θέμα.
2: Πάντως το φιλαράκι αυτό, στο πρώτο, όσο διάστημα έπαιζε, έβαζε 20 πόντους.
1: Ναι, όχι μόνο πόντους, είχε και rebound, είχε και assist, είχε και βέβαια, κοψίματα, βέβαια, προσωπικότητα στο γήπεδο.
2: Και ο Μέλβιν τα ίδια έκανε, αλλά εντάξει.
1: Ο Μέλβιν δεν είχε σταθερότητα, φίλε.
2: Ναι, ο Ταϊδί θα μείνει.
1: Και αυτό είναι θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα έναν καλύτερο. Αν θέλει να μείνει για ένα τρίτο ρόλο, αν θέλει να μείνει το παιδί. Αλλά αυτοί θέλουν να παίζουν πάντα γιατί είναι καλοί παίκτες. Όχι όμως για το επίπεδο του ΠΑΟΚ πλέον, κατάλαβες. Σε πρώτο επίπεδο.
2: Α, πάμε για καλύτερος φέτος.
1: Βέβαια ρε φίλε, τι το συζητάμε. Ήδη κλείσαμε τέσσερις.
2: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ?
1: Πότε?
2: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία η ομάδα?
1: Ω, έχει Αύγουστο λέει ακόμα, μου είπε ο Πετρίδης στις προάλλες. Έχει ακόμα. Ναι, ναι, έχει ακόμα, έχει ακόμα, έχει ακόμα. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Το καλοκαίρι θα είναι καυτό. Να χαρώ.
2: Με το Μεστακίδη θα πάρουμε καλύτερες προσδοκίες.
1: Καλά, φυσικά. Εφόσον μπαίνουν τόσα χρήματα. Βέβαια, ρε φίλε, είναι και παοκτσάκι, οκ. Δικός μας είναι.
2: Βέβαια, και παοκτσάκι είναι, ναι,
1: άμπραβο. Άμπραβο.
2: Αν αναλάβει και ο Τετέρι, όλα καλά θα πάρουν.
1: Μακάρι να αναλάβει και κάποιος το βόλεϊ, να τελειώσουμε.
2: Το βόλιο έμαθα, φίλε μου, μόνο διοικητικά ποιος αναλάβει. Είναι ο Χατζόπουλος ο Θανάσης.
1: Δεν
2: ο...
1: είναι, δεν είναι, δεν έχουν μπει ακόμα μέσα.
2: Α, δεν πήγαν ακόμα αυτοί μέσα.
1: Όχι, προσπαθούν να τους πείσουν να μπουν, τους ανθρώπους. Είναι θέμα αυτό, θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Να σε καλά, χάρηκα.
2: Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Να σε καλά, χάρηκα πολύ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Αυτή που δεν πήρε το πρώτο.
3: Μου, τι κάνεις, έχουμε πόσο καιρό να τα πούμε?
1: Έχουμε πολύ καιρό, για δεν άνοιγα γραμμές. Πώς πας?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Χαίρομαι. Ο σύζυγος, όλα τα παιδιά εκεί, η εγγόνια.
3: Ο σύζυγος δυστυχώς μας τελείωσε.
1: Τι εννοείς μας τελείωσε?
3: Τώρα ο σύζυγος.
1: Έφυγε.
3: Πέθανε, ναι.
1: Όχι, ρε εσύ.
3: Τώρα.
1: Πόσο καιρό έχει?
3: Έχει 6-7 μήνες.
1: Πω πω, έχουμε μείνει πίσω, δεν τα έχουμε πει καθόλου.
3: Δεν τα έχουμε πει και καθόλου.
1: Ω, τα συλληπιτήριά μου, κουκλά μου.
3: Να είσαι καλά.
1: Στήριγμα, στήριγμα.
3: Αλλά
1: είναι.
3: Είπαμε, κοιτάμε μπροστά, στήριγμα τα παιδιά.
1: Σωστά, τώρα είναι τα παιδιά.
3: Τα
1: ναι.
3: Παιδιά, τα δυο εγγόνια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα αυτά είναι όλα τα λεφτά.
3: Αυτά είναι.
1: Πω πω, είδες τώρα, είδες, είχαμε τόσο καιρό να μιλήσουμε.
3: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε, ναι.
1: Δεν μου λες τώρα που δεν πήρες πρωτάθλημα, πώς ζεις εσύ κάθε μέρα? Μου ντρουνιάζεις, δεν είσαι έτσι λίγο?
3: Δεύτερη.
1: Και τι έγινε που είσαι δεύτερη?
3: Τίποτα δεν έγινε, απλά διώξε με εσάς και μπήκαμε εμείς.
1: Οκ, εντάξει.
3: Δεύτερη, ήταν να πάτε εσείς, αλλά μπα, δεν.
1: Το δεύτερο δεν κάνει τίποτα όμως. Τι μπα δεν, ένα γκολ θέλαμε να σε περάσουμε. Ένα γκολ. Ένα γκολ.
3: Πού θα βάλεις τον γκολ?
1: Έβαλα δύο, αλλά δεν φτάσαν, ήθελα τρία.
3: Άμπα. Παραπάνω ήθελες.
1: Ένα ήθελα, βρε. Ένα γκολ ήθελα ακόμα.
3: Ένα γκολ ήθελα, και ποιος θα τον βάλει?
1: Έχω πολύ να τον πάρει.
3: Ο Κωνσταντέλιας, άστο καλύτερα.
1: Πώς άστο, το έβαλε και το ακύρωσαν. Τι να σε πω τώρα.
3: Αφού ήταν offside.
1: Όχι, δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside, έδωσε φάουλ πριν από δύο χρόνια που είχε κάνει στην τουαλέτα του κάτι, κατάλαβες?
3: Α, πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι, κατάλαβες.
3: Τι πράγμα είσαι.
1: Δεν μου λες θα το πάρεις το πρωτάθλημα φέτος ή θα πάρεις το τέτοιο?
3: Θα το πάρω.
1: Θα το πάρει.
3: Για του η ομάδα πετάει.
1: Πετάει. Πού την είδε, βέβαια, αφού δεν έχει σχηματιστεί ακόμα.
3: Έχουμε πάλι πρωταθλήματα.
1: Ναι. Δεν μου λε.
3: Στο μπάσκετ θα το πήραμε.
1: Στο μπάσκετ θα το πάρει το πρωτάθλημα.
3: Το πήρε.
1: Δεν το πήρε, καλέ.
3: Τι λε, καλέ.
1: Αμάν, εσύ αδιάβαστη. Βρέσει. Το μπάσκετ το πήρε το ευρωπαϊκό, όχι το πρωτάθλημα το ελληνικό.
3: Το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, το ελληνικό.
3: Και το ελληνικό
1: δεν
3: το
1: πάρουμε. Καλά, σε περιμένω για ένα κόπουλο εκεί στη γωνία.
3: Δεν πήραμε το ευρωπαϊκό, θα πάμε το ελληνικό.
1: Αυτό είναι πιο δύσκολο, σε πληροφορώ.
3: Μπα, ο Παναθηναϊκός δεν είναι και πολύ στα καλά του τώρα.
1: Ναι, αλλά άμα παίζει μαζί σου αντριώνεται. Κατάλαβες?
3: Μπα, δεν νομίζω.
1: Τα φυλάκια μου.
3: Νομίζω, έχω φουρνιέ, έχω πράγμα εκεί.
1: Έχεις αυτόν τον τύπο τον οποίον μισώ στην κυριολεξία με αυτά που
3: γιατί
1: έκανε.
3: Γιατί το μισείς?
1: Σαν παίκτης είναι τεράστιος, αλλά αυτά που έκανε στους φίλους του Παναθηναϊκού τότε με τις χειρονομίες στο γήπεδο δεν έπρεπε.
3: Καλά, αυτά είναι επόμενα.
1: Τι επόμενα, δεν κατάλαβα.
3: Επόμενα, λένε οργανωμένοι υπερκοφουρνιέ. Είπαν οργανωμένοι υπερκοφουρνιέ.
1: Δεν μου λες, άμα ήταν ο εγγονός σου στο γήπεδο και τον έβλεπε, θα σου άρεσε?
3: Όχι.
1: Μα βλέπεις, αυτό σε λέω.
3: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό σε λέω, κατάλαβες?
3: Όχι, βέβαια.
1: Χάρηκα που σα.
3: Ο μικρός είναι ακόμα, βρε, 8 χρονών ακόμα.
1: Αυτό σε λέω. Αυτός ο μικρός που βλέπουν πολλά παιδιά αγώνες. Άμα ήταν μπροστά στο γήπεδο, όταν έκανε αυτό ο Φουρνιέ, εσύ τι θα του έκανε του Φουρνιέ?
3: Μα τίποτα. Δεν τίποτα. Δεν βλέπεις με αυτούς.
1: Ναι.
3: Με αυτού δεν βλέπεις με τίποτα.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
3: Εσείς τι γίνεται, θα πάρετε κανέναν παίκτη?
1: Πώς, αρχίζουμε και παίρνουμε σιγά-σιγά.
3: Στην μπάλα?
1: Και στην μπάλα και στο μπάσκετ.
3: Ποιον πήρατε?
1: Θα μάθει σε λίγες μέρες. Εσείς ποιον πήρατε?
3: Κάτσε.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, φύγε.
3: Με το Γιαννούλη.
1: Φύγε, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα πούμε για τον Γιαννούλη όταν τον πάρουμε. Θα σε πάρε με τηλέφωνο να μου πεις. Ναι, πάρε με τηλέφωνο να μου πεις όμως.
3: Φιλιά,
1: χάρηκα. Να τον θυμάσαι πάντως. Καλησπέρα.
0: Μιχαλάρα.
1: Καλώς το να.
0: Hey. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Είτε με το δεξί είτε με το αριστερό, με το κεφάλι μέσα.
1: Έτσι, λοιπόν, μπράβο. Με όλα μέσα. Έτσι όλα.
0: Έτσι τι κάρε. Έτσι και του φλαράκι μου το Αχιλέα του Μπέο. Γεια σου ρε Αχιλέα Μπέο Βολιώτη. Θα σκάσω μίση τον άλλο μήνα. Θα τα πούμε και από κοντά με τον φίλο μου τον Αχιλέα.
1: Να χαρώ.
0: Όταν στέλνει τους χαιρετισμούς μου στους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, Μιχαλάρα.
1: Βεβαίως.
0: Τι κάνεις άλλο, ψυχούλα μου γλυκιά?
1: Δόξα τω Θεώ, προχωράμε. Υγεία έχουμε, φτάνουν όλα αυτά λοιπόν.
0: Καιρό και δεν έχεις γραμμούλες, να απλωθούμε.
1: Αργία μόνο, γιατί καθημερινά με την ενημέρωση που έχουμε δύσκολα.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν, μ' αφήνεις να ξεκινήσω με ανάποδα τιμόνια και μπάντες?
1: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Ένα πεντάλεπτάκι, είναι τσάκ γρήγορα.
1: Τι λοιπόν, πεντάλεπτάκι?
0: Τετραλεπτάκι.
1: Ωραία, τέσσερα λεπτά, μιλάς άλλα τρία ήδη. Προχώρα γρήγορα.
0: Ακούστε με, τεντώστε τα αυτιά σας και ακούστε με προσεκτικά. Είμαι τελειόφοιτης νυχτερινού γυμνασίου. Λοιπόν, όλοι όσοι είναι ανακατεμένοι με την πολιτική έχουν τα κόζια και τα κουμάντα. Και έτσι λαδώνονται τα ξαδέρφια, τα παραξαδέρφια και όλα τα συνάφια τους. Μπαίνουν άργοι, αυτό να το κάνετε για τους πολιτικούς και ειδικό μέσα στη Βουλή, να με ακούσετε όλοι οι Βουλή.
1: Όχι όλοι, μπαίνουν... όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, άμπρα. Όχι όλοι.
1: Είπες όλοι γι' αυτό. Είπες όλοι γι' αυτό.
0: Να πούμε, μπαίνουν όλοι άργοι και μέσα σε δύο τετραετίες ο καθένας τους σε όλους τους υπήρους του πλανήτη μας έχουν μαζονέτες, παράπια, ακίνητα,
1: σύμπτωση,
0: χρυσού,
1: σύμπτωση,
0: αρχιταβάδες, έτσι.
1: Σύμπτωση.
0: Μπορείτε να μου πείτε τον τρόπο ή να με βρείτε τον τρόπο. Και εμείς οι Μαϊντανοί κουρεμένοι που πληρώνουμε τον έμφυα, κάποιος και αν δεν έχει να το πληρώσει για κάποιο χρονικό διάστημα, στέλνουν την αστυνομία με εισαγγελέα και σε πετάνε, μάλλον σε λένε άντε τον Μπούλο, που, τον έφυγε, που το που έφυγε είναι παράνομο. Να τις έχω τα βαγίδες και να ξαναπληρώνω το ίδιο μου το σπίτι, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα οι Δημοκράτες. Μας το είπε και το Παχύδερμο. Δεν έχει νόημα η δημοκρατία πια. Ποιος ο Λέρας. Όλοι τους είναι άπλητοι και λερωμένοι και αν τους ακουμπείς θα καεί. Βαρέθηκα τη Δυσενιά, την Πιευσιά, την Τρικλοποδιά. Γενικά οι άνθρωποι χαλάσανε. Δεν υπάρχει συμπόνια. Η στοργή, η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Αγάπη των πληθύων σου με τα λαοτώματά σου.
1: Πάει αυτό.
0: Συγγνώμη, αρκεί να πιω λίγο νερό να πνιγώ. Αρκεί να μην είναι σκεμμένα, Μιχαλάρα. Καμιά φορά ξέρεις από τα φερομυθιλίκη και για τον εαυτό μου το λέω, πέφτουμε σε λαδάκια. Λοιπόν, το κινητό το κάνανε ταυτότητα. Ξεχάσανε πώς γράφουνε, όλα τα έχουνε κάνει αφή. Χαϊδεύεις με το δάχτυλο την οθόνη και βρίσκεις ό,τι θέλεις. Όλες οι λειτουργίες χαϊδεύοντας με το δάχτυλο του χεριού σου. Τον εγκέφαλο τον έχουν κάψει, γίνονται όλα μηχανικά. Τι μας είπε εδώ αυτή εδώ οι 300 μέσα, εκεί στις Μπουλής. Όποιος ο προσαρμόζει για το λένε Μιχάλη πεθαίνει. Να κάνετε αυτό που χρειάζεται, για να μην χρειαστεί να κάνουμε εμείς αυτό που χρειάζεται. Έτσι μας είπε ο Κούλης. Η Μπακογιάννη μας έλεγε, εσείς δεν ξέρω αν κάνετε Πάσχα, αλλά εγώ θα κάνω Πάσχα στη γενέτειρά μου την Κρήτη.
4: Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε.
0: Ναι ρε Παπουσομαλιά και Πατοτρίχα τα λιγουρέτε.
1: Φτάνει, ξεφεύγεις πιο πολύ τώρα, φτάνει. Φτάνει. Άκουμε τώρα λίγο εσύ. Το ότι σου δίνουν το κινητό και με ένα χάιδεμα κάνεις τα πάντα και αφήνεις τον εγκέφαλό σου να μην λειτουργεί, φταίει εσύ. Δεν φταίει αυτός που σου το έδωσε. Αυτός που σου έδωσε το κινητό κάνει τη δουλειά του. Εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Και έχεις πει πολλές ανακρίβειες εδώ μέσα και πολλές ακρίβειες και πολλά σωστά, αλλά μεγάλη συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον.
5: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
5: Από Καβάλα παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς στην Καβάλα μου.
5: Δεν ακούμε τίποτα, είστε εκτός.
1: Οχ.
5: Σας έπιασα μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Αχα.
5: Γιατί έτσι, Μιχάλη?
1: Δεν ξέρω, αγόρι μου, τεχνική μας, αν είναι κανένα πρόβλημα.
5: Έχατε παράπονα μου τότε στην γραμματεία, ήταν ένας κύριος, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Θα το σημειώσει να το περάσει αύριο πάντως. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όντως. Αλλά αύριο θα είναι σημειωμένο για τους τεχνικούς μας.
5: Συμβαίνει πολλές φορές αυτό που κόβεται ο σταθμός.
1: Μήπως δεν φταίμε εμείς, αλλά φταίει ο της Καβάλας, να το δεις.
5: Δεν ξέρω ποιος φταίει.
1: Κάποιος φταίει, γιατί αναμετάδοση γίνεται, καταλαβες.
5: Το ξέρω, από το κέντρο της Καβάλας όμως να μην ακούμε τίποτα, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι το θέμα το κέντρο, εφόσον ακούγεται πάντα. Κάποιος κάνει αναμετάδοση και την κόβει. Του πέφτει το σήμα ή το κόβει ο ίδιος.
5: Όχι, Μιχάλη, δεν έχει δίκιο. Αν πας στις παρυφές της Καβάλας δεν ακούς καλά. Στο κέντρο ακούγεται πολύ καλά.
1: Άλλο αυτό, εκεί είναι η κεραία. Το ότι μας ακούς εμάς εκεί που είσαι, ακούγεσαι πάντα. Άμα πας πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, μπορεί να μην ακούγεσαι. Αλλά εφόσον το σήμα φτάνει, πάει να πει ότι φτάνει. Αν δεν ακούγεται καθόλου, πάει να πει ότι κάποιος άλλος παράγοντας μπαίνει στη μέση.
5: Εδώ και δύο ώρες δεν φτάνει τίποτα. Εσένα τώρα σ' άκουσα από το τέτοιο, από το τηλέφωνο.
1: Άρα ο αναμεταδότης έκοψε το σήμα. Μόνο έτσι εξηγείται, κατ' εμέ.
5: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τώρα τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο αύριο.
5: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά στους αμόλοφους. Καλησπέρα.
0: Μιχάλη.
1: Ορίστε. Έλα. Γρήγορα. Σύντομα. Ναι, μην ξεφεύγεις.
0: Εγώ δεν έχω ούτε καν ίντερνετ.
1: Άκουμε.
0: Ακούω, αγόρι μου.
1: Ξεφεύγεις. Και ξεφεύγεις επικίνδυνα. Να προσέχεις.
0: Μιχάλη, είναι η γλώσσα της αλήθειας, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ.
1: Η γλώσσα της αλήθειας δεν μπορεί να την πει στο ραδιόφωνο, ποτέ θες εσύ.
0: Αλλά δεν έχω καν ίντερνετ, αγάπη μου γλυκιά.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Αν ξέφυγα, συγγνώμη, σε ζητάω.
1: Τι σχέση έχει το ότι δεν έχει ίντερνετ, δεν κατάλαβα.
0: Επειδή βλέπει, εσείς βγαίνετε όλοι έξω και είστε με ένα κινητό, ρε. Με το ένα πυρούνι στο χέρι και το άλλο το κουτάλι και το κινητό στο άλλο.
1: Μην το βάζεις εσύ όταν τρως το κινητό.
0: Ίντερνετ.
1: Έλα, σταμάτα. Δεν μπορώ να μιλάς έτσι έντονα. Φτάνει. Μιλάω ήδη εγώ που μιλάω έντονα. Το ότι κινητό το έχεις, δεν πάει να πει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτό όλη την ώρα. Το λέω και στα παιδιά μου, το λέω και σε μένα τον ίδιο. Το επειδή το έχουμε και είναι τεχνολογική, είναι φοβερό σε ό,τι αφορά στο τεχνολογικό τομέα, δεν πάει να πει ότι εγώ θα ασχολούμαι με αυτόν κάθε ώρα και στιγμή. Έλεος δηλαδή. Είχαμε την τηλεόραση και ξαφνικά δεν γεννάγαμε παιδιά ορισμένοι. Έχουμε το κινητό και τώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και λέτε ότι όταν έχετε το κινητό δεν σκεφτόμαστε. Ποιο σου πει να μην σκέφτεσαι? Ας το κινητό κάτω 5 ώρες. Για ποιο λόγο να μην τα αφήσεις? Ωστόσο, το κινητό σου δίνει ενημέρωση. Αντί να πας να ανοίξεις ένα ραδιόφωνο και να ψάχνεις να βρεις ποιο είναι το πιο σωστό, σου κατεβαίνουν 15.000 ειδήσεις μπροστά σου, επιλέγεις ποιες θες και τις βλέπεις. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Αλλά προσοχή λίγο σε αυτά που λέμε. Έχω 5 λεπτάκια ακόμη για να πάμε ακόμα μια γραμμή. 90-90-90.
6: Υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
7: Νεγρίτα σόμπρα, φιέ, η τραϊδωρά.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Επίσης, φίλε
1: καλό,
0: μου.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό Μουντιάλ.
0: Έτσι.
1: 48 ομάδες.
0: Έτσι.
1: Και να χαιρόμαστε τους μανατζαρίους που, και τον Ασπρομαλιά που έχουμε και μας άφησε εκτός Μουντιάλ. Συγχαρητήρια.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι έτσι ρε φίλε, γιατί τα παιδιά προσπάθησαν
1: να... Πώς είναι ρε φίλε, 48 ομάδες Μουντιάλ ρε και εμείς... Με τους μανατζαρίους.
0: Ρε φίλε, έμεινε η Ιταλία απ' έξω, το καταλαβαίνεις.
1: Ρε Ιταλία έμεινε.
0: Αιτία, είναι δυστυχώς το ποδόσφαιρο, σου κάνει μια ανέλα. Εκεί με τη Σκωτία. Εγώ δεν δικαιολογώ τίποτα, την άποψή μου λέω.
1: Μιχάλη,
0: εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Άκουμε λίγο. Εγώ δεν παίρνω φράγκο από κανέναν. Την άποψή μου λέω, τι πάει να πει δικαιολογείς. Τα παιδιά με τη Σκωτία έπρεπε να κάνουν 3-0 και χάσανε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έπρεπε να κερδίσουν με τη Σκωτία, να πούμε. Κερδίσανε 3-0 και με τη Δανία που ήταν.
0: Ποια η Δανία είναι καλύτερη ομάδα, φίλε. Τελειώσαμε.
1: Μας Μουντιάλ με τα παιδάκια. Γιατί δεν το ξέρανε αυτοί ότι είναι καλή ομάδα. Πού πάει με τα παιδάκια να παίξει με τη Δανία.
0: Με τη Σκωτία θα μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση να διεκδικήσουμε εισιτήριο, φίλε. Με τη Δανία ήταν δύσκολο.
1: Ούτε αυτό δεν κατάφερε.
0: Τώρα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα. Η Ελλάδα πήρε το Euro, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα εσύ. Σε έναν αγώνα όλα είναι πιθανά.
1: Γιατί το πήρε, γιατί παίζανε αυτοί που ήθελε ο προπονητής.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι με χαρτάκι.
0: Α, μάλιστα. Άμα ακούς άλλους ακροατές, κάτσε, κατεβάζω γιατί μιλάς μόνος. Άμα ακούσεις άλλους ακροατές, θα πούνε ότι ήμασταν τυχεροί. Κατάλαβες. Απλή είναι η δουλειά.
1: Τυχεροί είναι όλοι, τι θα πει.
0: Μα βλέπεις.
1: Κάνε αυτό που πρέπει και χάσε.
0: Έκανε αυτό που έκανε η Ελλάδα μας. Με τους Σκοτσέζους και τους Δανούς έκανε αυτό που έπρεπε. Οι Δανοί ήταν καλύτεροι, μας νίκησαν. Εμείς ήμασταν καλύτερες από τους Σκοτσέζους.
1: Θες να πας Μουντιάλ, παίζεις 3 παιχνίδια και μου βάλεις τα παιδάκια μέσα επειδή σου λένε οι μάνατζερ για να πας.
0: Ναι, αυτό που λες τώρα είναι άσχετο, δεν έχεις ιδέα τι λες. Δεν έχεις ιδέα. Ιδέα.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ναι. Έπρεπε να παίξει κάποιος που δεν έπαιξε. Ή έπαιξε κάποιος που δεν έπρεπε να παίξει.
1: Έπρεπε να παίξουν έμπεροι και δυνατοί παίκτες.
0: Ναι. Ένα βάζαμε τον Κούδα τότε και τον Σαράφη, ρε φίλε. Έλα, καλησπέρα, γεια. Δεν μπορώ τέτοια. Δηλαδή, είσαστε αχάριστοι, ρε παιδιά. Παίξαμε ένα τόσο ωραίο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν άτυχοι, δεν πήγαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλές ομάδες την έχουν πατήσει. Εγώ ως Βραζιλία έφαγα 7 από τη Γερμανία. Και κάθομαι να εξηγούμε τώρα για σένα ότι δεν παίζουν ρόλο οι μανατζαρέοι. Μπορεί να παίξουν σε ένα όριο. Αλλά όχι μέχρι το να αποφασίσει ο προπονητής που είναι εκεί ποιον θα βάλει και ποιο όχι. Μην τρελαθούμε τώρα. Το έχει μάθει η Ελλάδα. Εγώ είμαι ο έξυπνος, ο άλλος είναι βλάκας. Έλα τώρα. Σας παρακαλώ δηλαδή. Πού το έχουμε καταντήσει.

0: Άκου λέει να τους δικαιολογείς. Λες και ο μπαμπάς μου. Και ο μπαμπάς μου να ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο, αν ήταν ο προπονητής της Εθνικής, αν ήταν να πω αυτό που ήθελα εγώ να πω, θα το έλεγα. Και ήταν ο μπαμπάς μου, πεθερός μου, γιος μου. Έλεος. Τι άποψη έχετε ορισμένοι εσείς για εμάς, ρε παιδιά, τους δημοσιογράφους? Νομίζετε ότι εμείς τα παίρνουμε, είμαστε όλοι του ταλιράκι, δε. Δηλαδή, σταματήστε με αυτή την ιστορία, ρε εσείς. Έλεος δηλαδή. Και τα παιδιά του ρεπορτάζ που την ακούνε κάθε μέρα από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, από όλα τα έντυπα και μη έντυπα. Ορισμένοι μόνο αυτό έχετε να πείτε. Άντε, εσείς τα παίρνετε. Αν τα παίρναμε τόσα χρόνια εδώ, θα ήμασταν.
1: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει.

0: Στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Του Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
10: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
9: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
10: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
17: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
17: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Μετρόπολης!
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
23: Καλώς σας βρήκα.
24: Καλησπέρα και εσένα αδερφέ μου.
25: Εγώ έχω βγει έξω, είμαι πολύ στο μάχη μου και έχω μόλις γυρίσει. Την ώρα που έχω γυρίσει λοιπόν κάθομαι, πράγματι έχω το κουτί, αυτό βλέπετε που το ακουμπάω μπροστά και λέω μην τα αφήσω μπροστά και φαίνεται και το δω να κάτσει πίσω. Και έχω στο χέρι μου ένα κράκερα και το βάζω στο στόμα μου. Έκλειπα. Κι άσα φωνάζει κυρία Ξοδοπούλη. Φάγατε, φάγατε, φάγατε, φάγατε! Και τώρα τρώγεται κατά κρακεράκια. Πού να τρώγα γαβιάρι. Λοιπόν, άρα, ξαναλέω. Η κυρία αυτή, αν την αφήναμε να συνεχίσει αυτή τη φάμπρικα που έκανε τα βίντεο, το 8ο βίντεο που βγάζει σε 15-20 μέρες. Έχει βγάλει την εξαστική, έχει βγάλει την ολομέλεια πάλι, ξανά την ολομέλεια, ξανά την εξαστική. Το έχει κάνει τώρα σκηνή κορδόνι. Ό,τι δεν της αρέσει, το τραβάει βίντεο, το ανεβάζει στα social media, στο TikTok κτλ. Λοιπόν, αν την αφήναμε αυτό να συνεχίσει να το κάνει. Και φτάναμε οι 300 βουλευτές μεταξύ μας να βιντεοσκοπούν στον άλλον πότε θα ξύσει τη μύτη σου, πότε θα σταυρώσει το πόδι σου, πότε θα σκύψει να μαθαίνει κάτι που διάβασε από κάτω. Και να βάζουν στο σελίδι να κοροϊδεύουμε στον άλλον, δεν θα πήγε κοινοβούλιο σε λίγο, θα είχε διαλυθεί το κοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ αντέδρασα και θέλω να πω ότι κάτσε κάπου με εξισώνουν μαζί τη. Εγώ χθες, όταν μπήκε η Εξωτοπούλη, μετά δεν ασχολήθηκα καθόλου μαζί τη. Δεν τη απίθυνα το λόγο. Δεν την κοίταξα, δεν τη διέκοψα, δεν έκανα τίποτα. Και ξαφνικά τη βλέπα να με βιντεοσκοπεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ισχύει για το πλέγμα και ο Γεωργιάδη δεν κάνει ίσω, μα τι να κάνει.
26: Ναι, την είδατε τυχαία, ενώ εκεί που καθόσασταν.
25: Μα την είδατε απέναντί μου.
26: Την είδατε να σα βιντεοσκοπεί.
25: Σε το κινητό και με έγραφε. Μα την είδα. Mm-hmm. Μα την είδα. Μα δεν το αρνήθηκε, αφού ανέβασε το βίντεο. Τι να θέσει, την είδα.
26: Ναι, και ο σκοπός της ήταν αυτός τελικά, όπως και εμείς λέγαμε χθες, ότι προφανώς βιντεοσκοπούσε για να το ανεβάσει στα social media και να γίνει όλο αυτό που γίνεται.
25: Ναι.
27: Τι απαντάτε
25: όλο
27: όμως.
25: Όλο αυτό το βίντεο που είχε ανεβάσει είναι μερικά δευτερόλεπτα. Αυτή η σκηνή όλη μερικά δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Είναι μέχρι να προλάβω να κάτσω να παίρνω στην καρέκλα και να ετοιμαστώ να συμμετάσχω στις συνεδρίες.
28: Λες και σας περίμενε δηλαδή. Γρήγορη,
27: ναι. Τι απαντάτε όμως σε αυτούς που λένε ότι εν τέλει συμμετέχετε κι εσείς πάντα σε ένα brand de fer με την κυρία Κωνσταντοπούλου και βλέπουμε εν τέλει να εκτελήσονται σκηνές στο κοινοβούλιο που δεν αρμόζουν στο κοινοβούλιο.
25: Όχι, δεν ενισχύει αυτή η κατηγορία. Θα ξύσουμε στο γιατί. Εάν η κυρία Κωνσταντοπούλου σαπάντω μόνο μαζί μου και εγώ μαζί τη, αυτό το επιχείρημα θα είχε μία αξία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στα 15-20 μέρες θα με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, ούκ εσυνάρθιμο. Με τον κύριο Μαρκόπουλο, ούκ εσυνάρθιμο. Με τον κύριο Κυριαζίδη, με την κυρία Σιραγγέλα, με την κυρία Κανέλη, με τον κύριο Βιλιάρδο, με την κυρία Γεροβασίλη, με τον κύριο Βορύδη. Το ξεχνάω σίγουρα αρκετού. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ότι εγώ τσακώνω μαζί τη. Η γυναίκα αυτή που είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητα, τοξικότητα και απεσιότητα, όποιον βλέπετε μπροστά τη, του κάνει μπούλι.
26: Αυτό το θέμα όμως είναι, Υπουργέ, αυτό το ότι ο ένας εξαπολύει στους τον άλλον χαρακτηρισμούς και μετά αναγκάζεται ο άλλος να απαντήσει. Δηλαδή και εσείς τώρα χαρακτηρίσατε, ας πούμε, πάλι τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
25: Θα το αποσύρω. Θα πω μια πολύ γλυκητάτη κυρία, ευγενεστάτη, ήρεμη, γαλήνια, συνώνυμο της ησυχίας και της ειρήνης. Ευχαριστημένος.
26: Δεν ξέρω και σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
29: Ωραίος.
30: Βγήκε πριν από μια-δυο ώρες μια δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού του κ. Ράμα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Αναφέρεται στα επεισόδια, στα σοβαρά επεισόδια στο Σβέρνετς. Δεν ήταν κρατική βία. Μου προκάλεσε έκπληξη ανακοίνωση Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ΔΕΕΦ ο Πρωθυπουργός ο Αλβανός, ο Ράμα. 90-90-90 πάω στον φίλο. Καλησπέρα.
31: Ναι.
30: Καλώς τον.
31: Καλησπέρα.
30: Καλησπέρα.
31: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλά εύχομαι.
30: Επίσης, όλους μας.
31: Κυριακή ψηφίζουνε, αυτό το σλόγγαν, Κυριακή ψηφίζουνε, Δευτέρα βρίζουνε.
30: Σωστά.
31: Αυτό συμβαίνει μόνο σε αυτό το χώρο.
30: Α, όχι, μην νομίζεις. Μην νομίζεις. Σε πολλά κράτη συμβαίνει αυτό. Μην νομίζεις.
31: Αυτό το πράγμα.
30: Τέλος
31: πάντων, εγώ το λέω αυτό γιατί με ενδιαφέρει ο χώρος, η χώρα η δική μου.
30: Σωστό.
31: Έτσι. όλοι στα ράδια είμαστε μπλα μπλα μπλα. Και στην κάλπη για να τα οικονομάς αφιερωμένο στον ενάρετο πρωθυπουργό μας από μια στάνη γεμάτη με πρόβατα και κατσίκες. Κατσίκια και κατσίκες κλπ. Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Γιατί μας κυβερνούν άτομα της αρεχκίας μας και ο ένας ηρετά τις κούκλες στη βιτρίνα, ο άλλος θέλει, που θέλει την πρωθυπουργία δεν ξέρει να βγει από μια περιστρεφόμενη είσοδο, ο άλλος σκύβει να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο εν κινήσει, ο άλλος λέει να παίζω με τη λίρα να χορεύουν κάποιοι άλλοι, άλλοι που και ο ίδιος ξεπούλησε τη Μακεδονία μας και χιλιάδες άλλα. Και κλείνω με την ατάκα αυτού του μεγάλου, του συγχωρεμένου, του Χάρη Κλή, που είπε ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
30: Να σε καλά.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτα, σαν μαλάχινα.
31: Νους υγιής.
30: Εν σώματι υγιή. Εν σώματι υγιές, ναι. Τα φιλιά μου, να σε καλά, τα φιλιά μου στην Κρήτη, φίλε.
31: Ευχαριστώ πολύ.
30: Να σε καλά, αδελφέ μου, 90-90-90. Κάτσε να βάλω τώρα αυτό που το πει, γιατί είναι ωραίο ξανά. Αυτό είναι από τις αγαπημένες μου ατάκες.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχινα μου.
30: Σωστός.
2: Χτυπάς κανένα φραπόγαλο, Θανασάκι μου. Και χείρες όρθιο το έχουνε.
30: Ένα λεπτάκι, παιδιά, ένα λεπτάκι. Πάμε, καλησπέρα.
3: Τα συγχαρητήρια μου.
30: Γεια σου, είπαμε φτάνει, είπαμε φτάνει. Καλησπέρα.
4: Ρε παιδιά, έλεος, τώρα πάρει με αυτό να ασχολείστε. Έλεος. Δηλαδή θέλουμε να πάρουμε. Πρώτη φορά παίρνω μετά από 15 χρόνια που σας ακούω.
30: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Λόγω του γεγονότος που έγινε στην Αλβανία. Ναι. Τον άνθρωπο αυτόν έχει τη μισή ώρα και μιλάει. Και κάθομαι εγώ τώρα και περιμένω, βγαίνω.
30: Ποιόνα, ποιόνα, ποιόνα.
4: Αυτόν τώρα που βγήκε, αυτόν το γρήπη, πώς το λέτε. Δηλαδή έλεος τον.
30: Ναι, τον έκλεισα αμέσως με το που βγήκε ξανά. Τι άλλο να κάνω. Μα του το λέμε, δεν ξαναπαίρνει, αλλά δεν ξαναπαίρνει, ξαναπαίρνει. Τι να κάνουμε. Όταν παίρνει, τον κλείνουμε.
4: Δεν το φτάνει, σας φτάνει. Εσείς είστε υπεύθυνοι του σταθμού. Εμείς ανήκουμε και ακούμε εσάς. 15 χρόνια σας ακούω.
30: Πολύ καλά κάνετε.
4: Και ουσιαστικά με ξέρεις κιόλας, δεν λέω ποιος είμαι. Ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα της Αλβανίας.
30: Παρακαλώ.
4: Δηλαδή τέτοιο χάλι, τέτοιο ελεηνό να έχουμε σαν έθνος. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους εκεί στην Αλβανία πάνω. Τους βολιοϋπηρώτες και τον τραβούσαν σαν το κάρο.
30: Ναι.
4: Δύο γαϊδούρια με μαύρα χωρεμένα. Δηλαδή έλεος, δεν υπάρχει κυβέρνηση.
30: Γιατί υπήρχε για να υπάρχει χρόνια τώρα.
4: Είναι ντροπή, ντροπή.
30: Φυσικά και είναι ντροπή.
4: Και αξιωματικό ο Νίκο, ντροπή, τρέπομαι για τον εαυτό μου.
30: Και εγώ.
4: Να ανοίξει ένα λάκκο να αναχωθώ μέσα, δηλαδή.
30: Όχι σε τέτοιο σημείο, εγώ για του άλλου να χωθώ μέσα στο λάκκο.
4: Ναι, παιδιά, τώρα όταν τον τρεβάει τον άνθρωπο τον άλλον.
30: Ναι,
4: και
30: ναι.
4: Του άλλου ξύλο και ξύλο. Και εμεί καθόμαστε εδώ σαν Έλληνε, δική μα είναι.
30: Ο Αλβανό πρωθυπουργό δικαιολογήθηκε εντό εισαγωγικών με το ότι ήταν ιδιώτη, λέει, φρουρό ασφαλεία. Δεν φταίμε εμεί, κατάλαβε.
4: Τι λέει τώρα, είναι με τα καλά το άνθρωπο.
30: Αυτό βρήκε ως δικαιολογία, αυτό είπε.
4: Από ψηλό άνθρωπο τώρα μυαλό, περιμένω. Τι να πω, εμείς τους Αλβανούς τους έχουμε εδώ.
30: Ακούλε από ψηλό άνθρωπο, λέει. Δεν που λες ο Γιάννης ο Αντεντοκούμπο δεν είναι έξυπνος.
4: Είναι, αλλά εντάξει, ενδιαφέρον.
30: Αυτός είναι πολύ ψηλός όμως, ρε φίλε.
4: Αυτός πρόκειται για...
30: Για εξαίρεση στον κανόνα, ναι.
4: Τι να σου πω, δηλαδή εμείς έτσι τους έχουμε τους Αλβανούς.
30: Άκου τι είπε ο Έντι Ράμα. Άκου τι άλλο είπε ο Έντι Ράμα. Δεν ήξερα, λέει, ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Δεν ήταν κρατική βία, λέει, αυτά τα επεισόδια. Δεν το ξέρω ο άνθρωπος.
4: Κατάλαβε. Δηλαδή κοροϊδεύει το
30: μυθό. Τι κάνει.
4: Κοροϊδεύει τον ίδιο τον εαυτό μας. Ποιος είναι αυτός τώρα, θα πω καμιά σχημή κουβέντα.
30: Όχι. Όχι.
4: Δεσμεύεστε. Άντε το αποφεύγω. Άντε να μην πω, θα κάνω τη γλώσσα μου.
30: Ξέρεις τι είπε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε. Πρώτη φορά άκουσα, λέει, ότι υπάρχει ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός, λέει, εκεί στην περιοχή.
4: Καλά κάνει. Αφού έχει και τον ακούνε οι θύνοντες εκεί, οι δικοί μας, τα ξεφτέρια που σε λίγο καιρό θα θέλουν να τους ψηφίσουν και θα πάει κανείς. Η πρώτη φορά που δεν θα ψηφίσω είναι τώρα. Δεν θα πάω, όχι.
30: Δεν έχεις κανέναν ικανό, ε.
4: Αξιωματικός επιχούντας ήμουνα. Δεν είναι κανέναν ικανό. Κανέναν ικανό δεν έχει.
30: Συμφωνώ, φίλε. Συμφωνώ.
4: Δεν το όταν μπαίνει στη Βουλή. Με δύο διαμερίσματα και βγαίνεις με 40, εντάξει τώρα που είχε πέρα.
30: Σύμπτωση, μωρέ, κέρδισε, πήρε τη Λότο, το Λότο.
4: Κέρδισε το πρώτο αριθμό.
30: Μπράβο, έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
30: Να σε καλά, να σε καλά, να μην αγχώνεσαι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι όμως. Καλησπέρα.
5: Και να μην χάρη, καλησπέρα.
30: Καλώς τον, καλώς τον.
5: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι νομίζουμε.
30: Πού?
5: στην Αλβανία.
30: Α, εκεί.
5: Αλβανία αυτά που πήρε είναι ο γαμπρός του Τραμπ.
30: Ναι, το ξέρω. 1,4 δις πήγε να επενδύει εκεί.
5: Δεν μπορεί να μην ενέχεται η δικιά μας κυβέρνηση εδώ πέρα.
30: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν είμαι τόσο μέσα στα πράγματα, τι να σε πω. Λες να έχει μερίδιο. Όχι μερίδιο, να υποστηρίζει μια τέτοια επένδυση, να το θέσω αλλιώς.
5: Δεν μπορώ να το πω γιατί θα μας κλείσουν το ραδιόφωνο.
30: Ναι, γι' αυτό και εγώ το ζήτω. Το έκανα μια κολοτούμπα τώρα, κατάλαβες. Ναι.
5: Δεν μπορεί να μην ενέχεται.
30: Ναι.
5: Έτσι, επειδή ο Τραμπ μας έχει πολλούς πρωθυπουργούς τα τέσσερα.
30: Ναι.
5: Και το δικό μας, δεν ξέρω.
30: Και το δικό μας, γιατί πολλές αποφάσεις της Ελλάδος, για να το θέσω έτσι, όχι μόνο αυτή τη κυβέρνηση, και άλλες κυβερνήσεις είχαν πρόβλημα. Πολλές εξαρτώνται από το τι θέλει η Αμερική. Κακό είναι δηλαδή, δεν είναι κακό, είναι αυτονόητο αυτό. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι.
5: Γνωστό είναι.
30: Φανερό και... είναι, όχι καν γνωστό. Φανερό. Το χειρότερο ακόμη.
5: Ο Τραμπ ξέρει που χτυπάει.
30: Τι χαζό.
5: Χτυπάει εκεί που. Γιατί δεν χτύπησε σε άλλο μέρος της Αλβανίας και χτύπησε εκεί που υπάρχουν Έλληνες.
30: Ποιος ξέρει. Ποιος
5: έγινε,
30: ξέρει.
5: Να είσαι καλά.
30: Να είσαι καλά κι εσύ. Αυτά που κάνουν αυτοί οι τύποι, οι πλούσιοι, οι έχοντες, είναι πολύ δύσκολο εμείς οι κοινοί θνητοί να τα αντιληφθούμε. Γιατί αυτοί βλέπουν πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Και σαφώς η δικαιολογία του εντυράμα δεν στέκει. Δεν μπορεί να είσαι εντυράμα τώρα πρωθυπουργός και να μην ξέρεις τι γίνεται εκεί και ότι δεν είχε ομογενείς εκεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Τέλος πάντων.
6: Ορκίζω.
30: Δεν ορκίζω. 90-90-90. Δεν θα έχουμε τον καθηγητή μας, του έτυχε κάτι έκτακτο. Οπότε θα πάμε παρέα έως τις 7. Οπότε πάρτε μέρος, μην κοιμίαστε και μην μυροχαλίζετε. Ξέχασα και το κινητό μου, σας είχα καμιά δεκαριά και πάνω θέματα ωραία για να σχολιάσετε ρε παιδιά, αλλά τα ξέχασα, το ξέχασα στο σπίτι. Τρίτη φορά που το ξεχνάω στη θητεία μου στο ραδιόφωνο. Κι όμως το ξέχασα σήμερα. Νόμιζα το είχα μέσα στην τσάντα μου. Έως πάντα. Όλα καλά. Από το κάστρο στην καρδιά. Πάλι καλά που έχω και τις εξελίξεις τεχνολογικές, δηλαδή έχω κάποιες ιστοσελίδες μπροστά μου. Γιατί από ό,τι είπε ο φίλος μας ο άλλος με το κινητό μας έχουν χαζέψει. Εμένα δεν με έχουν χαζέψει, φίλε. Δεν ξέρω αν σε έχουν χαζέψει εσένα, αλλά επιλογή σου είναι να σε έχουν χαζέψει. Να γαργαλάζει και να χαϊδεύει το κινητό όλη τη μέρα. Δεν είναι για όλη μέρα το κινητό. Το κινητό είναι όταν το χρειάζεσαι. Αυτό δουλεύει από μόνο του. Εσύ το κάνεις και δουλεύει όσο θες. Πώς θα μάθαινα δηλαδή άμα δεν είχα κινητό ότι πάω και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για 133η φορά για τον Μπερνάρ, τον ξάδελφό μου τον Βραζιλιάνο. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φέγγα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον.
7: Εγώ είμαι.
30: Εσείς είστε.
7: Ο Θοδωρής είμαι.
30: Γεια σου ρε Θόδωρε.
7: Ξέρεις γιατί σε πήρα, δεν ήξερα να στέλνω μηνύματα.
30: Ναι.
7: Με την τεχνολογία μπορώ να παίρνω τηλέφωνο.
30: Φυσικά αφού ανοίγω γραμμές.
7: Από το 98 είχα ένα πρόβλημα με τροχαίο.
30: Ναι.
7: Ο πατέρας μου είχε τρακάρει.
30: Ναι.
7: Και είχα έρθει τότε στο σταθμό να ζητήσω αίμα.
30: Ναι.
7: Εκεί σας γνώρισα όλους.
30: Έλα ρε εσύ. Έλα ρε εσύ. Έκανες τη δουλειά σου.
7: Μέχρι το Βένι στο R3 που ήταν και με κέρασε και μια σοκολάτα.
30: Ωραίος ο Βένις. Ωραίο,
7: δεν
30: καλό.
7: Δεν το ξεχνάω. Ο Γιώργος.
30: Καλό παιδί ο Γιώργος.
7: Με κέρασε σοκολάτα.
30: Έκανες τη δουλειά σου ο μπαμπάς, εντάξει.
7: Ο μπαμπά τον έχασα.
30: Εντάξει, εκείνη την εποχή λέω. Έκανες αυτό.
7: Ναι, έγινε η δουλειά, είχε γίνει.
30: Μπράβο, ωραία, ωραία.
7: Εντάξει. Μέσω σταθμού.
30: Μπαμπάδες όλους τους χάσαμε μετά από τόσα χρόνια, τι περιμένεις. Πέρασαν πολλά χρόνια.
7: Τώρα θα ήταν 80.
30: Και ο δικός μου. Θα ήταν 84. Άστα να πάνε. Τους
7: χάσαμε. Να μην κρατάω τη γραμμή, Μιχάλη.
30: Καλά έκανες, αγόρι μου. Καλά έκανες, αγόρι
7: μου. Καλό μήνα, καλό απόγευμα. Καλή
30: να σε καλά. Τα φιλιά μου να προσέχεις. Να προσέχεις.
8: Με μία λέξη, τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς σας, εσείς?
9: Τα παπάρια μου.
30: Πιπεριά, φίλε. Τώρα προσέξτε. Όταν αναφέρει το metrosport.gr ή οποιοδήποτε metrosport.gr, οποιαδήποτε ιστοσελίδα, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ΠΑΟ και Παναθηναϊκό για την απόκτηση του κάθε Μπερνάρ, δεν πάει να πει ότι αυτό είναι μία είδηση από metrosport.gr ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα. Αναφερόμαστε μέσα θα διαβάζετε βέβαια το άρθρο, δεν θα πιάνετε ένα τίτλο ποτέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Γκάλο 24 ώρες. Είναι βραζιλιάνικο δημοσίευμα. Αυτός είναι στα 32, του χρόνου θα είναι στα 33. Καλό το πουλάκι μου. Δεν λέω ότι δεν αξίζει για να έρθει στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη ή στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό βγαίνει από βραζιλιάνικο δημοσίευμα. Εκεί ρόλο παίζουν, ναι, οι μάνατζερ στα δημοσιεύματα. Πιάνει ο μάνατζερ το γνωστό του δημοσιογράφου, του λέει: παίρνα το αυτό. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ συζητάνε, παλεύουν, μάχονται μέχρι τελικής πτώσης ποιος θα πάρει τον Μπερνάρ. Και οι ομάδες μας δεν ξέρουν τίποτα. Ή μπορεί και να ξέρουν, λέω εγώ τώρα. Αλλά στις περισσότερες φορές που βγαίνει κάτι από έξω και όχι από δικούς μας ρεπόρτερ, να ξέρετε ότι μην δίνετε και πολύ σημασία. Αφήστε το να τρέξει. Άλλωστε ξέρετε την άποψή μου, τη δική μου την άποψη, εδώ και χρόνια την έχω καταθέσει. Έκλεισε, υπέγραψε, συζητάμε για την μεταγραφή. Δεν έκλεισε, δεν υπέγραψε, άστο να πάει στο καλό. Να πούμε μια γνώμη αν θέλετε, οκ. Okay. Αλλά μέχρι εκεί. 90-90-90 για να μην ξεχνιόμαστε. Ακούστε τι λέει το δημοσίευμα το βραζιλιάνικο. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, λέει, έχει παραδεχθεί ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, δηλαδή ΠΑΟ και Παναθηναϊκός, τον έχουν προσεγγίσει. Και ακούστε τι γράφει παρακάτω τώρα. Η υπόθεση δεν θα είναι εύκολο για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό, καθώς έχουν μπει σφήνα και άλλες ομάδες για την απόκτηση του. Η Αλμερία, λέει, φαίνεται πως έχει προσεγγίσει την πλευρά του παίκτη. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει καταγράψει, λέει, 29 συμμετοχές, 5 γκολ και 2 ασίστ με την φανέλα.

Βέβαια το, στο metrosport.gr να γράφετε Ατλέτικο Μινεάπολης δεν ισχύει αυτό. Είναι Ατλέτικο Μινέρο, έτσι. Είναι τα ασπρόμαυρα παιδιά του Μίνα Ζεράης. Εκεί που είναι και ο Χούλκε, ο πιτσιρικάς.

0: Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές του τηλεφώνου. Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες!
1: Δεν έχετε να πείτε τίποτα για τις ομάδες σας, ρε παιδιά. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής. Τι κάνετε ρε τέτοια... Εντάξει, θα μου πεις τώρα 5:30. Αργία. Ντάλα, ο ήλιος έξω, οι παραλίες γεμάτες. Ο κόσμος είναι για τριήμερο έξω, επιστρέφει το βράδυ. Προσοχή, παιδιά, σιγά σιγά στην επιστροφή. Τεράστια Βασίλη Καρά.

0: μας ακούς από εκεί ψηλά και μας χαίρεσαι, φίλε. Τεράστια Βασίλη Καρά. Αφιερωμένο στο Λουτσέσκου. Ορισμένοι τον έχουν ακόμα στην μπούκα. Σε έχει πάρει 32 πρωταθλήματα, 2 κλεμμένα, 5 κύπελα, 3 κλεμμένα. Πορείες στην Ευρώπη και θέλουν άλλον, λέει.
1: Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφή...
0: Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ξεχνάμε εύκολα. Κάποιος το είχε πει, πολιτικός, δεν θυμάμαι ποιος. Ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης το είχε πει. Μάλλον αυτός το είχε πει. Πάντως το καλοκαίρι αυτό αναμένεται hot. Αντζελίνα Τζολί ένα πράγμα, τόσο hot μιλάμε. Βάλε το Μουντιάλ τώρα, βάλε τα ευρωπαϊκά μετά, βάλε τις μεταγραφές των ομάδων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Υγεία να έχουμε, παιδιά, και τίποτα άλλο.

Πριν από λίγο, κάνα δεκάλεπτο παρεμπιπτόντως το λίγο, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού. Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου φυσικά της Χεσμπολά. Κάθε βράδυ κλαίνε και πονούν πολύ με αυτούς τους πολέμους δεξιά και αριστερά, και τα σαΐνια τους συνεχίζουν γιατί τους συμφέρει, δυστυχώς. Και όσο και να λέμε εμείς μακριά από μας, φεγγάρι μου χλωμό.

Δεν μπορώ να πάρω μηνύματα, παιδιά. Δεν έχω το κινητό μου. Δεν μπορώ να δω Facebook λόγω του ότι δεν έχω τους κωδικούς του κινητού μου και πάει λέγοντας. Αλλά μπορείτε να μπαίνετε στο Facebook, εκεί στον τοίχο μας, Μετρόπολης 95,5. Έχω αναρτήσει το πρώτο σέλιδο. Δεν είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο στο ρετυρέ. Είναι καμιά 5-6 θεματάκια ειδήσεις πιο κάτω, 6-7, 8, 9, 10, 11. Θα δείτε. Στείλτε εκεί τα μηνύματά σας, οπότε τα διαβάζω από εκεί.

0: Ο Γιώργος Ζάιρης μέσω του metrosport.gr μας ενημέρωσε πριν κάποιες ώρες ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τις επιλογές των ανθρώπων που θα στελεχώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ.
1: Φεγγάρι μου χλωμό,
0: ο Χρήστος Καρυπίδης σαφώς είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες του Λουτσέσκου. Δεν έχει αναλάβει ποτέ τα καθήκοντα που είχαν Μπότο, Μίχε, Λάρνεσεν και πάει λέγοντας του αθλητικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή, γενικού διευθυντή. Τώρα ο καθένας παίρνει ένα τίτλο. Να έχουμε τίτλους να μοιράζουμε δηλαδή, για να μην. Και είτε λέει είναι ο Κοσέλεφ αυτός ή κάποιος άλλος, η άμεση ανάληψη των καθηκόντων του θα σηματοδοτήσει και τη συνεργασία με τον προπονητή, αφού σε 3 εβδομάδες η ομάδα θα αρχίσει την προετοιμασία. Για την κούκλα μου τη Σοφία που λέει για Γιαννούλη θα πάει στον Ολυμπιακό, ενημερώνω ότι ο Γιώργος Ζαΐρης λέει, μάλλον ο Γιώργος Ζαΐρης ενημερώνει, ότι ΠΑΟ και Γιαννούλης τα έχουν βρει, αλλά βέβαια πρέπει να ικανοποιηθεί και η Augsburg. Εδώ είναι ένα θέμα.

0: Σίφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Η Happy Days ή τίποτα?
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
12: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
17: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
18: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
19: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
20: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
21: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
22: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
23: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
0: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
27: Μετροπολής!
28: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία.
29: Καλώς σας βρήκα.
30: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
31: Ακούω, ας πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα, ακριβώς, μπορεί να μου πείτε? Αφού δεν μπορεί να κάνει ταξίδια, δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίζει δεν μπορεί να πάει. Τι θα την κάνει τη ρευστότητα?
32: Για τρόφιμα, που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά
31: τα πάγια. 300 κιλά.
32: Κανείς, όχι, προφανώς και όχι.
31: Άρα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η ρευστότητα. Το πρόβλημα σήμερα είναι το shutdown, ότι έχουμε κλείσει την οικονομία. Ωραία. Άμα δεν ξέρω εγώ πότε θα την ξανανοίξω, τι σχέδιο θα σου πω?
30: Είσαι χαζικής ή το παίζεις?
33: Strong confidence.
34: Είσαι παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε.
35: Για την περίσταση έκανα και μερικά μπουρεκάκι.
32: Μπουρεκάκι, αυτό ποια είναι? Αυτό ποια είναι? Τι να σας πω, κύριε Μερούλα, μου έρχονται δάκρυες στα μάτια.

0: Χαίρομαι που κοιμάστε όλοι και ξεκουράζεστε. Άλλο ένα υπέροχο κομμάτι αφιερωμένο από εμένα σε εσάς. Μόνο από εδώ ακούτε κομμάτια τέτοια. Εντελώς δωρεάν παρεμπιπτόντως. Μην χτυπάτε τηλέφωνα στο διάλειμμα, παιδιά. Γιατί μπορεί να μην είμαι εδώ για να δεχθώ γραμμές. Κάνουμε και την ηχοληψία σήμερα. Μπορεί να ετοιμάζω πράγματα και να μην βλέπω τα χτυπήματα, αλλά δεν θέλω να περιμένετε κιόλας 5, 6, 7 λεπτά στη γραμμή. Οπότε μην παίρνετε. Όταν λέω εγώ ανοίγω γραμμές, τις ανοίγω. Ακόμα δεν έχω πει τίποτα, γιατί θέλω να σας δώσω μια είδηση. Καθότι έχουμε νέες αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελο του 26. Μπείτε metrosport.gr, θα έχετε τα πάντα. Αλλά έτσι για να σας δώσω μια εικόνα. Σε ό,τι αφορά στις γρήγορες αλλαγές, όπως το παρουσιάζει εδώ ο Χάρης ο Μανουηλίδης, ο παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καθυστερήσει, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Κάτι τέτοιο έγινε στο φιλικό χθες της Ιαπωνίας. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, τέλος πάντων. Βγήκε ένας παίκτης στο 85, καθυστέρησε πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Λέει ο διαιτής, οπα, εσύ περίμενε να μπεις αλλαγή ένα λεπτό. Και σε αυτό το λεπτό οι Ιάπωνες που έπαιζαν με παίκτη παραπάνω σκόραραν και πήραν το φιλικό. Άλλη αλλαγή, διαχείριση χρόνου σε επαναφορές. Δηλαδή θα εφαρμόζεται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για πλάγι out και ελεύθερο βολέ από τέρμα. Η υπέρβαση του χρόνου θα οδηγεί σε απώλεια κατοχής. Αυτό θέλω να το δω. Να κάνεις άλλο να μετράει 5 δευτερόλεπτα και στα 5 και να πετάει στην μπάλα. Ιατρική φροντίδα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια εντός γηπέδου θα πρέπει να αποχωρεί και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός προήλθε από παράβαση που τιμωρήθηκε με κάρτα. Σου λέει, κύριε, εσύ μπορεί να κάνεις τον ψόφιο, να σε χτύπησε κάποιος και εσύ να λες σε χτύπησε κεραυνός. Θα πρέπει να μπεις μέσα όταν πρέπει. Ένα λεπτό θα περιμένεις έξω. Αν ο τραυματισμός προήρθε από παράβαση που μιλήθηκε με κάρτα πάνω από ότι είναι τραυματισμός όντως, τότε οκ. Σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση VAR, επιτέλους το VAR θα μπορεί να εξετάζει δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή, καθώς και εσφαλμένα καταλογισμένα corner. Επιτέλους. Θυμάστε, τα λέω εδώ και πολύ καιρό εγώ αυτά για δεύτερη κίτρινη κάρτα και corner. Δηλαδή δεν βγαίνει corner, η μπάλα όμως λέει ο διαιτής ότι βγαίνει, χτυπά στο corner, μπαίνει goal. Είναι μεγάλη τιμωρία για την ομάδα αφού η μπάλα δεν βγήκε corner, όπως και για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λέει ο διαιτής δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν μπορεί ο VAR να πει τίποτα. Τσιμουδιά. Και εκεί παίζονται πολλά φυσικά, οπότε πλέον αυτά στην άκρη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό μήνα να έχουμε. 1η του Ιούνιου.
1: Μα γιατί το τραγούδι.
0: Αρχηγός και διαιτητές, ενισχύεται ο κανονισμός ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάζει το διαιτητή για εξηγήσεις. Οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη κάρτα αν τον περικυκλώσουν. Άντε μπράβο. Άντε να σας δω εκεί κάτω στην Αθήνα τώρα να την πέφτετε στο διαιτητή. Βέβαια τη δουλειά σας την κάνατε. Τότε που κλάπηκε το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τη δουλειά σας την κάνατε. Αλλά για να σας δω ξανά τώρα.

0: εκτός.
1: Λοιπόν, αν είστε εδώ, πάρτε τηλέφωνο 90-90-90 για οτιδήποτε θελήσετε. Θα πάμε παρέα έως τις 7. 90-90-90 εδώ, ανοιχτές οι γραμμές.

0: Έχουμε ακόμα μία αλλαγή σε ό,τι αφορά στα ΒΑΡ. Παγκόσμιο κύπελο θα πέσουν όλα αυτά που σας λέω τώρα. Και αφορά στα επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την εκτέλεση κόρνερ ή ελεύθερο χτυπήματος. Κάτι που κάνουν πολλές ομάδες στην Πρέμιερ. Τα screen και τα φάουλ που γίνονται στη μικρή περιοχή πριν από την εκτέλεση κατά την εκτέλεση του corner ή ενός φάουλ. Πλέον, εφόσον μια τέτοια παράβαση επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη μιας φάσης και οδηγήσει σε goal, penalty ή πειθαρχική απόφαση, το VAR θα μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει επανεξέταση από το διαιτητή. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί από τα σμπροξήματα και τα screen που γίνονται, οι κλωτσιές, μπουνιές, φαλιάρες, αγκονιές, είναι υπόθεση. Τώρα, τι ήθελα να βάλω εδώ, για να βάλω αυτό λίγο.
1: Αυτή η ποντικομαμή με ζηλεύει.
0: Και αυτή η νέα οδηγία, παιδιά, στοχεύει στην αντιμετώπιση των λεγόμενων screen που σας έλεγα πριν, όταν η επιθετική, ή όχι μόνο επιθετική, επιτιθέμενη, εν πάση περιπτώσει, παρεμποδίζουν με φάουλ αντικανονικά, τέλος πάντων, αμυντικό, τερματοφύλακα κατά τη διάρκεια corner ή φάουλ. Οπότε εκεί, επαναλαμβάνω, μπορεί να παρέμβει το VAR και να τους πει κύριε διαιτητά, αν μπει γκολ, αν έχουμε πέναλτι, αν έχουμε κίτρινη κάρτα, οτιδήποτε, κύριε διαιτητά, ρίξτε μια ματιά στο VAR. Οπότε κάτι εξυπνάκεδες εκεί στην περιοχή, ας τα ξεχάσουν αυτά.

90-90-90, ξυπνήστε, πάρτε τηλέφωνο, εδώ είμαστε. Καταθέστε άποψη για οτιδήποτε θελήσετε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Δεν είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το πρώτο σελίδο μας. Έχουν περάσει 8, 9, 10, 12 ειδήσεις. Το πάρτε χαμπάρι ποιο έχω βάλει εγώ. Τοποθετηθείτε και εκεί.

0: Καλησπέρα Μιχαήλ, λέει ο Κωνσταντίνος από το Κιλκής. Καιρό έχω να επικοινωνήσω, όλα καλά τώρα. Επειδή ξέρω ότι σε λάτρεις της ποιοτικής μουσικής και η δισκοθήκη σου είναι πολύ πλούσια, θα σου πρότεινα να προσθέσεις τα ελληνικά τα δύο εξής τραγούδια: Νεφέλη Φασουλή, Ο Κόσμος Σου. Τα αντίθετα, το soundtrack από την σειρά Σασμός. Το Σασμό το έχω, αλλά είναι στα τελευταία και δεν παίζει ποτέ και δεν το παίρνει το δίωρο. Καλή συνέχεια αδελφέ, γεια σου και σένα φίλε μου Κωνσταντίνε. Ωραία. Αυτό το Νεφελή Φασουλή, Ο Κόσμος Σου, θα το δω. Το soundtrack του Σασμού είναι υπέροχο κομμάτι. Θα το βάλουμε το Σάββατο κιόλας φίλε, το επόμενο Σάββατο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα λεπτό. Καλησπέρα. Καλώς τον.
1: Μ' ακούς?
0: Τώρα ναι.
1: Είμαι ο Βίρον, 100 μέτρα από εκεί από το σταθμό σας είναι.
0: Καλώς τον.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Μετά 20 χρόνια, 25, πόσο είναι στη δουλειά?
0: 27.
1: Νιώθεις τον...
0: 27.
1: Νιώθεις επιτυχημένος ή όχι?
0: Φυσικά και νιώθω. Και το χαίρομαι, και χαίρομαι που εαυτός μου κατάφερε μετά από 27 χρόνια να είμαι στα καλύτερα μέσα της χώρας.
1: Να σου πω και την άποψή μου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν πρόκειται να σε διώξουν από το σταθμό, γιατί εσύ και ο Βαρλάκης παρακαλάτε πότε να γίνουν οι άδειες, τα ρεπό, οι γιορτές, για να πάρετε ώρα να δουλέψετε.
0: Εσύ νομίζεις ότι παίρνω εξτρά δουλειά από αυτό που κάνω, αδελφέ?
1: Βέβαια. Έχεις να κάνεις διακοπές καλοκαίρι.
0: Ένα στοιχηματάκι, εμείς οι δύο, 5 χιλιάρικα, για να μην σου πάρω περισσότερα.
1: Διακοπές με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου καλοκαίρι πάνω από 3 μέρες, εδώ και 5-6 χρόνια.
0: Παρακολουθείς? Με παρακολουθείς? Δεν μου λες ένα στοιχηματάκι? Ένα στοιχηματάκι. 5 χιλιάρικα, για να μην σου πάρω περισσότερα.
1: Είμαι φτωχέ, παρακαλώ να κάνεις καμιά ώρα να δουλέψεις. Άντε τώρα από εκεί.
0: Καημένε, σε λυπάμαι, καημένε. Σε λυπάμαι. Που με ακούς και από πάνω. Λυπάμαι για την ποιότητα της ζωής σου. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Μιχάλη.
0: Ορίστε.
2: Μην αγχώνεσαι, αγόρι μου.
0: Δεν αγχώνομαι, φίλε.
2: Για 30 δευτερόλεπτα. Τότε που είχα το τροχιό, που τράκαρε ο πατέρας μου, μου ζητούσαν ένα παιδάκι 16 χρονών. Τι να έκανα εγώ? Τι μέσο να βρίσκα? Για να μου ζητούσαν αίμα 60 μπουκάλια για χειρουργία τη μικρή μου αδερφή.
0: Ναι.
2: Η άλλη, η μάνα μου ήταν χτυπημένη, ο πατέρας μου. Ναι. Τους πήρε τα λύκα από κάτω.
0: Ναι.
2: Τους είχε πάρει από κάτω.
0: Ξέρω, μου είχες πει.
2: Και ζορίστηκα και μέσω του σταθμού σας, ο Μπούζας, ο Μίτσος, ο Δημόπουλος, εσύ, ο Βένης, ο Παπαδόπουλος, ο Τσόδουλος.
0: Ξέρω, αγόρι μου, πού τα θυμήθηκες, ρε, όλα? Πού τα θυμήθηκες όλα τα παιδιά, ρε?
2: Μα δεν ξεχνούνται αυτά. Έχω πάθει κρίση από τότε.
0: Μπράβο σου.
2: Ξεχνιέστε.
0: Σε χαίρομαι.
2: Και ζητούσαμε αίμα από όλο τον κόσμο. Ένα παιδάκι 16 χρονών, τι να σου κάνω?
0: Ναι.
2: Και ήρθα στο σταθμό σας και άκουγα και κάνατε κλήσεις να δώσουν αίμα ο κόσμος.
0: Πάντα το κάνουμε σε όλους τους σταθμούς. Αυτό είναι δεδομένο, μην ανησυχείς.
2: Το παιδί μου πήρε 3 φορές, συγγνώμη για τη δεύτερη φορά.
0: Εντάξει.
2: Τα κινητά, γιατί τα βγάλανε? Άμα δεν πώς θα μιλούσαμε.
0: Ναι.
2: Τα ράδια, εσείς θέτε που βοηθάτε τον κόσμο εμάς.
0: Άσε τώρα, προηγούμενος έχει πίκρα, θα είναι άλλη ομάδα και θέλει να μου την πει τώρα. Άσε τώρα αυτά τα χαζά τώρα.
2: Τη δύσκολη στιγμή εσείς μας κάνετε.
0: Κλείσε, πήρανε 4 άτομα. Κλείνω. Τώρα. Κλείσε.
2: Κλείνω.
0: Τα φιλιά μου, Θοδωρή, τα φιλιά μου. Καλησπέρα. Καλώς το να.
3: Εγώ, Παουκάρα Κόλν.
0: Κόλν, τι κάνει Κόλν?
3: Μια χαρά, μας έχει κάνει εδώ μια χαστούρα που λέμε.
0: Ναι, ξέρω.
3: Συνεπόκαμα, κολλάς ολόκληρος.
0: Ναι.
3: Αλλιά, αλλά τι να κάνεις.
0: Εντάξει, λέει, και αυτά στο πρόγραμμα είναι, αγόρι μου. Okay.
3: Σίγουρα. Θα έλεγα για τον ΠΑΟΚ, θα πω κιόλας. Ναι. Ειλικρινά τώρα, δεν θα το μιλήσουμε. Ο προηγούμενος πήρε για να σου πει αν έκανες άδεια.
0: Όχι, πρόσεξε τι μου είπε, πρόσεξε. Σε παρακολουθώ, 5 χρόνια δεν παίρνεις, λέει, δεν πας με την οικογένεια. Είναι δυνατόν, ρε φίλε?
3: Αφού παρακολουθεί εσένα, δεν πήγε ούτε αυτό.
0: Μα καλό και αυτό.
3: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Ρε έχω, μα δεν πάει το στοίχημα να τον φέρω εδώ να τα δώσουμε στα παιδάκια, στα ορφανά τα 5 χιλιάρικα.
3: Έκανε πως δεν ακούει όταν τον
0: είπε. Ναι, δύο φορές του το είπα και τις δύο φορές.
3: Τέλος πάντων, μιλάμε μερικοί, είναι
0: παρεμβαίνει. Εντάξει, ο καθένας έχει το...
3: Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, για τον ΠΑΟΚ μας, μακάρι να πέσει έξω, αλλά μας βλέπω δύσκολα.
0: Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Κάτσε.
4: Όχι, ναι, αυτό είναι το κακό. Ότι δηλαδή κάτι να. Έναν έπεπε, ήδη να έχουμε κάτι.
0: Γιατί να έχουμε ήδη κάτι, είδες κανένα να έχει κάτι. Άστο.
4: Όχι, εμείς ξεκινάμε όμως νωρίς, δε Μιχάλη.
0: Μια χαρά έχουμε, 4 εβδομάδες έχουμε να αρχίσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα.
4: Να δω, μακάρι. Μακάρι
0: κάτσε να ανακοινωθούν μεσοβδόμαδα αυτά που πρέπει και μετά μιλάμε.
4: Εσύ πώς το βλέπεις, θα γίνει μεσοβδόμαδα ή θα πάει πάλι 4 εβδομάδες.
0: Άμα δεν γίνει μεσοβδόμαδα θα έχει πρόβλημα η διοίκηση μετά. Θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, η οικογένεια. Πιστεύω θα Τρίτη-Τετάρτη θα ανακοινωθεί το πότε, Πέμπτη Παρασκευή θα τελειώνει αυτή η δουλειά.
4: Τέλος πάντων.
0: Μια χαρά είμαστε.
4: Καλά ρε Μιχάλη, και κοίταξε πάνε καμιά άδεια για να πάει και άλλος.
0: Να χαρώ. Να σε καλά τα φιλιά μου. Καλησπέρα.
5: Για χαρά.
0: Καλώς τον.
5: Τι ήθελε αυτός εδώ, για πες μου. Εγώ νόμιζα πειραζόσασταν. Πλάκα κάνετε.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Βλέπεις ότι υπάρχουν τα πάντα μυαλά στον αέρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις από που μπορεί να σου έρθει. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Και τι ρόλο βαράει άμα δεν πάω εγώ διακοπές, πες μου. Ή αν πάω ή πότε πάω.
5: Τώρα εγώ γιατί να στεναχωρηθώ, αν δεν πας εσύ διακοπές.
0: Είδες τι ζόρι. Μιλάμε για ζόρι τώρα, όχι αστεία. Παρακαλώ, λέει, να γίνει αργία. Άκου τώρα τι. Δηλαδή μιλάμε ρε παιδιά. Εμείς κάνουμε αυτό το πρόγραμμα για εσάς. Εγώ θα μπορούσα τώρα να ήμουν αλλού. Δεν παίρνω κάτι παραπάνω ρε παιδιά. Ούτε κανένας παίρνει από τα παιδιά που έρχεται.
5: Να πάρεις ρε αγόρι μου, χαλάλι σου.
0: Όχι μα δεν θέλουμε να πάρουμε. Πληρωνόμαστε καλά στην ώρα μας, είμαστε μια χαρά. Γιατί να κάνω εγώ 3 ώρες και να έρθω εδώ να κάνω μαζί σας μια ωραία συζήτηση, να πάρω κάτι παραπάνω. Αφού για εσάς γίνεται το πρόγραμμα, για μας. Θα τρελαθούμε δηλαδή.
5: Εγώ νομίζω σου λέω ειλικρινά ότι πειραζόσασταν.
0: Ναι, όχι, όχι. Πειραγμένος ήταν αυτός. Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι σίγουρο.
5: Και μετά η φωνή σου, πώς, γιατί διαφέρει όταν λες στον Μπέτσο, στον Μπούζο την εκπομπή. Τρομάζω να σε γνωρίσει.
0: Κοίτα, αυτό μου το είπαν και άλλα άτομα. Δεν μπορώ.
5: Εγώ κοίταξε. Στις αρχές δεν μπορούσα να. Δεν καταλάβαινα τι ήσουν εσύ. Η μεγάλη διαφορά η φωνή σου όταν λες στον Μπέτσο.
0: Ναι, ναι, μου το είπαν και αυτό αρκετοί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ίσως επειδή είναι μαγνητοφωνημένο το σποτάκι που παίζει, να μην έχει καμιά σχέση να ήμουν τότε κρυωμένος ή το σποτάκι να είναι αδύναμο. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά έχει καμιά σχέση.
5: Όλα καλά.

0: Η Παρή μας πλήρωσε.
1: Δηλαδή πήρε το Champions League.
0: Ε, βέβαια, μας πλήρωσε 11 απόδοση όταν την παίξαμε την πρώτη
1: νόμη. Δεν τον επαπέβρε.
0: Ναι, έφυγε από εκεί και αυτός και ο Μέση και ο Νεϊμάρ για να πάρει Παρή το Champions League δυο φορές, έρι.
1: Έγινε πάρα πολύ μου.
0: Φιλιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τελευταίος, ωραίος. Ξανά από την αρχή, παιδιά, 90-90-90. Όχι, μην παίρνετε τώρα, είναι και 57. Δύο λεπτάκια θέλουμε για το διάλειμμα, οπότε να βάλουμε έτσι ένα ωραίο... Τι να βάλουμε τώρα εδώ, να βάλουμε τα κλεμμένα. Πέφτουν ωραία στην περίπτωση αυτά, ο ΠΚΠ, σουξουμούξου μανταλάκια, για να ακούσουμε ένα και μοναδικό νότι. Επευκαιρίας τώρα του φίλου που μου έκανε την πρώτη ερώτηση με το που βγήκε στον αέρα, αν είμαι ευχαριστημένος από τα 27 χρόνια δουλειάς μου. Εγώ θα σας πω, παιδιά, το εξής. Επί 27 συναπτά έτη είμαι στο χώρο της εφημερίδας, του ραδιοφώνου, στις ιστοσελίδες και στην τηλεόραση σε δύο κανάλια. 27 χρόνια. Αν σας λέει κάτι, ειδικά εσένα ρε φίλε, που νομίζω ότι εγώ έρχομαι εδώ για να πάρω ένα φράγκο παραπάνω. Τα λόγια του παππού μου.

0: μέσα στο σπίτι.
1: Κομματάρα.
0: Πατέρα του δικού μου.
1: Πρέπει να είσαι πολύ πικραμένος από αυτή τη ζωή σου, ρε φίλε, που το είπες αυτό. Πολύ πικραμένος, λυπάμαι, κυριολεκτικά λυπάμαι.
0: Τα χρόνια που μου...
1: Ζήσε τη ζωή σου, το υπόλοιπο, εν πάση περιπτώσει, όσο πιο όμορφα μπορείς, γιατί η ζωή, σε πληροφορώ, αν δεν το ξέρεις, είναι μόνο μία. Αν βγάζεις άχτη για τους υπόλοιπους και κακίες, δεν λέει, ρε φίλε.

0: Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Απομένει μία ώρα για να την κοπανίσουμε εμείς.
1: Το βγάλαμε το μεροκάμα του και σήμερα.
0: Μπείτε στο Facebook, είναι λίγο κάτω-κάτω, καμιά δέκα άρθρα η φωτογραφία μας. Στείλτε καλησπέρες, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα. Θα είμαστε εδώ έως τις 7.

0: Παρεπιπτόντως, πριν το ξεχάσω,
1: την ιστορία την αρχή.
2: Σήμερα η λέξη πορδί αντικαταστάθηκε από τη λέξη άποψη. Κάθε πορδί έχει και άποψη.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Ώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.

0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
16: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
21: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
22: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
21: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
22: Α, είπα κι εγώ.
23: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
24: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Θα κάνετε
26: ανάξια στο όνομά του αυτός τη γυναίκα μου. Αυτός!
25: Λοιπόν,
26: αυτό το υποκείμενο εκεί.
25: Κύριε,
26: ή θα φέρεις τα χαρτάκια τώρα.
25: Κύριε Γεωργιάδη.
26: Ή θα φέρεις τα χαρτάκια αρχηγαϊδούρη τώρα. Ή θα
25: γίνει εδώ
26: της Κρήτης.
25: Λοιπόν,
26: τώρα τα χαρτάκια.
25: Παρακαλώ.
27: Λοιπόν, κοιμούμαι πολύ ήσυχος τα βράδια. Τόσο ήσυχος γιατί εμένα δεν με βαστά κανένας. Εσένα σεβαστούνε όμως. Και σεβαστούν και στον Κελτνό. Και τα ραβασάκια που στέλνες και εσύ και η γυναίκα σου. Για το ποιο να διορίσουνε. Για το ποιο να διορίσουνε. Και εσύ και η γυναίκα σου. Για το ποιο να διορίσουνε. Σεβαστούνε. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο είχατε μπλέξει εκεί. Ένα σύστημα που το ταΐζατε. Το ταΐζατε με τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε και 20 διαφημιστικής δαπάνησης το χρόνο για να σας ελιβανίζει από το πρωί ως το βράδυ και ενώ καταστρέφατε να λέει ότι είστε υπουργοί του Γαλαξία.
25: Το λόγο.
26: Θα φέρετε τώρα στη Βουλή τα ραβασάκια τα δικά μου και τη γυναίκα μου. Εάν δεν τα φέρετε, θα παρακαλέσω τον πρόεδρο, εγώ θα κάνω μήνυση και εσείς θα δείτε να αρθεί η ασυλία σας. Για να τα φέρετε στο δικαστήριο. Δεν θα κρύβεσαι ρε γαϊδούρη πίσω από την ασυλία όμως. Το κατάλαβες. Δεν θα κρύβεσαι
25: κύριε
26: ρε
25: Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη.
27: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
28: Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
29: Υπερβολές.
30: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν' την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι.
31: Παιδιά, έριξα όλες τις γραμμές γιατί κάτι έγινε εδώ και τώρα που τις έριξα όλες καθάρισε. Παρακαλώ πάρτε πάλι. Αλλά πριν πάρετε, σας έχω πει να μην μπαίνετε στη διάρκεια του διαλύματος. Γιατί σας έχω κάτι άλλο τώρα. Πέρα από την πληροφορία, την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ακόμα μία του Γιώργου του Σκαρβελάκη που μου στέλνει ότι ο Νίκος ο Ζιάγκος είχε πει το εξής: έχω κάνει σεξ με 3.800 γυναίκες, τις έπαιρνα 20-20. Ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος. Τις έπαιρνε 20-20 τις γυναίκες, 3.800. Φοβερό. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάποιον άλλον εδώ, τον ιερό εξεταστή, ο οποίος μου στέλνει στο Facebook. Βάζει αυτή την φωτογραφία άρχοντα των κλισέ και των δημοσίων σχέσεων και μου έχει μια φωτογραφία που υποθέτω πως είναι ο Γιάννης Αβίδης. Ιεροεξεταστή, χαίρομαι που με παρακολουθείς κάθε μέρα ρε φίλε, χαίρομαι. Και να σας πω κάτι άλλο τώρα παιδιά πριν πάω στις γραμμές. Δεν έχω δώσει δικαίωμα σε κανένα να μου την πει σε πολιτικό επίπεδο, γιατί ξέρετε όλοι σας ότι εγώ δεν είμαι κανέναν. Εγώ βγάζω ηχητικά στον αέρα για οποιονδήποτε. Είτε είναι πρωθυπουργός, βουλευτής και πάει λέγοντας. Σε οπαδικό επίπεδο ωστόσο, κάποιοι έχουν σοβαρό θέμα, παιδιά. Σαν τον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο, σαν αυτόν τον κύριο τώρα, όπως το λένε, τον ιερό εξεταστή, που με είπε, πώς για να κάτσω να δω, άρχοντα των κλισέ και των δημοσίων σχέσεων. Εσύ ρε φίλε τώρα, για να καταλάβω, είσαι κόντρα στο Σαββίδι, είσαι κόντρα στο Μπάοκ, είσαι κόντρα σε μένα, γιατί ορισμένοι παιδιά, επειδή εγώ έχω φανερά πει. Ορισμένοι δεν λένε τι ομάδα είναι για να μην έχουν προβλήματα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω βγει και έχω πει εδώ και 27 χρόνια ότι είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Και ορισμένοι δεν το δέχεστε αυτό. ζηλεύετε, δεν θέλετε να ακούτε αυτά που λέω, θέλετε να ακούτε άλλα τα οποία δεν τα λέω επειδή δεν σας βολεύει, δεν ξέρω. Αλλά ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά, επαναλαμβάνω, η ζωή είναι μόνο μία ρε παιδιά. Cool, που έλεγε και ο φίλος μου ο Άγγλος, ο Τόμ. Καλησπέρα.
0: Ναι.
31: Ορίστε.
0: Ναι, γεια σου φίλε.
31: Γεια σου φίλε.
0: Τα χρόνια, δεν έχω πάρει πολλές φορές.
31: Χαίρομαι, καλώς ήρθατε.
0: Απλά ήθελα να πω σε εκείνον που πήρε και σου είπε αυτά που σου είπε για την καριέρα σου.
31: Μην ασχολείσαι.
0: Όχι. Mm. Θέλω να πω, επειδή όλοι ακούμε και τέτοια κακή ενέργεια περνάει μετά σε όλους. Δεν μιλάει σε ένα, μιλάει σε όλους.
31: Έτσι είναι.
0: Ότι πρώτο είμαι εσάς και κατά δεύτερον ελπίζω να μην έχει παιδιά αυτό, να μην έχει αυτή την...
31: Την κακία που βγάζει.
0: Να μην δηλαδή.
31: Αυτό το είπα και εγώ, φίλε, έχεις δίκιο. Αυτό το είπα και εγώ. Η κακία είναι κακό πράγμα, φίλε, και πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, ναι. Okay.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο πίσω αυτή την κακή άβρα που μετέδωσε σε όλους μας, γι' αυτό περισσότερο πήρα.
31: Καλά έκανες, αγόρι μου, καλά έκανες. Χάρηκα, να είσαι πάντα καλά, να προσέχεις. Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Μιχάλη.
31: Καλώς τον, καλώς τον. Επίσης, φίλε μου, επίσης.
1: Ο Τάσος είμαι, ο φύλακας από Εύβοια.
31: Γεια σου ρε Τάσο, πάλι στη δουλειά είσαι ή την κόβε τελείωσες?
1: Έχω έναρξη βάρδιας τώρα, 4-6 το πρωί.
31: Υπομονή, υπομονή αγόρι μου, υπομονή.
1: Έχουμε να έχουμε ένα καλό μήνα χωρίς φωτιές.
31: Ναι ρε φίλε.
1: Διότι εγώ, να ξέρεις, έχω και το νου μας εδώ πέρα, έτσι, μην σκάσει τίποτα.
31: Έτσι, έτσι.
1: Με τους αθελοντές Τασοπυρόζες της Καρίστου.
31: Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η ανησυχία, το άγχος.
1: Καλά εννοείται.
31: Καλό καλοκαίρι που λέμε, αλλά για σένα αρχίζει τώρα έτσι λίγο μια περίοδος πολύ υπουλή.
1: Ναι. Είμαστε στα κόκκινα τώρα εμείς, μέχρι το Σεπτέμβριο τουλάχιστον.
31: Σωστά.
1: Την αγάπη μου, καλή εκπομπή να έχεις.
31: Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Για χαρά.
31: Να σε καλά, να σε καλά, τα φιλιά μου εκεί στην Εύβοια. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχαλιό μου.
31: Καιρό έχω να σε ακούσω.
2: Από Τούμπα.
31: Καλώς το να.
2: Μιχαλιό μου, θυμάμαι από 4 με 6 όταν έκανε, γιατί είχα βγει τότε στη σύνταξη.
31: Ναι.
2: Δεν υπήρχε μέρα που να μην βάλω, γιατί είμαι υπερήφανος που σε πάω, Ξάκη, εγώ, σαν Συντριβανίσιος.
31: Ναι.
2: Νιώθω υπερηφάνεια.
31: Ναι.
2: Σε θέλανε να είσαι στην ομάδα τους. Mm. Γι' αυτό βγάζουν το μίσο και το κλείνω, δεν αξίζει τον κόπο, Μιχαλιού μου.
31: Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να παραθέσω, απλά 27 χρόνια στα καλύτερα μέσα της χώρας, σε όλα τα μέσα. Τι άλλο να πω εγώ τώρα.
2: Νομίζω, εγώ σαν Συντριβανίσιος, το ξαναλέω, νιώθω υπερηφάνεια.
31: Να χαρώ το φίλο μου.
2: Που σ' ακούω Σαββατοκύριακα, τα οποία ομορφαίνεις στο ραδιόφωνο.
31: Εντάξει.
2: Γιατί λες αλήθειες και για όλες τις ομάδες, ειδικά στην πόλη μας, πάντα δεν λες κακούς λόγους.
31: Γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί να το κάνω αυτό.
2: Δεν έχεις κάποια πράγματα. Λες αλήθειες μόνο.
31: Έτσι είναι. Τουλάχιστον δικές
2: μου. Εγώ νιώθω, άλλη μια φορά θα σου το πω, Μιχαλιό μου, υπερήφανος που είσαι, Παουξάκη.
31: Να είσαι καλά, τα φιλιά μου.
2: Να είσαι καλά, εσύ και η οικογένειά σου, Μιχαλιό.
31: Όλοι μας να προσέχεις τα εγγόνια. Και την Τούμπα μου να προσέχεις. Έτσι, τα φιλιά μου.
2: Έχω ένας έφυγε φαντάρος.
31: Α, πήγε και όλα στο παιδί.
2: Ναι, ο άλλος θα φύγει του χρόνου.
31: Είναι μακριά τώρα που πήγε, πού πήγε?
2: Στους Σέρες πήγε.
31: Τότε είσαι εντάξει, μια χαρά είσαι.
2: Ήταν Νέα Σάντα.
31: Ναι.
2: Ήταν Νέα Σάντα 2,5 μήνες. Εγώ έκανα στη Νέα Σάντα 27 μήνες. Εκεί παρουσιάστηκε.
31: Έλα ρε εσύ. Είδες μπαμπάς και γιος. Εκεί παρουσιάστηκε.
2: Είχε 2 στρατόπεδα. Στο στρατόπεδο και στο λόχο, στον 4ο που ήμουν.
31: Ναι.
2: Εκεί πήγε και ο γονός.
31: Ωραίος. Να τον χαίρεσαι, να τον προσέχεις.
2: Αφού είναι πάω ξάγια, με παίρνουν τηλέφωνο και με γεμίζουν ζωή, Μιχαλιό μου.
31: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω.
2: Ζωή με έχει κάθε φορά, είτε και να χάσω πάω,
31: έτσι
2: πάλι είναι. Μιλάνε όμορφα για τον πάω.
31: Έτσι είναι.
2: Με αγάπη μιλάνε.
31: Σε αντίθεση με ορισμένους που ψάχνουν την ευκαιρία να την πούν.
2: Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ αυτού. Μιχαλιό μου, εγώ σου εύχομαι να είσαι γερός και
31: όλοι μας, όλοι μας. Τα φιλιά μου να προσέξεις και να επισκέπτεσαι το μικρό.
2: Είσαι Παουξάκη, ευχαριστώ πολύ.
31: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι. Καλησπέρα. Ψέκλεισα. Sorry ρε φίλε. Πατάω αυτές τις γραμμές. Καλησπέρα.
3: Ναι.
31: Ορίστε.
3: Λοιπόν, Βραζιλιάνε, γεια σου.
31: Γεια σου.
3: Θέλω μια εξυπηρέτηση. Κοίταξε να δεις εγώ τώρα τι έχω πάθει. Εγώ έχω παίξει ένα δελτίο εχθές.
31: Ναι.
3: Έχω πιάσει όλα τα παιχνίδια, 7 παιχνίδια και ένα παιχνίδι δεν έγινε. Είναι του Σουηδίας.
31: Ξέρω.
3: Θα γίνει 5,5
31: ώρα. Το ξέρω. Αναβλήθηκε.
3: Το Μιλιάμπι Τζουγκάρντεν.
31: Θα περιμένεις μέχρι να τελειώσει το 24ωρο και θα σου δώσουν μονάδα. Θα τα πάρεις τα χρήματα αυτά, αλλά χωρίς την απόδοση του συγκεκριμένου. Κατάλαβες.
3: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, αλλά ξέρεις τι ήθελα. Άλλος μου λέει 72 ώρες. Τι 72 ώρες να περιμένει.
31: Εξαρτάται από την εταιρεία τώρα. Αλλά εγώ ξέρω 24. Εξαρτάται από την εταιρεία. Γιατί θέλουν να δουν αν θα γίνει το παιχνίδι σε 24 ώρες. Είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν 24. Μήπως γίνει κάτι στραβό. Τώρα, αν καμιά εταιρεία σου λέει 72, περίμενε 72 και εσύ, μωρέ, δεν είναι και τίποτα, θα τα πάρεις τα λεφτά.
3: Όχι εταιρεία. Έναν στον ΟΠΑΠ μίλησα, πήρα ένα φίλο μου στον ΟΠΑΠ και μου λέει 72 ώρες. Αυτός μου το είπε.
31: Άμα είναι στον ΟΠΑΠ παιγμένο και στο λέει, θα το ξέρει. Άμα είναι άλλη εταιρεία, μπορεί να είναι 24 ώρες, κατάλαβες.
3: Όχι, στον ΟΠΑΠ.
31: Άμα είναι 72 ΟΠΑΠ, τότε σε 72 ώρες θα στα πληρώσουν.
3: Πολλές ώρες, γιατί τόσο πολύ. Εγώ είχα και ανάγκη.
31: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά τώρα. Εντάξει. 72 ώρες περάσαν. Πάνε 24 ήδη περάσανε.
3: Ναι, επειδή έχω πιάσει 7 και αυτό είναι το 8ο μάτς. Δηλαδή τρελάθηκα.
31: Δεν λες πάλι καλά που τα πιάσες και τώρα μήπως έχανες το τελευταίο και τώρα τα παίρνεις. Για πες το, δες το από την καλή πλευρά.
3: Ναι, καλά. Είναι και αυτό. Ναι.
31: Μπράβο. Έτσι, μπράβο.
3: Είναι και αυτό.
31: Μπράβο.
3: Να είσαι καλά, έγινε.
31: Και εσύ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μιχάλη.
31: Καλώς το να.
4: Ένας από τα παλιά. Ο περιπατητής ο Αριανός.
31: Έλα ρε εσύ παλικάρι μου, τι κάνεις? Είχες πάρει και πριν κάνα μήνα δύο.
4: Ναι.
31: Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά πρόσφατα μιλήσαμε. Οκ, καλώς το να.
4: Κάπου σε παίρνω. Από τα χρόνια εκείνα του 4 μέχρι.
31: Ναι, ωραία φάση εκείνη.
4: Τον καθηγητή που έβγαζε, τον οποίο σε ευχαριστώ που τον έβγαλες τότε και τον παρακολουθώ μέχρι τώρα.
31: Ναι, βέβαια.
4: Δεν έχασα μέρα.
31: Χαίρομαι.
4: Σάββατο, ούτε Κυριακή, ούτε τα έκτακτα κάνω πράγμα.
31: Χαίρομαι. Τα οποία πληρώνομαι, να ξέρεις. Κάνω πώς και πώς για να βγουν τα έκτακτα να τα πληρώνουμε. Γιατί είμαστε φτωχοί.
4: Είναι φοβερός.
31: Ναι.
4: Ευχαριστώ που τον έφερε στη ζωή μας.
31: Ναι, να είσαι καλά. Είσαι εντάξει εσύ?
4: Καλά με τα προβλήματά μας.
31: Προβλήματα της ηλικίας.
4: Συνεχίζω, ναι. Είμαι 83.
31: Ναι. Είσαι μια χαρά. Περπατάς ακόμα τουλάχιστον?
4: Ναι.
31: Μπράβο.
4: 4,5 με 6.
31: Μπράβο. Αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορεί ο κόσμος να κάνει τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα, είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό.
4: Και συνεχίζουμε μετά με κάτι όργανα γυμναστικής που υπάρχει.
31: Μπράβο.
4: Πολύ
31: ευχαριστώ. 83 ετών και είσαι με αυτή τη φωνάρα. Μπράβο σου, αγόρι μου. Μπράβο σου.
4: Καλή μου, σε ευχαριστώ.
31: Εγώ.
4: Σε ευχαριστώ που σε ακούω.
31: Εγώ.
4: Αν και αργενός, προσβλέπω έτσι σε άτομα μεγάλης ηλικίας που να είναι κατανοητά της παλιάς εποχής.
31: Ναι.
4: Να κατανοούν την παλιά εποχή,
31: έτσι.
4: Τότε που ήμασταν αγκαλισμένοι στα γήπεδα.
31: Τότε, η βάση τότε εκείνη δυστυχώς πάει να χαλάσει, αλλά προσπαθούμε να την κρατήσουμε εμείς οι πιο παλιοί.
4: Έτσι. Μπράβο, Μιχάλη.
31: Να είσαι καλά, καλό περπάτημα να έχεις και αύριο.
4: Σε ευχαριστώ.
31: Εγώ σε ευχαριστώ που ακούς, φίλε. Καλησπέρα. Όχι, κλείσαμε. Πολύ ωραία. 90-90-90, κάτσε να βάλουμε ένα ηχητικό. Έχω ένα ωραίο τώρα, περίμενε. Έλα. Πάμε.
5: Καταρχάς, τη λέξη όταν λέτε εξωγήινο, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι στην κεφαλά σας. Όποιος ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινος.
31: Μάλιστα.
5: Αυτός που ζει μέσα στη γη είναι εξωγήινος.
31: Άρα η τεχνολογία ήταν κάποιο που ζούσε από την επιφάνεια και πάνω.
5: Δεν ξέρω τι λέει, αυτά τα λες εσύ. Το βίντεο δεν υπάρχει τέτοιο.
31: Ο Έλληνας είναι τρομερά ευρηματικός τύπος. Εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Τρομερά ευρηματικός τύπος. Δεν πιάνεται από κανέναν άλλον.

0: χώρα.
1: Ο Μιχάλης ο Γριτζίδης λέει εντάξει με την Πορδή, λέει το απογείωσες, έπρεπε να το βάλεις νωρίτερα το ηχητικό. Δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν ασχοληθούν με κάτι και μάλλον δεν ασχολείται και κανένας μαζί τους, γι' αυτό παλεύουν να προκαλούν θόρυβο. Ειδικά για τον προπονητή της Εθνικής που βγήκε νωρίτερα, ακούγεται και σε άλλες εκπομπές και αν δεν συμφωνείς μαζί του είσαι πληρωμένος. Είμαι 43 και με αυτά που ακούω αναρωτιέμαι θα είμαι κι εγώ έτσι σε μερικά χρόνια. Ελπίζω πως όχι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Γεια σου ρε γίγαντα. Χαίρομαι που έχεις τέτοιες απόψεις φίλε. Στα 43 σου Μιχάλη Γριτζίδη. Αν φτάσεις στα 83 και εσύ δεν θα είσαι έτσι, γιατί έτσι είναι η βάση σου. Είναι καλή η βάση σου, μη μασάς.

0: Μιχάλης, ο οποίος μου λέει κάτι άλλο το οποίο είχαμε εμείς στο μυαλό μας πριν από κάποιους μήνες, αλλά δεν είναι και εύκολο. Κάτι ακόμα λέει, θα ήταν πολύ ωραίο να κάνατε με τον καθηγητή τηλεοπτική εκπομπή. Θα ήταν πραγματικά καλύτερη από πολλές άλλες. Το σκεφτήκαμε, φίλε, για YouTube. Αλλά δεν είναι εύκολο. Πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ήδη αυτά που προετοιμαζόμαστε εμείς για Σάββατο, Κυριακή, αργίες κτλ. Μην βλέπει σήμερα που δεν βγήκε γιατί είχε κάτι έκτακτο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά επειδή εγώ νιώθω από τηλεόραση, γιατί κάναμε εκπομπές καλές 4 ώρες, 5 ώρες τότε, αν θυμάσαι. Εγώ λατρεύω μέσα επικοινωνίας, ειδικά το ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση πρέπει να έχεις ποστούρα, να προσέχεις τι λες, τι κάνεις, πώς φέρεσαι. Το ραδιόφωνο είναι πιο ελεύθερο, πιο ανέμελο. Αλλά το σκεφτήκαμε αυτό. Ακόμα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Να σε καλά, ρε Μιχάλη, συνεννόματε.
1: Κι οι σκιές μας στο ταβάνι ερωτά μου ζωγραφίζουν δυο παιδιά.
2: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο και σας έχω ένα πρωτοσέλιδο που μπορεί να συμπίπτει και με τη σημερινή έτσι εκπομπή, μια χαρά. Αυτά που περνάω ορισμένες φορές από τη φωτογραφία μου στο πρωτοσέλιδο της εκπομπής μου. Μακάρι να τα προσέχατε περισσότερο κάποια, αλλά οκ. Okay. Ήθελα περισσότερη ενασχόληση δική σας με την εκπομπή. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είμαι κανένας μπούφος, αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα, οκ. Okay. Δηλαδή, άμα κάναμε 10, 11, 12 το βράδυ, θα ήταν ακόμα καλύτερα, εκεί όπου ο κόσμος είναι στο σπίτι, γιατί τώρα ο κόσμος είναι όλος έξω, ή κοιμάται, ή τρώει, ή ροχαλίζει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οκ, okay, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά θέλω να δίνετε προσοχή σε αυτά που ανεβάζω. Και σήμερα αυτό πέφτει πολύ ωραία στο θέμα που προέκυψε, εν πάση περιπτώσει. Και δυστυχώς η κακία ορισμένων δεν έχει όρια. Και επειδή ο πατέρας μου και η μητέρα μου έμαθαν ότι η κακία είναι πολύ κακό πράγμα, και επειδή έχω αντιληφθεί μετά από αρκετά χρόνια στη ζωή μου και στην καριέρα μου ότι η ζωή είναι μόνο μία, πιστεύω ότι λίγοι από εσάς το έχετε σκεφτεί αυτό, ότι η ζωή είναι μόνο μία. Δεν υπάρχει τίποτα μετά. Τσάου. Προσπαθήστε να κάνετε τη ζωή σας πιο όμορφη. Την καθημερινότητά σας πιο όμορφη, εν πάση περιπτώσει. Και μην ακούσω πάλι ότι όποιος δεν έχει παιδιά ξέρει τι πάει να πει αγάπη, γιατί δεν ξέρει την τύφλα του. Εντάξει. Έχω πει χίλιες φορές ότι αγάπη, αυτή η λέξη είναι τεράστια, μοναδική.
2: Έχω δρόμο.
0: Αυτή τη λέξη την καταλαβαίνει κάποιος μόνο όταν έχει παιδιά. Όχι όταν έχει μπαμπά και μαμά και αδελφούς και γκόμενα και γκόμενα και ιστορίες. Μόνο όταν έχεις παιδιά αντιλαμβάνεσαι τι πάει να πει αγάπη. Και όταν έχεις παιδιά είναι πολύ δύσκολο να βγάζεις κακία. Κατάλαβες, φίλε?

0: Παρακαλώ το φίλο ή τη φίλη.
1: Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Χαίρομαι, φίλο μου, χαίρομαι.
1: Σε ακούω πολλά χρόνια και σε θαυμάζω.
0: Έλα, ρησί, χαίρομαι, ευχαριστώ.
1: Όσον αφορά για κάτι ξύπνιους, ορισμένους, που δεν έχεις να πάει διακοπές, έχω σπίτι στη Χαλκιδική και στο Δωρίζω.
0: Είσαι ωραίο, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε και άσε τα ανθρωπάκια.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά.
1: Εντάξει, Μιχάλη.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά που μας κρατάς.
0: Να χαίρεσαι τη ζωή σου και ευχαριστώ που είσαι και ακροατής μου. Να σε καλά.
1: Δεν παίρνω τακτικά τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει. Γνωρίζω, είναι πολλοί κόσμος.
1: Έχει 5 χρόνια να κάνει διακοπές.
0: Ναι, 6 είπε. Πόσα είπε, 5, 6 είπε, πόσα είπε.
1: Θες να σου στείλω στο χωριό μου,
0: Γιώργο, είσαι ωραίος. Να χαρώ το φίλο μου. Ευχαριστώ, ρε Γίγαντα.
1: Μιλτιάδες λέγουμε.
0: Καλώς το Μιλτιάδη. Να παίρνεις που και πού να λες μια καλησπέρα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, τα φιλιά μου στην Καλλικράτεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά.

0: Θα σε ξανάρθει να μου, ωραία, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
1: Τι το θέλεις?
0: Έχω να πάω και σ' άλλον βουλευτή.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο πισινό θρανείο, κι όταν σου βουτάγα το βιβλίο,
3: σου πια να τον πω πω.
4: Το διάλειμμα, πού είναι το διάλειμμα? Πού είναι το διάλειμμα? Πάμε διάλειμμα.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτιστα σπορ.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
10: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφών 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
7: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granny Cotton Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
9: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
8: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
9: Vitex Granico Trifresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μετρόπολης τελερώ.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
13: Καλώς σας βρήκα.
14: Καλησπέρα και εσένα αδερφέ μου.
15: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψε το. Κανένας.
16: Ανατρίχιασα.
17: Δίχω και ξεροδίχω σου κατουρώ τον τοίχο.
18: Θα σε τελειώσουμε.
19: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το πνεύμα σας.

ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ο μεγάλος Βασίλης Καράς, αφιερωμένο σε όλους εσάς, σε όλους.

0: 90-90-90 για κάνα τέταρτο ακόμη. Πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω το πόνο Ράδιο Μετρόπολη. Και ο φίλος μου τον κύριο Θάνο Κωνσταντινίδη.
0: Βεβαίως. Κλείστε μόνο το ραδιόφωνο σας στο δέκτη σας, γιατί βγαίνει ένα αντίλαλο.
1: Όταν παίζω το ράδιο Μετρόπολη, πάντα τέταρτο το βάζω.
0: Ναι, απλά κλείστε το λίγο τώρα όσο μιλάμε, γιατί δεν ακούγεστε και καλά.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Παρακαλώ.
1: Μου κάνετε τη χάρη, γιατί είμαι και χειρουργημένη. Και...
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι σας θέλω.
1: Δύναμη να έχει κάθε άνθρωπος, έτσι
0: είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Σας εύχομαι υγεία και δύναμη. Έχετε το καλύτερο σταθμό.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Να είστε καλά.
0: Τα περαστικά μου να μας ακούτε, να είστε πάντα καλά. Και να είναι καλά και τα άτομά σας. Ευχαριστώ. Τα φιλιά μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, αγορίνα.
2: Τι κάνεις?
0: Ο αισιόδοξος, καλά στο να.
2: Γιατί είσαι αισιόδοξος με αυτή την κατάσταση που
0: όχι,
2: είναι παγκόσμια.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι μόνο κατάθλιψη και τίποτα.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Και ξέρεις τι, όσα, ξέρεις γιατί τρελαίνομαι, όσα και λεφτά να έχεις τώρα είναι άχρηστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αφού δεν έχεις την ελευθερία σου, όπου και να πας με κινδύνους πας.
0: Κοίτα, ας είχα εγώ ένα, δεν θέλω πολλά. Πεντακοσάρικο. Ας είχα εγώ ένα πεντακοσάρικο τώρα, θα περνούσα λίγο καλύτερα, σε πληροφορώ.
2: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά παλιά όμως μπορείς να το κάνεις και αυτό και χωρίς λεφτά.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εσύ όταν πήγες στη Βραζιλία, έτσι ήτανε.
0: Σωστός είσαι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάνε εκείνες οι καλές ημέρες, οι παλιές, οι ωραίες.
2: Όχι, όχι, τελείως, τελείως, Μιχάλη, δηλαδή... Δεν με συγκινεί τίποτα πλέον.
0: Έφυγε, φίλε, το φιλότιμο από τη μέση. Έφυγε η ντομπροσύνη. Έφυγαν τα καλά αυτοκίνητα, τα καλά ξενοδοχεία, τα καλά ψυγεία. Ό,τι θες έφυγε. Το καλό τραγούδι. Μόνο η καλή γυναίκα έμεινε. Τουλάχιστον πάλι καλά αυτό έμεινε.
2: Εγώ όταν είχα τον πιτσιμπάρο έλεγα. Έλεγα στα ίσια.

0: γυναίκες πολλές, μάνες λίγες.
1: Ναι.
0: Και κοιτούσαν.
1: Ναι.
0: Και δεν κοιτάνε.
1: Ναι, έτσι.
0: Από την ξαπλώστα. Και σωτά το παιδί και έκρυβε κάτω, κάτω από την ξαπλώστα και το κουβάς ήταν 5 μέτρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έπαιρνε και καμία αντίρρηση, έτσι.
1: Έχεις δίκιο, φίλε.
0: Για να βρεις παλιά σκοπής γυναίκα τώρα, ξέρεις, ακόμα στα Ιμαλάια.
1: Τώρα είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα ίσως ακόμη. Στις άλλες χώρες δύσκολο.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή δεν μπαίνεις σε τέτοια περιπέτεια, γιατί το πρωί μπαίνεις στο σπίτι και το βράδυ το μεσημέρι πας επίσης κοφή.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολη φάση πλέον. Γενικότερα.
0: Όταν αντιμετωπίσεις τότε, όταν ήμουν έξω, και με λένε το διαλύσαν, λέει ο μισός πυρηλέ.
1: Βέβαια, φταίνε και οι άνδρες εδώ που τα λέμε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι, μην το πάμε μόνο από τη μια πλευρά.
0: Μιχάλη, τι θα κάνει ο Ηράκλης εδώ, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, βγαίνουν ορισμένοι και σας πουλάνε τρέλα, πάει για τετράδα, για τριάδα και για Ευρώπη και για τέτοια. Θέλει προσοχή, είναι πρώτη χρονιά, θα έχει μια καλή πορεία, έχει την οργάνωση, θα φέρει και καλούς παίκτες, αλλά μην τρελαθούμε από την πρώτη χρονιά. Ξέρετε, εσείς ηρακλειδίστε και λίγο περίεργοι. Να αρχίσετε να θέλετε, ξέρω εγώ, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, δηλαδή ήρεμα. Καλή χρονιά θα κάνει όμως. Τώρα μέχρι που. Εγώ μπορώ να σου πω από τώρα, αλλά θα με βαράνε ορισμένοι.
0: Μιχαλή, εάν προσέξει, να ξέρεις πάντοτε μια ομάδα στηρίζεται πάντοτε στις ακαδημίες
1: της. Βεβαίως.
0: Από τα έξω μην περιμένεις τίποτα.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι και έτσι, μην περιμένεις τίποτα, ρε εσύ. Απλά από τις ακαδημίες σου μπορείς να βγάλεις πράγμα καλό και φτηνό.
0: Μιχάλη, θες να σε πω κάτι?
1: Παρακαλώ.
0: Πάω προχθές. Μια μέρα πήγα να πάρω τον εγγονό μου την προπόνηση. Του λέω, ρε εσύ σε πληρώσανε? Με κοιτάζει τώρα αυτός.
1: Ναι. Σου λέει, τι λέει τώρα αυτός?
0: Ναι. Λέω, πληρώνεις κιόλας?
1: Ναι.
0: Λέω, με προσβαίνεις παφού? Δεν σε προσβαίνω.
1: Ναι.
0: Αγόρι μου, εμείς λέω, όταν πηγαίναμε σε μια ομάδα, μόλις δεν ήξερες να κλωτσίσεις, δεν ήταν, λέω, μια σφαλιάρα και σε λέγανε, άντα αγόρι μου, από εδώ πήγαινε.
1: Ναι, όπως είσαι.
0: Πήγαινε. Ναι. Ναι, τώρα αυτό το πράγμα που βλέπω, οι ακαδημίες θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Και δεν είναι, Μιχάλη, πρέπει να τον έχεις κλειστό, να κάνει τουλάχιστον εκτός το σχολείο, να είναι όλη τη μέρα μες στο γήπεδο, να σκέφτεται διαφορετικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιχάλη, είναι
1: σε μεγάλη φάση πρωταθλητισμού, βέβαια.
0: Ναι, ναι, τι διαλέγεις τώρα? Κοίταξε, τότε εμείς όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, έρχονταν 80 άτομα στις αρχές για να διαλέξουν, κάθε μέρα πριν 80 άτομα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτά ξέρεις και εσύ, άμα ρωτήσεις, που είναι
1: πάλι. Έτσι είναι, έτσι είναι, τα ξέρω.
0: Και από εκεί διάλεγες, για τη δεύτερη ομάδα διάλεγες βία 20-22.
1: Ναι, και πολλούς λες.
0: Με το στανιό τους.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί όμως, από τα 22 άτομα, τα 25 πόσοι ήμασταν, γέρανε. Καταλαβαίνεις τώρα στην Ηρακλή τι πράγμα έβγαλε. Εσύ τα ξέρεις και καλά.
1: Οι παλιοί κάνανε καλή δουλειά. Αρκετά τελευταία χρόνια μπαίνουν άλλοι παράγοντες στη μέση, άλλες οι παράμετροι. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά βλέπεις ότι κάνουν καλή δουλειά κάποια σωματεία. Δηλαδή αυτό.
0: Μιχάλη, υπάρχουν κάποια μυστικά τα οποία θα σου πω, θα το πω μόνο σε εσένα, γιατί κάποιοι το πήγαν να κάνουν ένα τον έξυπνο. Το ταλέντο πρέπει από τα 10, 12 και 13 ξεχωρίζει.
1: Ναι.
0: Φαίνεται το παιδί.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Είναι και άρρωστο. Είναι και άρρωστο.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Πρέπει να είσαι μια άρρωστος.
1: Το ταλέντο βέβαια, γιατί το ταλέντο μετά άμα πάει στην ανδρική μπορεί να βγει αλλιώς, δεν ξέρεις. Ταλέντο, αλλά από εκεί και πέρα θέλει και πολλή δουλειά.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για δουλειά, έτσι. Αυτό που είναι άρρωστο, θα παίξει μπάλα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εμείς παίρναμε ένα κουτί και το πηγαίναμε από το λιμάνι, το πηγαίναμε στο Λευκό Πύργο. Με ένα κουτί.
1: Ναι, ξέρω.
0: Χτυπούσαμε, τα ανεβάζαμε πάνω και φάλτσα, και αυτά με τον κόσμο τώρα. Αλλά θέλω να σε πω όμως, εάν δεν βάλεις στο μυαλό σου εσύ ο ίδιος, να δουλέψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτοί νομίζουν
1: να πετύχεις. Έτσι είναι.
0: Τα παιδιά που πηγαίνανε, λέει τότε, μα μπάλα, δεν σε μαθαίνανε αυτά τα ταλέντα που πηγαίνανε. Ήταν φυσικά ταλέντα. Ένα δώρο ήταν από το Θεό.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να σε πω.
1: Κλείσε με αυτό.
0: Δούλευε μόνο του, ακούς, και σκεφτότανε διαφορετικά.

0: τα οποία είναι κάποια μυστικά, τα οποία δεν θα τα πω ποτέ, γιατί αν θα τα πω, πρέπει πρώτα να σας πω μια κουβέντα.
1: Δεν θα είναι μυστικά πλέον.
0: Όχι, ναι. Ξέρεις τι. Αυτό που θα δουλέψει, πρόσεξε, αυτό που θα δουλέψει μέσα μόνο του, περνάει στο σκληρό δίσκο μέσα του, πρόσεξε. Και όταν έρχεται η ώρα να παίξει στη μεγάλη ομάδα, αυτά θα βγουν μόνα τους.
1: Ξέρεις τι, ποιος μου...
0: Δεν θα σε μάθει κανένας μπάλα.
1: Ξέρεις ποιος μου τα είπε αυτά.
0: Ποιος.
1: Πριν χρόνια, ο Πάμπλο Γκαρσία, φίλε. Ο οποίος πήγαινε καμιά 30 χιλιόμετρα με τα πόδια στην προπόνηση από το σπίτι και ερχόταν άλλα 30. Κατάλαβες.
0: Γιατί εγώ με τα πόδια πόσα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Τότε η εποχή αυτή έτσι ήταν. Όποιος ήθελε και είχε επιμονή, έπρεπε να κάνει κάποιες θυσίες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μιχαλή, το πιστεύω.
1: Κλείσε με αυτό.
0: Από την πείνα παίρναμε ένα ψωμί γιατί μας δίνανε το καρτζιλίκι να γυρίσουμε πίσω. Πέραμε το ψωμί για να χορτάσουμε στον δρόμο.
1: Ξέρω, κόρη μου, ξέρω.
0: Τώρα. Πάντω παπούτσια,
1: μου έχει πει και ο πατέρας μου ιστορίες. Σαν ακούω τον πατέρα μου είναι τώρα εσύ μου τα λες αυτά. Έτσι είναι. Ναι. Να σε τα καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Έγινε, Μιχάλη.
1: Τα φιλιά μου. Όποτε θες. Όποτε θες. Να σε καλά. Να σε καλά. Υγεία να έχουμε. Καλησπέρα. Ναι. Οκ. Τι ώρα είναι. Παρά 10. Για να βάλουμε εδώ κάτι τώρα. Ένα λεπτάκι γιατί είναι ωραίο ηχητικό.
2: Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες
1: ναι.
2: Πάγωμα του ιδιωτικού χρέους
1: ναι.
2: Των 2/3 και παραπάνω των Ελλήνων.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Θέλετε να τους βάλουμε και αυτούς το 800 ευρώ και να τους κλείσουμε.
3: Όχι, δεν θέλω να τους βάλω στο 800. Αν θεωρείτε ότι οι τράπεζες θα επιζήσουν. Εάν θεωρείτε ότι οι τράπεζες θα επιζήσουν το.
1: Όχι, θεέ και κύριε. Ας βάλουμε ένα κατάλληλο τραγούδι τότε.
4: Θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου.
1: Να, τώρα μάλιστα.
4: Η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τη αυτή ήρθε. Της λέω ότι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανένα, μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βαριέσαι. Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες. Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία. Όχι, μου λέει. Αλλά απλώς σου θυμίζω που έλεγες κάποτε ότι το άτιμο το χρήμα δεν το θέλω, δεν το υπολογίζω, δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω. Κάτι τέτοια που έλεγες. Καλά, μπορεί να έλεγα, αλλά τώρα σε παρακαλώ να με αφήσεις ήσυχο γιατί θέλω να κοιμηθώ. Λέει, πριν σε αφήσω, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Λέω, ωραία, ακούω την πρώτη. Λέει, είσαι καλός χριστιανός? Λέω, είμαι. Καλός είμαι. Λέει, είσαι και πλούσια τα λέει. Έχω. Έχεις, λέει, και καρδαρόμπα.
1: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους σήμερα για τη συμμετοχή και τη μη συμμετοχή. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που ακούν και δεν παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν μηνύματα.
4: Βεβαίως, έχω φάει.
1: Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι αύριο μετά το μεσημέρι, κατά πάσα πιθανότητα μετά το μεσημέρι, θα ανεβάσω αυτή την εκπομπή στο Facebook μου, στα 2 μου group και στη σελίδα μου.
4: Οι κυρίες.
1: Γιατί αξίζει τον κόπο να την ξανακούσετε ορισμένοι. Θα την ανεβάσω. Και ευχαριστώ τον φίλο τον Ηλία που μου το είπε. Θα την ανεβάσω, φίλε. Να και να το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ όμως που θα πάει. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για μία ακόμη φορά. Θα σας βάλω ένα ηχητικό και ένα τραγούδι για να έχουμε έτσι να έχει το χρόνο και ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς. Θα είναι κανένα 3ωρο μαζί σας.
4: Το κάθε κράτο.
1: Μετά θα είναι και ο Στέφανος ο Νεζίπας, έχω την αίσθηση, για άλλο ένα 3ωρο. Οπότε θα έχετε μπόλικη ενημέρωση και συντροφιά τις επόμενες 6 ώρες.
4: Ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα την αμυνά του. Τάγκς, αεροπλάνα, πηγές, σφαίρες και τέτοια. Γιατί από τους αρχαίους καιρούς τα κράτη εξασφαλίζουν πρώτα τους.
1: Και εσείς με γνωρίζετε 27 χρόνια από αυτόν τον χώρο, μόνο από αυτόν τον χώρο του ραδιοφώνου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τρελαίνομαι όταν παίρνουν νέοι ακροατές. Σήμερα πήραν δύο, τουλάχιστον θυμάμαι δύο. Και το χάρηκα πάρα πολύ, ειδικά τέτοια μέρα. Γενικά, όταν κάποιος παραγωγός ανοίγει γραμμές, να βοηθάτε. Γιατί είναι καλό για τη συζήτηση και για την εκπομπή να ακούγονται διαφορετικές φωνές. Όχι οι ίδιες και οι ίδιες κάθε φορά, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, κουράζει. Ειδικά όταν κάποιος παίρνει μία, δύο, τρεις φορές κάθε εκπομπή, αυτό σαφώς και δεν αρμόζει σε μία εκπομπή όπως σε εμάς. Στο ραδιοφωνό μας εννοώ. Αλλά αύριο μετά το μεσημέρι, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι έτοιμα τα παιδιά, θα έχουν έρθει, θα έχουν ανεβάσει όλες τις στο αρχείο μας. Να γνωρίζετε το ότι το Μετρόπολης 95,5 έχει αρχείο εδώ και χρόνια. Και ευτυχώς που έρχει, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει τα δικά του. Τον διαψεύδουμε με το αρχείο μας που έχουμε όλων των εκπομπών. Αύριο θα ανεβάσω αυτή την εκπομπή. Μετά το μεσημεράκι θα ανέβει. Να μπείτε να την ακούσετε όσοι δεν την ακούσατε. Όλοι. Όσοι την ακούσατε, να μπείτε να την ξανακούσετε. Έχει ενδιαφέρον.
5: Εσείς είχατε πει ότι θα πάτε στη δικαιοσύνη για τον κύριο Καμένο. Ζητήσατε λοιπόν την άρση της ασυλίας του, κάτι το οποίο δεν έγινε.
6: Έκανα μήνυση στον κύριο
5: Καμένο. Ενώ ο ίδιος είχε πει το αντίθετο.
6: Έκανα μήνυση στον κύριο Καμένο για ένα άθλιο tweet, το οποίο έφυγε την τιμή και την υπόλοιψή μου. Πήγα στη δικαιοσύνη. Έκανα μήνυση και αγωγή. Η δικαιοσύνη έστειλε χαρτί στον κύριο Καμένο, στη Βουλή των Ελλήνων, για να αρθεί η ασυλία του. Η απάντηση του κυρίου Καμένου ήταν ότι θέλει να κρυφτεί πίσω από την υπουργική του ιδιότητα. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όλοι φωνάζουν ότι πρέπει να καταργηθεί η ασυλία, φωνάζουν ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και κατά τα άλλα ψηφίζουν να μην αρθεί η ασυλία του κυρίου Καμένου, ο οποίος δεν τολμά να έρθει στο δικαστήριο και να αντιμετωπίσει αυτόν τον οποίον έχει θίξει.
5: Δεν ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες? Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, βγαίνοντας από τη Βουλή. Λέει, τι βλέπετε, λέει, θα φύγει ο κύριος Καμένος από την κυβέρνηση, ανησυχείτε? Πού να πάει, λέει, ρε παιδιά, μην ανησυχείτε. Αυτή ήταν η απάντησή του, χαμογελώντας.
6: Καλά, είναι και μία περίπτωση στην οποία συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Καμένος έχει βάλει ό,τι κόλλες υπάρχουν πάνω mm-hmm. στην καρέκλα του Υπουργού Εθνικής Αμήνης και μια μέρα
5: έχει
6: παραπάνω. Και μια μέρα παραπάνω να μπορεί να μείνει, θα Μάλιστα. μείνει.
7: Μετά από την ατάκα που βάλαμε σε τίτλο που μόλις είπατε, τα πολύ κολακευτικά σχόλια για τον κύριο Καμένο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται
5: να ευχαριστούμε, κύριε
6: Καμένο. Παρακαλώ να το πείτε καλά. Ολόκληρο. Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη.
5: Να βάλουμε παιδιά και την άλλη.
7: Δεν χωράει, κυρία Παπαγιάννη.
6: Αυτή είναι η ακριβή έκθεση.
5: Κυρία Παπαγιάννη,
7: ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
8: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε.
9: Καθίστε στη θέση σας, θα σας δώσω το λόγο μετά και προσπαθήστε να συγκρατηθείτε και να μην δίνετε αυτή την εικόνα.
10: Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, έχουμε μάθει να ζούμε με σεισμούς. Αυτός ήταν ένας ακόμα σεισμός, θα γίνουν και άλλοι. Στο μέλλον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
9: Θα σε τελειώσουμε.
11: Strong confidence. Ευχαριστώ.

Καημένο το παιδί. Του δώσουμε ένα τρίωρο ακόμη. Ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Βρανάς παρεμπιπτόντος. Μια φιλία που μας συνδέει χρόνια το παιδί. Απ' τα καλύτερα παιδιά που έχω συναντήσει. Το οφείλω να πω. Κλείνω. Θα σας έχω και ένα ηχητικό στο κλείσιμο, έτσι για να γουστάρετε. Και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις, ώστε ο Κωνσταντίνος να έχει το χρόνο να βάλει τα δικά του εδώ, ιστοσελίδες, ηχητικά κτλ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Υγεία να έχουμε, τα λέμε το Σάββατο. Εκτός αν σκάσει καμιά αργία πάλι και...

0: τρίχιασα.
1: Έλα, πάρτε μου κάνετε μάλλον, ε.
2: Όχι βέβαια, τι, γιατί να σας καλώ. Ένστολος είμαι, ένστολος. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος λέγω.
1: Okay.
2: Απλώς είστε, λοιπόν, είστε κουκλάκι. Και εκτός από κουκλάκι, είσαι και πολύ μεγάλος μαλάκας. Κατάλαβες, Φινάκη, πολύ μεγάλος μαλάκας. Και θα έπρεπε να σου να μέσα, ισόβια. Παλιοκαραγκιόζη, ξεφτύλα, έκαψες τον κόσμο εκεί πέρα και έχεις το στένος, ρε, και βγαίνεις στο τηλέφωνο, παλιοξεφτυλισμένε. Ού να μου χάδεις να χάνεσαι.
1: Χαζόεις, παιδάκι μου.
2: Είσαι μαλάκας.
1: Ναι.
2: Και στο λέω δημόσια εγώ και λέγομαι Χίος και να με βρεις ότι είσαι μ***ας. Είσαι και Λεβέντης, είσαι και μ***ας. Δεν έχεις δε την τσίπα να πας να παραδοθείς στην εισαγγελία και να πας μέσα. Έκαψες 100 ανθρώπους ρε, 100 ανθρώπους ρε χτυκιάρι. Γελάς μ***α, γελάς. Αλλά δεν φταίσαι εσύ, φταίει η δικαιοσύνη που αν ήσουν στην Αμερική θα σε είχαν πάει σούρνοντας.
1: Ναι,
2: ναι, καλά, εντάξει. Μα δεν έχεις να πεις σε κάτι, όρις, ακούω. Για πες. Αν να χάθεις να χάνεσαι παλιωτόμαρο.
3: Είσαι χαζικλής ή το παίζεις.
2: Πού να χάθεις να χάνεσαι.
4: Φοβερά πράγματα. Αυτή η τύπη είναι στη βουλή μας. Πάντως είχα πει και εγώ την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα το ότι είναι άκρως ανησυχητικό το ότι 13-14% θα πάνε να ψηφίσουν για να μας κυβερνήσει η ζωούλα. Δηλαδή δεν έχει άδικο τώρα που τα λέμε ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι μια φυσιογνωμία ολόκληρη, μια βουλή. Άλλη μια φυσιογνωμία ολόκληρη, μια βουλή είναι και η ζωούλα βέβαια. Δεν μπορούμε να τους χάσουμε αυτούς από τη βουλή, γι' αυτό τους ψηφίζουμε πιστεύω όλοι. Ε? Δηλαδή άμα φύγει από τη βουλή η ζωούλα ή ο Άδωνης, τι ρόλο βαράμε. Αν πάρει την εξουσία, λέει ο Στάλιν, θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου. Μιλάμε τώρα. Κλαίω ρε παιδιά, δηλαδή. Δεν μπορώ, πάω στο διάλειμμα, δεν μπορώ.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από

0: 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
11: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
10: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
11: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
12: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ναι.
16: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
19: Μετροπολίς!

Έλα, καλησπέρουδια και από μας. Για κάτσε κάνουμε εδώ και τα κουμπάκια γιατί... Τεστ, ένα, δυο, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρουδια και από μας. Εδώ είμαστε νωρίτερα εκτάκτος σήμερα. Με πτωχό πλην τίμιο τριωράκιος ήθιστε πάντως. Και με ό,τι ήθελε προκύψει γενικώς μέρα που είναι και καλό μήνα να έχουμε. 1η Ιουνίου με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει, η Τριάδα, έτσι. Μέρα που είναι, ναι, χρόνια της πολλά. Η Τριάδα και οι γονείς γιορτάζουν κατά μία έννοια, γιατί είναι και Παγκόσμια ημέρα γονέων, ναι. Γονείς εκ των ηρώων της σύγχρονης εποχής, ειδικά αυτοί που έχουν και πιο μικρά παιδιά. Εντάξει, πολύ το άγχος. Και λόγω οικονομικών καταστάσεων και λόγω της πορείας που έχει πάρει ο κόσμος μας γενικότερα. Λοιπόν, μέσα σε όλα υπάρχει και στα γεγονότα βλέπω και την ευρύτερη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού όλων των εποχών. 8-2. Το 1930 είχε γίνει. Και επίσης τέτοια μέρα το 1973 είχαμε και τη Χούντα να καταργεί την μοναρχία και να εγκαθιδρύει την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχει και μια ερευνούλα φρέσκια που κυκλοφορεί τώρα που είπαμε για μοναρχία και κοινοβουλευτική δημοκρατία και όλα αυτά. Να θυμηθώ να την αναφέρω μετά. Είναι μια έρευνα που καταπιάνεται με τα πολιτικά συστήματα. Έχει μέσα και

στα πολλά δηλαδή και τα διάφορα, υπάρχει και ερώτηση που λέει, ρε παιδί μου, πιο κοινωνικό, πιο κοινωνικό, πιο πολιτικό σύστημα μπορεί να φέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Και υπάρχουν απαντήσεις ενδιαφέρουσες, δεν ξέρω να πάει το μυαλό. Ποιο το πολιτικό σύστημα στο οποίο έτσι πόνταραν οι περισσότεροι ερωτηθέντες. Θα δούμε και αυτά σε λίγο. Πάντως το συμπέρασμα ήταν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι, λέει, πρωτίστως θέμα πολιτικού συστήματος. Έτσι βγήκε βάση απαντήσεων. Αλήθεια όμως. Είναι θέμα πολιτικού συστήματος πρωτίστως η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα ατομικών χαρακτηριστικών, θέμα ενστίκτων ανθρώπου κλπ. Δεν ξέρω. Και ένα άλλο που βγαίνει από την εν λόγω έρευνα είναι ότι η Ελλάδα θεωρείται μία από τις πιο άδικες χώρες. Πολύ πιο άδικη από τις περισσότερες. Έτσι, αυτή είναι η αίσθηση των πολιτών. Λοιπόν, ενδιαφέρον και αυτό. Άτε, πάμε να προχωράμε και θα τα δούμε στην πορεία. Στα της ημέρας ήμασταν, στην οποία γιορτάζουμε βέβαια και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμφανίστηκε με τη μορφή φωτιάς, λέει, τη μέρα της Πεντηκοστής. Ήταν και το Περιστέρι, αλλά αυτό ήταν το άλλο. Με τη μορφή Περιστεριού, στη βάπτιση του Ιησού είχε εμφανιστεί. Ναι, την Πεντηκοστή ως φωτιά στα Ιεροσόλυμα ήταν, λέει. Είχαν μαζευτεί 12 μαθητές σε ένα σπίτι και σε κάποια φάση ακούστηκε μια δυνατή βροντή στον ουρανό και 12 πύρινες γλώσσες κατέβηκαν, λέει, και στάθηκαν πάνω από τα κεφάλια τους, και τέλος πάντων αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν ένα μήνυμα έτσι για τους πιστούς, ότι να φωτιστούν οι πιστοί και οι άπιστοι στο πύρι το εξώτερο. Και μετά άρχισαν, λέει, μετά την επιφύτηση, άρχισαν οι μαθητές να κηρύττουν στους Ιουδαίους, μιλώντας ξεχωριστά στον καθένα την γλώσσα του. Κάπως έτσι παρουσιάζονται τώρα τα γεγονότα, να πω. Τα γεγονότα σε εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς τα καταλαβαίνει ο καθένας, με εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, παραβολικά, μη παραβολικά. Λοιπόν, έτσι τέλος πάντων παρουσιάζονται. Αυτά τα λίγα μετά της ημέρας. Και καλή επιστροφή σε όσους γυρίζετε ή ετοιμάζετε να γυρίσετε. Προσεκτικά, έτσι. Προσεκτικά, προσεκτικά. Εντάξει, παρότι δεν ήταν αργία για όλους, η πόλη ψιλοάδιασε. Και οι παραλίες ψιλογέμισαν βέβαια σε αυτήν την πρώτη καλοκαιρινή έξοδο επί της ουσίας.

Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας δώκαμε. Ούτε που θυμάμαι. Αν δεν δώκαμε, δίνουμε τώρα. Αν δώκαμε, ξαναδίνουμε. 9.55 γράφετε στο κουνιστό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό, άμα θέτε αφήστε και δύο. Γράφετε αυτό που επιθυμείτε. Και αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Με τον καλό μήνα.

Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος λίγο, αν έχει τίποτα βασικό να δούμε. Τι να έχει τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Κάτι φιλικά διεθνή. Ενδιαφέροντα φιλικά. Βουλγαρία Μαυροβούνιο λέει 0-0 τώρα. Άρχισε στο 16ο λεπτό είναι. Σλοβακία Μάλτα 1-0. Δεν πιστεύω να μας καίνε αυτά. Εντάξει, λίγα πράγματα.

Λοιπόν, για πάμε να δώκουμε καμία πρώτη καλησπέρα. Αν είστε εδώ, για να δούμε τι μας λέτε. Ο Σεφτές είναι από το Γιώργο που ανεβάζει φωτογραφία από Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, λέει, στη Φιλανδία. Η ξανθιά υποτίθεται ότι είναι, ποια είναι, η Νταϊάννα. Αλλά μοιάζει, λέει, περισσότερο με τη Σωσό από τη σειρά εγκλημάτων. Ποια Σωσό, βρε, σαν τον Μπίκο Απίκο μοιάζει αυτή. Τι τζακίσα την Νταϊάννα. Μάλιστα. Πρόλαβα Πίκο Απίκο, θα σέβεστε. Πρόλαβα. Καλησπέρες και στον Κώστα, καλό μήνα, λέει. Α, θα δούμε, σε παρέθεση, αν θα είναι καλός. Του Αγίου Πνεύματος, λέει, σήμερα να μιλήσουμε για πνεύματα και για εξωγήινους, όπα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ας πω την αλήθεια. Πνεύματα, Κοίταξε, μπορούμε να μιλήσουμε και για πνεύματα αργότερα. Και για Άγια και για μη Άγια και γενικώς, ναι. Και για μεταφυσικά και για παραφυσικά και διάφορα. Ναι, γιατί όχι. Why not?

Λοιπόν, ναι, είναι κάποιοι τα... Τώρα εσύ το πας τα... το πας τα παραφυσικά, ε. Ναι, και εδώ λίγο στα... Αλλά τώρα θα ανοίξουμε μεγάλες κουβέντες τέτοια μέρα να το πιάσουμε αυτό. Έτσι, για το που ο καθένας μπορεί να βλέπει ή να ψάχνει το Άγιο Πνεύμα του σε εισαγωγικά. Έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που το ψάχνουν μέσα τους, κυρίως στις δικές τους δυνάμεις ας πούμε, και υπάρχουν και άλλοι που τα περιμένουν όλα από το Θεό. Αλλά και αυτά τα πνεύματα που λέει ωραία είναι. Αν και είναι λίγο νωρίς για τέτοιες συζητήσεις, αυτά είναι για μετά τις 12 κανονικά. Δηλαδή τότε είναι που τραβάνε περισσότερο, όχι ότι υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Και το άλλο είναι ωραίο που δεν πιάσαμε καθόλου, γιατί μάλλον το συνηθίσαμε με αφορμή τον Πούτιν που κάνει το πρόγραμμα αντιγύρανσης, έτσι, που έχουμε κουβεντιάσει κάποιες φορές εδώ και χρόνια, περί μεταθροπισμού και περί αιωνιότητας και περί διαφόρων. Καλά είναι και αυτά.

τα πνεύματα που λέει τώρα εδώ ο Κώστας. Αν το πάμε στην μεταφυσική που θεωρείται επιστήμη, δεν απορρίπτεται το ότι υπάρχουν. Τώρα πνεύματα τι εννοεί ο καθένας δεν ξέρω. Αυτό θέλει να μιλήσουμε για φαντάσματα. Μπορεί να το πεις και έτσι. Το εθερικό και το αστρικό σώμα, πώς το λέει, δεν θυμάμαι τον όρο τώρα, τον ορισμό. Τι είναι το πνεύμα? Κάτι με το εθερικό και το αστρικό σώμα, λέει, του νεκρού που τέλος πάντων έλκει ενέργεια από ζωντανούς και κάτι τέτοια, λέει, η μεταφυσική, αν θυμάμαι καλά. Τα είχαμε κάνει διατριβή κάποτε αυτά που μιλούσαμε για τα φαντάσματα. Στις βραδινές ώρες εκεί, τις ώρες που βγαίνουν τα φαντάσματα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Άγγελο Παοκάρα, λέει, σε όλη τη ζωή μου, ναι, τρελαμένος. Ο Καρλίτο, καλή εκπομπή. Πάλι είχαμε είσοδο, λέει, λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Ναι, εντάξει, αυτό το είπε και ο Πλεύρης προχθές. Όχι, παντού πρώτοι δεν είμαστε. Υπάρχει μεγάλη μείωση στις ροές. Αλλά το κομμάτι εκείνο έχει πρόβλημα και θα έχει. Το είπε και ο Πλεύρης προχθές που έβγαλε κάποια στοιχεία. Ότι υπάρχει μεγάλη μείωση στις ροές, αλλά εκείνο το κομμάτι δεν είναι εύκολα ελέγξιμο. Καλησπέρα και στον Κώστας, μας λέει για την τριάδα. Ποια τριάδα? Γιορτάζει, λέει, και ποια είναι αυτή? Η Trinity. Έτσι λέγεται, από το Matrix, έτσι τη λένε αυτή, να. Τριάδα τι λέγανε αυτή στο Matrix. Μάλιστα, δεν το ήξερε. Ωραία, και ο Χουάν εδώ, τις καλησπέρες του και καλό μήνα. Άντε, σιγά σιγά, η πρώτη ήρθαμε. Να κάνουμε ριφρεσάκι σε λίγο, να δούμε αν έρθει και κανένας ακόμα. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εν τω μεταξύ, λέγαμε τώρα που είδα, έλεγε ο Καρλίτο ότι είμαστε πρώτοι, πήγα να πω κάτι προχθές και το ξέχασα. Σας το πω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Περί αργιών. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα ήμασταν εκ των πρώτων, αλλά τελικά δεν. Τώρα με αφορμή που έχουμε το τριήμερο εδώ, η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στους πρώτους, δεν είναι στις πρώτες χώρες με τις περισσότερες αργίες. Στο μέσο όρο είμαστε και λίγο πιο κάτω μάλιστα. Πρώτη είναι, ξέρετε ποια είναι? Η Ινδία. 42 επίσημες αργίες, λέει. 1,5 μήνα αργίες, ωραία. Νεπάλ μετά 35, Μιανμάρ 30, Ιράν 26, Σριλάνκα 25. Αυτή είναι η πρώτη πεντάς. Και αν πάμε και από Ευρώπη μεριά, εντάξει, στην Ευρώπη τα νούμερα είναι πιο χαμηλά. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, λέει, αργιών είναι στις 13. Κύπρος, Σλοβακία, Ρουμανία στην κορφή της λίστας με υποχρεωτικές αργίες ετησίως να είναι 15. Μάλτα μετά με 14. Αυστρία και Σουηδία 13 στο μέσο όρο και εμείς είμαστε στις 12. Ντροπής πράγματα είναι αυτά. Αρκουδέιδες. 12 αργίες μόνο, βρε. Μάλιστα. Μεταξύ, τώρα που έρχεται και καλοκαίρι, έβλεπα κάτι τελευταία έτσι που βγήκαν από μία έρευνα που έκανε ένα Ινστιτούτο, τέλος πάντων, καταναλωτών. Ένα στους δύο φέτος, λέει, προβλέπεται. Το 50% προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές, το 50% δεν. Και μάλιστα από το 50% που προγραμματίζει, πολλοί θα κάνουν και στο εξοχικό. Το 50% θα πάει, το 50% δεν θα πάει. Το 34% λέει θα πάει αλλά περιορισμένα. Από το 50% δηλαδή που θα πάει διακοπές. Το 34% περιορισμένα πράγματα. Μόνο το 2% θα πάει έτσι αρκετές μέρες. Από αυτούς, λέει, που σχεδιάζουν διακοπές, για να έχουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, το 42% θα φύγει από 4 μέχρι 7 μέρες. Το 29% από 8 μέχρι 14. Μέσος όρος διακοπών για όσους μπορέσουν 11,4 ημέρες. Αλλά η πλειοψηφία στα εξοχικά.
είτε τα δικά τους είτε κάποιων φίλων. Εξοχικά παίζουν πολύ, ενοικιαζόμενα δωμάτια μετά με 35%, διαμονή σε ξενοδοχεία λέει 14% και κάμπινγκ 8%. Και στις προτιμήσεις σε υπηρετική Ελλάδα, εκεί στα κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές 57%, νησιά έχουν 38%, ορεινή υπηρετική χώρα 11%. Και το ποσοστό που σκέφτεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό είναι στο 9%. Αυτά και με τις διακοπές τις φετινές.

Και δεύτερη σε γαλάζιες σημαίες, λέει φέτο, ε. 51 χώρες εξετάστηκαν. Εμείς βγήκαμε δεύτερη. Νομίζω δεύτερη πρέπει να είχαμε βγει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά. 624 οι ελληνικές ακτές. Και κάτι μαρίνες και κάτι. Και η Κρήτη πήρε τις περισσότερες σημαίες, λέει, 154, ε. Αν πάμε σε περιφέρεια δηλαδή. Αν πάμε σε νομό, Χαλκιδική, 93. Η Θεσσαλονίκη μας, η ερωτική, βραβεύτηκε για 13 παραλίες. Αυτά. Έχουν βγει και κάτι έτσι για τις καλύτερες παραλίες, αλλά εντάξει, τώρα κάθε έτσι γκάλο που βγάζει και τα δικά του. Έχω ένα εδώ που λέει ότι αν πάμε στις καλύτερες της Ευρώπης, μάλλον ψέματα, του κόσμου, είναι μία, λέει, των Φιλιππίνων, και μετά δεύτερη βγάλανε την Φτέρη στην Κεφαλονιά. Και αν πάμε στις Ευρώπης, μια άλλη, τέλος πάντων, έτσι, έρευνα που έχει γίνει, έβγαλε Ελαφωνήσι Κρήτη στο νούμερο 1. Έχουμε και τη Λιμνοθάλασσα Μπάλου, λέει, στο 2, Κρήτη και αυτό. Και μετά έχουμε από ελληνικές στην 5η θέση την Φαλάρσενα. Φαλάσσαρα, Κρήτη. Και μετά κάτι Παλαιοκαστρίτσες στην Κέρκυρα και κάτι Τσαμπίκες, λέει, στη Ρόδο και τα λοιπά. Παραλία Τσαμπίκ. Λοιπόν, έτσι που λέτε και με τις διακοπές και με τα καλοκαίρια, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογαλιές και αστέρια, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Και επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, καλύτερα να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό και μετά να επανέλθουμε να αλλάξουμε θέμα. Να βρε που έβαλες εδώ πέρα την Trinity από το Matrix. Έπεσε και το soundtrack του Matrix που σ' αρέσει. Άντε, αφήνω δύο στροφές, πάμε διάλειμμα. Αφιερωμένες και στον Κώστα εδώ που ανέβασε Matrix. Αυτό δεν είναι. Soundtrack τώρα δεν ξέρω αν είναι. Έχει κάνα 2-3 που... Αυτό πρέπει να... Τέλος πάντων, άντε, λίγες στροφές διάλειμμα και επανερχόμεθα. Και για το Matrix είναι ωραία μια μέρα να μιλήσουμε. Έχουμε... Αυτά δεν τα έχουμε... Δεν έχουμε εντρυφήσει, αλλά αυτά είναι για τις πολύ βραδινές εκπομπές. Περί Matrix, αν τελικά ζούμε σε Matrix ή όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η θεωρία. Άλλο που δεν θέλουμε με τέτοια. Λοιπόν, έλα, πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
9: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Μετρόπολης!

Έλα καλησπερούδια και πάλι. Εκτάκτος από νωρίς σήμερα, θα πάμε μέχρι τις 10. Μετά θα έχετε κύριο Νεζίπα. Ένα τριωράκι ακόμα. Και αύριο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λοιπόν, τον Χουάν τον είδαμε. Ο Γιώργος, τι είναι αυτό, ομοίωμα του Έλβις. Σαν μαστουρωμένος λέει, μοιάζει. Τους μοιάζει σαν φοιτητής που διάβαζε, σαν υποψήφιος που διάβαζε όλο το βράδυ για τις Πανελλήνιες. Ναι, μόλις σταμάτησε το διάβασμα. Ωραία ομοιώματα έχετε εκεί στη Φιλανδία, μπράβο. Ο Κώστας λέει, επί εποχής Πασόκ του παλαιού του Ορθόδοξου, Ανδρέας, πρέπει να είμαστε, λέει, οι πρώτοι στις αργίες, όχι παγκόσμια, αλλά διαγαλαξιακά. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση. Άμα βάλεις από τη σημαία της αργίες, μπορεί. Ναι. Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω, είδες καμιά φορά πώς είναι να σου καρφώνεται κάτι στο μυαλό. Λόγω, ξέρω εγώ, περιραίωσας ατμόσφαιρα ή οτιδήποτε, περιραίωσας ατμόσφαιρας. Στις αργίες είμαστε κάτω και από το μέσο όρο, ένα κλικ. Ενώ θα περίμενε κανείς να ήμασταν αρκετά ψηλά με βάση αυτά που έχουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο Γιώργος εδώ, καλό μήνα, διακοπές λέει και πράσινα άλογα. Οι μόνες διακοπές που ξέρουμε εδώ και χρόνια είναι της ΙΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ, κλείσει γη κάνα τσεκάπ εσύ άμα μου λες για η ΕΝΕΔ, κλείσει γη κάνα τσεκάπ καλού κακού. Και ανεβάζει το, πού το θυμήθηκες αυτό, μα συγχωρείτε η διακοπή. Πω, το πρόλαβα και αυτό, κάτσε κάνω και εγώ ένα τσεκάπ καλού κακού. Όχι, δεν έχει διακοπές έτσι. Μάλιστα, τότε να μην πούμε άλλα για καλοκαίρια και διακοπές και τέτοια. Η Κρήτη που είπαμε πριν ότι έχει παραλίες αρκετές στις καλύτερες. Έβλεπα, βγήκε λέει και μέσα στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς. Κρήτη πάντα το είχε καλά. Όχι μόνο τώρα, αυτό δεν είναι Taste Atlas οι λίστες, οι κλασικές. Είναι από National Geographic. Και από Ελλάδα μεριά, ναι, έβαλε την Κρήτη πολύ ψηλά στη λίστα. Η οποία Κρήτη κάποτε βάσει ερευνών, αν θυμάμαι καλά, όχι σίγουρα θυμάμαι καλά, απλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, είχε λέει πολύ πιο χαμηλά ποσοστά καρδιακών παθήσεων και ασθενειών χρόνιων γενικότερα κτλ. Και το απέδιδαν οι ερευνητές στον τρόπο διατροφής σε μεγάλο βαθμό. Έτσι με ελαιόλαδα παρθένα και με φρούτα πολλά και με λαχανικά πολλά και με... τέλος πάντων, ναι, σχετικά περιορισμένη, ξέρω εγώ, κατανάλωση κρέατος και τέτοια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά σήμερα ακόμα. Και πέρα από την Κρήτη που είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας εκεί πέρα για τα γαστρονομικά, η 15άδα έχει μέρη λέει από Χαβάη, από Ινδία, από Κολομβία, από Τασμανία, από Βιετνάμ, από Νότια Αφρική, Τσεχία, Αυστραλία, Τουρκία, Αγγλία, Σιγκαπούρη, Αμερική και Μεξικό. Εμείς με Μεξικό είμαστε γιατί... Εντάξει τώρα, νάτσος, τάκος και τέτοια. Έχετε φάει νάτσος και τάκος, όλα τα λεφτά. Και πριν λίγο καιρό μας είχε κάνει και αφιέρωμα για τη Θεσσαλονίκη εδώ, την ερωτική. Αφιέρωμα έτσι διάκρισης. Και πάλι ότι ήμασταν καλός γαστρονομικός προορισμός για τη Θεσσαλονίκη, μας είχε γίνει από το Taste Atlas τη φορά αυτή. Και είχε βγάλει, είπαμε, πρώτο έδεσμα, όχι φαγητό, ντε και καλά, γενικότερα, έτσι, φαγόσιμο. Πρώτο σαλονικιώτικο έδεσμα, τα τρίγωνα πανοράματος. Είχαν πάρει 4,6 με άριστα το 5. Μπουγάτσα στον Οδείο, 4,4. Τώρα αυτά δεν είναι ντε και καλά ότι είναι προέλευσης δικής μας ας πούμε. Είναι ρε παιδί μου φαγητά, φαγόσιμα που τα τρώμε εδώ πέρα αρκετά. Έτσι γιατί παρακάτω έχει και το σουβλάκι ας πούμε. Εντάξει γιατί να πεις okay, τώρα το πανόραμα, τα τρίγωνα πανοράματος και η μπουγάτσα, άντε να πεις ότι έχουν ξέρω εγώ ρίζες από εδώ. Το σουβλάκι τώρα okay. Πάντως το σουβλάκι βγήκε τρίτο λέει με 4,3 στα 5. Μπακαλιάρος 4,3 επίσης μαζί και ο γύρος 4,3
Και μετά ήταν, λέει, το κουλούρι Θεσσαλονίκης, μετά το τσουρέκι και το φραπεδάκι είχε βάλει. Ήταν και το φραπεδάκι στη λίστα με τα εδέσματα. Είναι το φραπεδάκι, είναι έδεσμα. Πιάνετε, στρέχει που λέγαμε και μικρή. Φραπεδάκι. Το οποίο το έχουμε λίγο, μην πω τώρα, δεν είναι και, πήγα από μια λέξη εποχή που αρχίζει. Το έχουμε λίγο χι ένο. Ναι, έχεις. Αλλά το έχουμε γυρίσει σε εσπρέσο και καπουτσίνο, ε. Παρότι είναι πολιτιστική κληρονομιά, το έχουμε, λέει, έχει πέσει πολύ πίσω. Και ο ελληνικός ο καφές πεσμένος, αλλά το φραπεδάκι ακόμη πιο κάτω. Δεν τα έχω τώρα μαζί μου τα ποσοστά, μην πω καμιά βλακεία. Μπορεί να ήταν και 7ο, αν θυμάμαι καλά, σε μια τελευταία έτσι δημοσκοπησούλα που είχε γίνει. Φραπεδάκι το οποίο ανακαλύφθηκε στη ΔΕΘ, έτσι, το ξέρετε πιστεύω αυτό. Στο περίπτερο της Νεστλέ. Έχουμε ξαναπεί πως ήρθε η ανακάλυψη. Το ότι ανακαλύφθηκε στη ΔΕΘ το ξέρετε, το πώς ανακαλύφθηκε το ξέρετε. Το έχουμε πει κανένα δύο φορές μέσα στα χρόνια. Ήταν, λέει, το 57. Ήταν ο αντιπρόσωπος εταιρείας τότε. Άρχισε σε κάποια φάση να παρουσιάζει ένα ρόφημα που ήταν παιδικό ρόφημα με βάση τη σοκολάτα. Ήταν σοκολάτα σε σκόνη. Έβαζες μέσα και γάλα, ξέρω εγώ, αν ήθελες το χτυπούσες. Και την ίδια ώρα, μέσα στο περίπτερο αλλού τέλος πάντων, όχι εκεί που γινόταν η παρουσίαση, ένας υπάλληλος ήθελε να κάνει καφέ. Και κάτι είχε γίνει, δεν μπορούσε να ζεστάνει καφέ, το πήρε ζεστό. Τώρα χάλασε ο βραστήρας, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είχε γίνει. Δεν είχαν τρόπο να κάνουν καφέ. Και τι να κάνω, τι να κάνω. Βλέπει τον αντιπρόσωπο έξω που χτυπούσε σε κρύο νερό αυτό το ρόφημα που ήταν με βάση τη σοκολάτα. Και σου λέει, δεν το δοκιμάζω, τι έχω να χάσω. Και το δοκίμασε και τελικά έπιασε. Έτσι βγήκε το φραπεδάκι. Τυχαία. Και τον καφέ τον ανακάλυψαν τυχαία. Λέγεται για έναν Αιθίωπα κάποτε αυτός είχε κατσίκες. Και όπως τέλος πάντων τις έβγαζε να βοσκάνε, από κάποια στιγμή και μετά παρατήρησε ότι είχαν μια συμπεριφορά λίγο διαφορετική, λίγο περίεργη. Ήταν γενικά πιο ενεργητικές, πιο χαρούμενες και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Και τις ακολούθησε μια μέρα. Τις έβγαλε για βοσκή και τις πήρε από πίσω να δει που πηγαίνουν και τι κάνουν. Και είχαν βρει, λέει, ένα δέντρο με κάτι φύλλα, ρε παιδί μου, στα οποία είχαν πέσει με τα μούτρα, τα τρώγανε. Και σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, για κάτσε να πάρω να δοκιμάσω. Και πήρε κάτι φύλλα εκεί πέρα από το δέντρο που είχε και τους κόκκους επάνω, του καφέ. Και τα πήρε σπίτι εκεί πέρα και τι να κάνω. Τα έριξε εκεί πέρα σε νερό, έκανε ένα ρόφημα με κάποιο τρόπο. Και το δοκίμασε και είδε ότι έχει και καλή γεύση. Και βοηθάει και στην ενέργεια όντως και κάπως έτσι, λέει, ανακαλύψαμε και τον καφέ. Μόνο από εδώ οι αλήθειες που οι άλλοι σας κρύβουνε. Τα πάμε αυτά, έτσι, μην τα ξαναλέμε. Η εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων.

Λοιπόν, από επικαιρότητα μεριά που δεν πιάσαμε τίποτα, ενώ το μεσημέρι έβγαινε ότι είναι κοντά η εκεχηρία, είχαν βγάλει ανακοινώσεις και από Ιράν μεριά ότι είμαστε κοντά, ας πούμε. Τώρα λέει πάλι από μια κλωστή. Και έχουμε και καινούργια δημοσκοπησούλα. Πρέπει να είναι η τέταρτη στη σειρά, αν τις θυμάμαι καλά, μετά από την ώρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν τα νέα κόμματα. Δεύτερος ο Τσίπρας και εδώ. Είναι από την Opinion Poll. Λοιπόν, τώρα το βλέπω κι εγώ. Δεύτερος ο Τσίπρας. Πού είναι η Καριστιανού, τώρα τα έχει και με γραφήματα εδώ. Τα έχει μπλεγμένα, έχει εκτίμηση ψήφου, έχει πρόθεση ψήφου, έχει επί των έγκυρων, επί των γενικών. Μη μας τρελαίνεις βρε, πες μας με μια κουβέντα. Πρόθεση ψήφου λέει Νέα Δημοκρατία 25,6, Ελλάς 13, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Πασόκ 8,8. Και μετά ΚΚ 5,5, Ελληνική Λύση 5. Πλεύση Ελευθερίας 4,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,4. Αναποφάσιστη στο 16,1. Μεγάλη δεξαμένη εκεί τώρα, ποιος θα πιάσει. Τα πολλά τα ψάρια. Αυτή ήταν η πρόθεση, έτσι, αν πάμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί είναι η Δημοκρατία 30,5. Και μετά πάλι ο Τσίπρας δεύτερος 15,5, πάλι Καριστιανού τρίτη 12,6, Πασόκ παρακάτω 10,5 και οι υπόλοιποι. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με τις εκλογές. Α, εντωμεταξύ, ναι, είδες που το είπα. Θυμήθηκα, έλεγα πριν ότι έχει βγει και μια έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα, είναι από το Ινστιτούτο Έτερων. Για την Ελλάδα, ας πούμε, για κάποια έτσι ζητήματα, το πώς βλέπει την Ελλάδα ο Έλληνας. Και μέσα στα πολλά και τα διάφορα θα βρω λίγο να πω δύο πράγματα βασικά. Είναι ότι πάνω από 8 στους 10 τη θεωρούν μία από τις πιο άδικες χώρες που υπάρχουν. Λόγω καθημερινότητας, έτσι, που είναι μάχη για την επιβίωση, λόγω συνθηκών εργασίας, λόγω στεγαστικής κρίσης κλπ. Α, τα δούμε, τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε και από τον... το Γιώργο τον είδαμε. Ο Τάσος από τα Γιάννα επίσης εδώ. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα, Τάσο, και γενικότερα. Και Παναγιώτης λέει να μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Ποιο είναι το θέμα, τα φαντάσματα που είπε άλλος πριν. Αυτά είναι για πολύ βραδινές εκπομπές, δεν είναι για τώρα. Είναι μέρα ακόμα έξω. Όχι φαντάσματα, πνεύματα είπε, το ίδιο είναι. Επειδή είναι Αγίου Πνεύματος, λέει να μιλήσουμε για πνεύματα. Και λέει Παναγιώτης, μην ξεφεύγεις από το θέμα. Κοίτα, μην με κάνεις να τα άνοιξω τα κοιτάπια τώρα. Έχω κρατημένα τέτοια από παλιά που λέγαμε. Έχει και πολλά, πώς το λένε, έχει και πολλά, όχι ντοκουμέντα, πολλές αφηγήσεις μέσα στα χρόνια. Δηλαδή και από Αίγυπτο μεριά και από Θιβέτ και από Ελλάδα. Πολλά μέρη, έτσι λένε για τώρα πνεύματα, θες να τα ονομάσουμε, φαντάσματα, ψυχές. Τα έχουμε πει αυτά, βράδια έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά. Από Ελλάδα διάφοροι, και ο Όμηρος έχει μέσα περιγραφές, ο Πλάτωνας έχει πει για τις ψυχές, ο Σοκράτης έχει πει, δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Τα πνεύματα, τέλος πάντων, πώς θέλετε το πείτε.

Και κάπου ήταν και ένας καθηγητής από Αμερική που είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα. Δεν θυμάμαι τώρα ονόματα και διευθύνσεις και τηλέφωνα. Μπορούμε να τα βρούμε κάποια στιγμή αν είναι να τα πούμε. Και είχε... ήταν της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχικών Τάδε, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Και είχε μιλήσει για κάτι υπερφυσικές καταστάσεις που τις είχε ονομάσει σώματα της ψυχής και ότι μπορούν να απελευθερωθούν, ρε παιδί μου, από το δικό μας σώμα ακόμα και κατά τη διάρκεια της ζωής. Έτσι, όχι δηλαδή να φύγουμε και ντε και καλά και μετά. Και αυτό το είχε συμπεράνει, λέει, μέσα από ανάλυση επιθανάτιων εμπειριών. Ήταν αρκετοί δηλαδή που είχαν πει κάποια πράγματα που δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς και τον έκαναν να καταλήξει εκεί. Βέβαια, επισήμως οι επιστήμονες, οι επιστημονικές κοινότητες στην μεγάλη πλειοψηφία λένε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι, ότι είναι δημιουργήματα του νου. Λοιπόν, ωραία είναι και αυτά. Ο Γιώργος λέει, μιας που το ανέφερες, το βρήκα, λέει, στο Facebook και στο στέλνω. Ποιο? Τι είναι αυτό? Είναι μία ανάρτηση. Τι είναι αυτό? Μία άτυπη δημοσκόπηση που έκανε κάποιος σε φίλους, συγγενείς κλπ. Και έχει κάνει μια άτυπη δημοσκόπηση, λέει ο ίδιος, σε συγγενικά του πρόσωπα και σε φίλους και γνωστούς. Και τι έβγαλε η τέτοια, η άτυπη? Μητσοτάκης, λέει, 5 άτομα είπαν θα τον ψηφίσουν, τον Αυρουλάκη 8, τον Τσίπρα 7, τον Βελόπουλο 12, την Καριστιανού 9, την Κωνσταντοπούλου 5 κτλ. Από Θεσσαλονίκη, λέει αυτός.

Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή. Με τις δημοσκοπήσεις. Και πώς γίνονται και αν τέλος πάντων μπορεί να έχουν βάση και σε ποιο βαθμό. Λοιπόν, εντάξει. Καλησπέρα και στον Πέτρο που... Τι λες? Ναι. Όχι, 50% βγάζει για διακοπές. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα πάνε πραγματικά και πόσοι όχι. Ούτε αυτό το πιστεύουμε. Εντάξει. Άμα έβγαζε 90% θα πάνε διακοπές, θα το πιστεύαμε. Εντάξει. Είπαμε είναι και τα εξοχικά. Έχει ακόμα, παίζει πολύ εξοχικό. Είναι και τα εξοχικά μέσα. Από το 50% αυτό είναι και πολλοί που θα πάνε στα εξοχικά τους. Λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει και με τις διακοπές. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με το καλοκαίρι που έρχεται, που ακούγονται χίλια δυο. Για Ελνίνιους πάλι και τέτοια. Μάλλον, εντάξει, τώρα δεν νομίζω να προλάβει το καλοκαίρι. Η επόμενη χρονιά θα είναι που θεωρούν ότι θα είναι σίγουρα η πιο καυτή όλων των εποχών. Αλλά και φέτο, εντάξει, λογικά δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά αυτός ο Νίνιος είναι ακόμα στο δρόμο, είναι. Δεν πιστεύω να μας προλάβει. Και αν προλάβει, δεν πιστεύω να κάνει τη διαφορά τώρα το καλοκαίρι. Ακόμα δεν ήρθε. Για να δούμε. Ρεκόρ θερμοκρασίας, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ένα 44. Πρέπει να έχει χτυπήσει κάπου τώρα στην Αθήνα. Ήταν, όχι, 45 στην Ελευσίνα, κάτι τέτοιο. Τα βλέπαμε κάποτε αυτά το 80, δεκαετία 80. Ήτανε μία, το 87 ήταν μία χρονιά που είχαμε και νεκρούς αρκετούς, όχι αρκετούς, πολλούς. Μεταξύ καύσων είπαμε, που λέει και ο Μουστάκα στην ταινία. Καύσων, κουφόβρας, ηλιοπύρη. Για να πεις ότι θεωρείται, είναι κάποιες προϋποθέσεις να συντρέχουν. Δεν είναι δηλαδή έπιασε 40-42 και είναι καύσωνας. Έτσι θα πρέπει να είναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς απ' έξω, πάνω από 39 η μέγιστη. Η ελάχιστη να είναι και αυτή αρκετά ψηλή, να μην είναι δηλαδή πάρα πολύ χαμηλά η χαμηλή και πολύ ψηλά η ψηλή. Να έχει μια απόκληση σχετικά μικρή, γύρω στους 30, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η άνεμη να είναι ασθενής και να κρατάει για 3 μέρες όλο αυτό. Δηλαδή άμα χτυπήσει 45 μία μέρα δεν θεωρείται καύσον. Και να είναι και σε εύρος γεωγραφικό που να μην είναι μικρό. Κάτι τέτοια, έτσι τα βγάζει η μετεωρολογική υπηρεσία. Έτσι υπολογίζουν τον καύσωνα. Έτσι θεωρείται ότι υπάρχει καύσον. Και λιοπύρη και κουφόβραση. Για να δούμε τι θα δούμε και φέτο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι σιγά σιγά. Πριν από αυτό, τα δύο παιχνίδια που έχει τα φιλικά, Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-0, Σλοβακία Μάλτα 1-1. Ημιχρόνιο είναι και τα δύο. Κάτι άλλο είπαμε σοβαρό, δεν βλέπω να έχει, φοβερό και τρομερό. Οπότε, 9.55 για ό,τι θέλετε, κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Καλησπέρα και στον Φίλιππο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανένα νέο? Τώρα στην εποχή του ίντερνετ θα το είχες μάθει, Κώστα. Φίλιππε, άμα Κώστας είμαι εγώ. Καλησπέρα, Κώστα λέει. Θα το είχες μάθει αν ήταν. Κοίταξε, τα νέα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται τώρα αυτή τη βδομάδα, από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις για τεχνικούς διευθυντάδες και ό,τι άλλο. Να ξεκαθαρίσει και το θέμα του προπονητή. Για μπάσκετ κλείνουν παίκτες. Παίκτες είναι κοντά, παίκτες έχουν κλείσει. Αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία ονομάτων, γιατί ο καθένας ξέρει το.

και πριν ασχοληθώ με το ραδιόφωνο και στα πρώτα χρόνια, ειδικά όταν είχε μεταγραφική περίοδο, ακόμα και αν δούλευα πρωί και ξυπνούσα, ξέρω εγώ, 8 παρά για να πάω στη δουλειά, ειδικά κάποιες μέρες, ας πούμε, ξενυχτούσα. Είχε ένα-δυο περίπτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη που έφεραν τις εφημερίδες από σχετικά νωρίς, όταν λέμε νωρίς, 4-4,5 ώρα. Και τότε το ίντερνετ ακόμα ήταν, ξέρεις, τα σπάργανα, δεν ήταν οργανωμένη η κατάσταση. Ακόμα περιμέναμε την εφημερίδα για να μάθουμε. Και ξενυχτούσα για να πηγαίνω κάθε βράδυ να παίρνω την εφημερίδα. Είχαμε κάνει και παρέα εκεί πέρα σε ένα περίπτερο. Πήραμε και καμιά μπυρίτσα, τρώγαμε κανένα γαριδάκι. Κατάλαβες. Αλλά με τα χρόνια μετά, όταν μία, δύο, τρεις κατάλαβα τι γίνεται, άρχισα να ακούω πολλά και να κρατάω λίγα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά.

0: πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Turn off the light. Take a deep breath.

Λοιπόν, έλα ξανά καλησπέρα. Τι είναι αυτό, είδηση βόμβα? Ναι. Βγήκε λέει η συσκευή. Να τώρα μου το στέλνουμε μήνυμα. Συσκευή που βγάζει λέιζερ με τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό, ναι. Συσκευή λέιζερ λέει τεχνητής νοημοσύνης που κάνει τι? Που εξουδετερώνει τα κουνούπια. Ακαρία κιόλας λέει τσαφ. Στα 6 μέτρα. Και άμα μπει στην εμβέλη άνθρωπος απενεργοποιείται. Ναι. Κινέζικη τεχνολογία, να βγάλαν και τέτοια. Φορητή συσκευή εξουδετέρεσης λέει κουνουπιών με λέιζερ. Αυτά είναι νέα. Αυτά είναι νέα, κερδάμε αδέρφια. Αν και υπάρχει ηθικό δίλημα εδώ, είπαμε. Γιατί αν το κουνούπι δεν έχει προλάβει να σε τσιμπήσει, εκεί λες ok. Αλλά άμα σε έχει τσιμπήσει, τι κάνεις στην περίπτωση αυτή? Γιατί άμα σε έχει τσιμπήσει, θεωρείται αίμα σου. Τι πας δηλαδή, σκοτώνεις το αίμα σου? Υπάρχει βιοηθική εδώ πέρα, έτσι. Είναι διλήμματα αυτά σοβαρά, δεν είναι παίξε-γέλασε. Να, από κάτι τέτοια μικρά έρχεται η κατάρρευση των ηθικών αξιών των κοινωνιών. Μάλιστα. Εγώ έβλεπα τώρα που με πάτε σε αυτά. Α, και να πούμε και κάτι τώρα που είπες για τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε κάποια νέα από το, από τις κλήσεις από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Καλά, να το πούμε. Παρένθεση. Παιδιά, έβλεπα τώρα που μου λέτε για τα κουνούπια εδώ για τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, έχουν γίνει διάφορα έτσι. Κάθε μέρα σχεδόν λέμε και από κάτι. Έβλεπα για ένα ρομπότ. Προφανώς και αυτό με τεχνητή νοημοσύνη θα είναι. Ο Βάλτερ. Αυτός τι κάνει? Αυτός λέει χτίζει σπίτια. Σπίτια δεν ξέρω αν είναι ολόκληρα, πάντως μπορεί να χτίζει, ξέρω εγώ.

200 τετραγωνικά τη μέρα, λέει. Ήδη δηλαδή κάνει δουλειά στη Βρετανία. Έτσι. Δεν ξέρω αν πάνε εκεί οι εργάτες. Αλλά παίρνει, λέει, σχέδια αρχιτεκτονικά αυτό σε ψηφιακή μορφή και αρχίζει με ακρίβεια χιλιοστών τώρα μιλάμε, έτσι. Χτίζει τείχους, λέει, 3,5 μέτρα, τώρα θα το κάνουν σε λίγο να πάει και μέχρι τα 5. Χωρίς σκάλες, χωρίς τίποτα, χωρίς καλωσιές. Έτσι, ρομπότ εργάτης. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα επαγγέλματα έτσι που... τα χειρονακτικά που λέμε, ότι είναι πιο ασφαλή, ότι δεν θα τα κουμπίσει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να δούμε τελικά. Εντάξει, είχαμε και ένα άλλο, τώρα που είναι και Αγίου Πνεύματος λίγο, και ένα που συνδέεται με τις θρησκείες. Είχαμε, λέει, ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Αυτό είναι ρομπότ μοναχός. Έχει κάνει επίσημη εμφάνιση. Μιλάμε τώρα για τη Σεούλ, έτσι. Βουδισμός. Το βγάλανε εν ώψη γενεθλίων του Βούδα. Ο Γκάμπι. 1,30 λέει ύψος έχει αυτό. Και του βάλανε κανονικά βουδιστική παραδοσιακή, ξέρω εγώ, ενδυμασία. Και συμμετείχε σε θρησκευτική τελετή και κομποσκήνια στο λαιμό και τέτοια. Και το ευλόγησαν, λέει, και η μοναχή πριν ξεκινήσει. Λες τεχνολογία και η εκκλησία να γίνουν και φίλοι στο τέλος. Να το δούμε και αυτό. Αυτό που πήγα να πω τώρα που το θυμήθηκα από τα κουνούπια είναι ότι το είχαμε ξαναπεί, αλλά τώρα βγήκαν και συγκεκριμένα νούμερα. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, λειτουργεί πιλωτικά από τα τέλη Μαρτίου. Το σύστημα αυτό βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας, ας πούμε, έτσι, μέσα από τις κάμερες. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία, 2,500 είναι οι κλήσεις, έτσι, χοντρικά. Λίγο κάτω από 2,500. Αλλά υπήρξαν και αρκετά ευτράπελα. Δηλαδή υπήρξαν, αν τυχόν δεν έχετε ακούσει, πρόστιμα που έσκασαν για χρήση μη ζώνης συνοδηγού, για παράδειγμα, ενώ συνοδηγός δεν υπήρχε στο αυτοκίνητο. Υπήρξαν διάφορα. Ευτυχώς εντοπίστηκαν έγκαιρα τα περισσότερα λάθη, δηλαδή, και μιλάμε για καθόλου λίγα λάθη. Από τις 13.000 παραβάσεις που καταγράφτηκαν από τις έξυπνες κάμερες, πήραν, λέει, να ελέγξουν από την τροχιά τις 5.000 για να δουν λίγο τι γίνεται. Και από 5.500 για την ακρίβεια. Από τις 13.000 πήραν να ελέγξουν τις 5.500. Και από τις 5.500 που έγινε ο έλεγχος, βρήκανε και ακύρωσαν 3.800 παραβάσεις. Γιατί ήταν λάθος. Τα είχε δει η τεχνητή νοημοσύνη λάθος. 1.300 μόνο ήταν οι περιπτώσεις, λέει, για χρήση κινητού ή μη χρήση ζώνης. Άλλα είδη κάμερα, άλλα υπήρχαν στην πραγματικότητα. Υπήρξε, λέει, περίπτωση που συσκευή ατμίσματος, έκανε άτμισμα άλλος, το παιδί, μα για τσιγάρο. Το έβαλε κοντά στο κεφάλι εκεί πέρα και θεωρήθηκε ότι ήταν κινητό. Υπήρξε άλλη περίπτωση που κάμερα είδε ότι υπήρχε και καλά κινητό, επειδή ο άλλος σήκωσε το χέρι για να ξύσει το κεφάλι του. Και υπήρξαν και πολλά μπερδέματα με τις ζώνες, ειδικά αν κάποιοι φορούσαν, λέει, σκούρα ρούχα. Εκεί γινόταν λάθη και υπήρχαν και περιπτώσεις που φάνηκε να μην υπάρχει ζώνη ενώ υπήρχε, λόγω αντανακλασμού, και ότι αρκετοί βλέπουν ότι μπορεί να έρθει και μεγάλη εξάρτηση, η οποία σταδιακά θα επηρεάσει και τη δυνατότητα, ξέρεις, της σκέψης, της κρίσης και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και αυτό το τελευταίο ειδικά έχει μια βάση, γιατί από ό,τι φαίνεται και από, έτσι, μελέτες που έχουν γίνει, ναι, υπάρχει διαπιστωμένα, δηλαδή έχει αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο γνωστικών λειτουργιών, σε διάφορα επίπεδα, ακόμα και σε επίπεδο IQ. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι κάτι που ξεκινάει εδώ και χρόνια. Έχει να κάνει γενικότερα με την τεχνολογία. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή από τότε που, ειδικά το διαδίκτυο που μπήκε στη ζωή μας,
φαίνεται ότι

αρχίζει και πέφτει το IQ σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι, σταθερά. Χρόνο με το χρόνο. Social media και δεν συμμαζεύεται. Είπαμε πολλές φορές για αυτά, έτσι. Ειδικά το σκρολάρισμα είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο γιατί ο εγκέφαλος μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα συγκεκριμένα στην οθόνη. Και όταν συνεχώς κατεβάζουμε, ουσιαστικά βομβαρδίζεται με χιλιάδες δεδομένα και αυτό ξεπερνά τα όρια των αντοχών του και αρχίζουν σιγά σιγά τα προβλήματα από κατακερματισμό της προσοχής, ξέρω εγώ. Μειώνεται η συνδεσιμότητα των μερών του εγκεφάλου. Διαταραχές εκεί σε μνήμη, σε ύπνο, άγχη, εκνευρισμοί, οφθαλμολογικά προβλήματα, αυγενικά προβλήματα, δεν θυμάμαι και εγώ τι άλλο. Και βεβαίως εθισμός, έτσι, γιατί το σκρολάρισμα ειδικά ενεργοποιεί συστήματα που είναι ό,τι κάνει και ο τζόγος λίγο πολύ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δηλαδή ο εγκέφαλος επειδή εστιάζει στην πιθανότητα της επόμενης ενδιαφέρουσας πληροφορίας, εκεί κάπου χάνει την αίσθηση του χρόνου. Κατάλαβες, και περιμένει το επόμενο ενδιαφέρον που θα δει σκρολάροντας, και αυτό σιγά σιγά είναι που φέρνει τον εθισμό. Και τελικά για να ικανοποιηθεί ο μηχανισμός αυτός ο εσωτερικός που έχουμε, κατάλαβες, πρέπει να καθόμαστε όλο και περισσότερο στην οθόνη. Και τώρα που είπα για εθισμό, στο 40 ακόμα κάτι. Μιλάμε για τα social media τώρα συγκεκριμένα, έτσι. Στην Ελλάδα ο εθισμός υπολογίζεται στο 40 ακόμα κάτι. Τώρα δεν ξέρω πώς ορίζεται ακριβώς. Τι σημαίνει εθισμός, δηλαδή πώς το μετράνε. 40 πάντως κόμμα κάτι ψηλά τα ποσοστά εθισμού για τα social media στην Ελλάδα. Και αν πάμε στις, αυτό είναι το γενικό, αν πάμε στις ηλικίες τις νεότερες, εκεί φτάνουμε το 56%. 56 και βάλε.

Αυτό για το IQ που είπαμε, θα το αναφέρω λίγο πιο συγκεκριμένα, θα τα ανοίξω μετά να σας πω ακριβώς. Παρατηρείται πτώση τις τελευταίες δεκαετίες σε αρκετά μέρη, όχι για Ελλάδα μόνο. Και μέσα στις αιτίες που εκτιμάται ότι έχουν παίξει ρόλο, έτσι το βασικό ρόλο δηλαδή, είναι σίγουρα η εξέλιξη της τεχνολογίας ένα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες και ζητήματα που σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες. Ακόμα λέει και η αλλαγή στα εκπαιδευτικά συστήματα, το ότι πλέον δηλαδή, πλέον, δεν ξέρω παλιά αν ήταν αλλιώς, αλλά έτσι όπως είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα περισσότερα αντί για κριτική σκέψη παρέχουν φασόν γνώση. Και αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει, ίσα ίσα το αντίθετο. Θα τα πω και σε λίγο συγκεκριμένα. Εντάξει, είναι θέματα που τα περνάμε στα ψηλά, αλλά μόνο για τα ψηλά δεν είναι. Όπως επίσης τεράστιο και το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, τώρα που είπαμε για τεχνητή νοημοσύνη και social media κτλ. Έτσι, έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Έβλεπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι 2 στους 3 ή 3 στους 4, όχι 1 στους 3 νομίζω, τέλος πάντων, ότι εκτέθηκαν συχνά ή πολύ συχνά σε παραπληροφόρηση. Πιο χαμηλά ήταν η Φιλανδία με τη Γερμανία από ό,τι θυμάμαι. Η Ουγγαρία έχει το μεγαλύτερο νούμερο. Εμείς ήμασταν κάπου στο 7. Κάπου εκεί μαζί με την Κύπρο ήμασταν στο νούμερο 6, 7, 8, κάπου εκεί. Ως προς την παραπληροφόρηση αυτό. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το είχαμε πει μια μέρα, τώρα που πήγαμε σε αυτά, είναι η θέση που έχουμε ως Ελλάδα στην διαδικτυακή ρητορική μίσους. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό, βγήκαν κάτι στοιχεία για το 25. Οι μισοί χρήστες, λέει, του διαδικτύου, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, έτσι, από τις χώρες που εξετάστηκαν, από τις 20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάστηκαν, οι μισοί, λέει, βρέθηκαν αντιμέτωποι με εχθρικά ή υποτιμητικά, ξέρω εγώ, σχόλια. Η Ιρλανδία είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά, τα χαμηλότερα η Λετωνία, και εμείς ήμασταν δεύτεροι από το τέλος. Έτσι εννοώ, με την καλή έννοια. Αν μιλάμε δηλαδή για διαδικτυακή τοξικότητα, ενώ μπορεί τώρα αν το συζητούσαμε εδώ πέρα χωρίς να έχουμε κάτι μπροστά μας να λέγαμε ότι ήμασταν, ξέρω εγώ, δεύτερη χειρότερη, ήμασταν στη δεύτερη καλύτερη θέση, δεύτερη από το τέλος ως Ελλάδα. Έτσι, για την διαδικτυακή τοξικότητα μιλάμε πάντα, έτσι, για ρητορική μίσους και τα λοιπά. Μου κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, και άλλοι έτσι, ναι, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο, δηλαδή λες, τώρα μα εμείς είμαστε δεύτεροι από το τέλος, δηλαδή αλλού τι γίνεται, ας πούμε. Αλλά έτσι τα βγάζω. Και αν ενδιαφέρεστε για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, ποιες είναι αυτές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα τοξικά σχόλια, το X του Musk είναι το νούμερο 1, το πρώην Twitter, και μετά YouTube και μετά Facebook, Instagram και TikTok. Τα περισσότερα σχόλια, έτσι, που παρέπεμπαν σε ρητορική τοξικότητας και μίσους και όλα αυτά, αφορούσανε τους λαθρομετανάστες, μουσουλμάνοι ήτανε μετά και ΛΟΑΤΚΙ. Μέλη κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, αυτοί ήτανε που δέχτηκαν τις περισσότερες επιθέσεις μέσα στο 2025. Μιλάμε επιθέσεις διαδικτυακές, έτσι.

Λοιπόν, επικαιρότητα δεν έχει κάτι φοβερό τρομερό, αν εξαιρέσεις αυτό με τον Τραμπ εδώ. Είπαμε νωρίτερα ότι ενώ υπήρχε η αίσθηση ότι πάμε για συμφωνία για πολλωστή φορά, μετά κάπου κάτι άλλαξε και το Ιράν είπε ότι είμαστε ακόμα μακριά, ότι σταματάμε τις συνομιλίες, και τώρα βγαίνει ο Τραμπ και λέει δεν έχω τέτοια ενημέρωση, δεν ξέρω κάτι, λέει, για αναστολή συνομιλιών. Προσπαθεί να το μαζέψει μάλλον, μπας και το σώσει. Γιατί βλέπει και αυτός ότι μπήκε σε ένα λούκι που δεν ξέρει πώς θα βγει τώρα. Το ξέρετε αυτό για τα πυρηνικά. Όλη φασαρία τάχα για τα πυρηνικά γίνεται, αλλά συμφωνία για τα πυρηνικά υπήρχε και την τηρούσε το Ιράν. Και σταμάτησε μετά να την τηρεί όταν ο Τραμπ έβγαλε την Αμερική στην πρώτη θητεία από τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Παραιτήθηκε, λέει, και ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα του. Είχε κάνει ένα κόμμα αυτός, αν θυμάστε, το Κόσμος, για να πάει με τον Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας, όπως είπαμε και νωρίτερα, βγήκε δεύτερος σε τέταρτη σερή δημοσκοπησούλα. Opinion poll ήταν τη φορά αυτή. Τρίτη Καριστιανού, τέταρτο Πασόκ.

Λοιπόν, αυτό που λέγαμε πριν για το IQ, ας το πω λίγο να το τελειώσουμε, γιατί εντάξει, είναι σημαντικό. Κυρίως οι λόγοι που τέλος πάντων εκτιμάται ότι υπάρχει πτώση παγκοσμίως. Υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες, είναι που παρατηρείται πτώση σε αρκετές χώρες. Και οι αιτίες, λέει, δεν σχετίζονται τόσο με τη γενετική. Έτσι εκτιμάται ότι έχει να κάνει και με περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που είπαμε πριν, αλλά και με κοινωνικούς παράγοντες. Έτσι σας ανέφερα και πριν για την εκπαίδευση κλπ. Κάποτε ο μέσος όρος IQ αυξάνονταν σταθερά. Η τάση αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει από τα μέσα της δεκαετίας του 80 περίπου. Δηλαδή μεταξύ του 1948 και του 1985 τα ποσοστά IQ αυξάνονταν κατά 2-4 μονάδες, έτσι, 2,4 ανά δεκαετία. Υπήρχε μία αύξηση σταθερή. Λοιπόν, από το 86 και μετά υπάρχει μείωση περίπου κατά 1,8 μονάδες ανά δεκαετία. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι, ήμασταν συν 2,4 ανά δεκαετία. Πάμε, λέει, μείον 1,8. Είναι ο μέσος παγκόσμιος όρος προφανώς, δεν μιλάμε για Ελλάδα. Αυτή η έρευνα που σας λέω έχει γίνει από κάτι Νορβηγούς. Πήρανε 735.000 τέστα νοημοσύνης και μελέτησαν και ανέλησαν και έβγαλαν το συγκεκριμένο συμπέρασμα και είπαν ότι βασικοί παράγοντες που έχουν συμβάλει στην πτώση του IQ είναι αυτά που σας είπα πριν. Είναι και τα άλλα που επίσης είπαμε πριν, έτσι, περί τεχνολογίας, ψηφιακών οθονών και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, τα εναλλασσόμενα περιεχόμενα, λέει, των κοινωνικών δικτύων, έτσι το βλέπω εδώ, είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται popcorn brain. Έτσι, και από ό,τι φαίνεται γίνεται μεγάλη ζημιά και λόγω αυτού. Επειδή ο εγκέφαλος συνηθίζει στα γρήγορα τα ερεθίσματα, τα συνεχόμενα, τα εναλλασσόμενα, έτσι, όταν είμαστε μπροστά στην οθόνη, ειδικά τώρα με τα social media, φτάνει να δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του, αποδυναμώνει το μηχανισμός αυτός. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, πολύ σημαντικό το επαναλαμβάνω, και κάποιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή ότι η πρόθεση, οι προσεγγίσεις που υπάρχουν, ας πούμε, στην εκπαίδευση πλέον. Δηλαδή, λέει εδώ πέρα για τη μάθηση, έτσι, γενικά, το πώς γίνεται. Λέει για το ότι έχει μειωθεί η ανάγνωση. Λέει για κάποια πράγματα συγκεκριμένα, ότι έρχονται και επηρεάζουν την κριτική σκέψη, την κατανόηση σύνθετων ενιών και τη δυνατότητα συγκέντρωσης, που είπαμε πριν ότι επηρεάζεται και από τις οθόνες. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο καμπανάκι, γιατί θυμάμαι είχαμε διαβάσει πριν από μερικούς μήνες μία άλλη έρευνα που έβγαζε το εξής, ότι ήταν η πρώτη φορά που είχε βρεθεί ότι κάποια νέα γενιά είχε μικρότερη ευφυΐα από εκείνη που είχε η γενιά των γονιών της, ας πούμε. Έτσι, μιλάμε για την Generation Z ή X, όλο τον μπερδεύω αυτό. Έχει και Z. Μπορεί να παυλακία τώρα, τέλος πάντων. Πώς λέγονται αυτοί, μωρέ, που είναι εκεί πριν από τους millennials? Z είναι. Οι νέοι που γεννήθηκαν εκεί μέσα δεκαετίας 90, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, εκεί. Αυτοί βρέθηκε ότι έχουν χαμηλότερη νοημοσύνη, ας πούμε IQ, γιατί νοημοσύνη, είπαμε, δεν είναι τα πάντα. IQ μάλλον δεν είναι τα πάντα. IQ είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο σημαντικός δείκτης νοημοσύνης, έτσι. Έχει και άλλα. Τέλος πάντων, ναι, το χαμηλότερο IQ βρέθηκε, ναι, ότι είχαν χαμηλότερο IQ από ό,τι οι γονείς τους, ας πούμε. Και αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβη, δηλαδή ήταν η πρώτη γενιά, η πρώτη νέα γενιά που είχε χαμηλότερο IQ από αυτήν των γονιών της. Γενικά το παρατηρούν αυτό σιγά σιγά είναι ευρωεπιστήμονες, ότι το λέγαμε και πριν μήνες, πριν από αυτή τη φρέσκια έρευνα που την πέτυχα νωρίτερα που σας είπα πριν, ότι φαίνεται να χάνεται έδαφος από τους νέους. Δηλαδή, κάνουμε ένα βήμα πίσω στην εξελικτική διαδικασία, έτσι το θέτουν οι επιστήμονες. Και αυτό προέρχεται από πειράματα που γίνανε διάφορα και από μελέτες που γίνανε, έτσι, και
από 1002 που είχαν να κάνουν, μετρήσαν τη δυνατότητα προσοχής, μνήμης, ανάλυσης, το πώς επιλύονται κάποια προβλήματα, το δίκτυο IQ που είπαμε κλπ. Φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα. Και ένας από τους λόγους είναι και η ψηφιακή τεχνολογία που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας και είπαμε δύο πράγματα νωρίτερα. Κανονικά αυτά θα έπρεπε να είναι θέματα με τα οποία θα βγάζαμε εκπομπές και εκπομπές.

0: Κάτσε λίγο κάπου τα είχα. Ναι, μετά το διάλειμμα έχουν βγει και τα καινούργια. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες βγήκανε. Ο παγκόσμιος χάρτης IQ. Αν θέλετε, μια που πήγαμε εκεί πέρα, να τα πούμε και αυτά κάποια στιγμή. Για το που ποιες χώρες είναι πρώτες και πού βρίσκεται και η Ελλάδα. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά, γιατί είναι και 30. Και επανερχόμεθα να πάμε. Πού να πάμε? Α, μια μισή ώρα πέρασε. Νόμιζα στη δεύτερη πηγαίναμε. Ωραία, μπούρου μπούρου, χαμπάρι δεν πήρα. Ναι, οκ. Okay. Έλα, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου ΚΤΕ Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για ΚΤΕΟ.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

Έλα ξανά καλησπέρα στα 35 μετά τις 8. Μέχρι τις 10 είπαμε θα πάμε παρέα, μετά θα έχετε τον κύριο Νεζίπα, 10 με 1. Λοιπόν, βλέπω εδώ λίγο και τα τελευταία. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων, δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Λογικά είμαστε εντάξει προς το παρόν. Ομαλά λέει συνεχίζεται η επιστροφή, όπου και αν βλέπω. Μικρές οι καθυστερήσεις τέλος πάντων, εκεί λίγο στην καρδία έχουμε κάτι θεματάκια. Είχαμε πριν από λίγο. Όχι πάντως κάτι σοβαρό και εκεί στα φανάρια της Νικήτης Χαλκιδική μεριά. Τα γνωστά. Λοιπόν, τι λέγαμε για να το κλείνουμε, ναι. Για το IQ που λέγαμε. Το οποίο πέφτει. Ναι, σε σχέση με τον παγκόσμιο χάρτη που έχει βγει τα τελευταία, από όλες τις χώρες μόνο 20 παρουσίασαν άνοδο. Κορέα λέει στο νούμερο 1 για πρώτη φορά. 106,97 ο μέσος όρος IQ των πολιτών. Κίνα στο νούμερο 2, 106,48. Η Ιαπωνία μετά 106,3. Και μετά τέλος πάντων οι υπόλοιποι. Η Ιράν που έχει και τον πόλεμο, 104,8. Αυστραλία, Ρωσία, η πρώτη πεντάδα. Εντάξει, όλα τα χρόνια που θυμάμαι, που τα ψιλοπαρακολουθώ, χώρες από εκεί επάνω, από Κίνα, να, πάντα πρώτες είναι δηλαδή. Κίνα, Ιαπωνία, να τώρα μπήκε η Κορέα, δηλαδή όλες οι πρώτες χώρες μονίμως είναι από εκεί. Εμείς ήμασταν, πού ήμασταν, δεν μας βλέπω εδώ, κάτσε λίγο να δω. Εμείς θυμάμαι, ήμασταν στο 10, 100,7, ενώ ο μέσος όρος είναι 100. Και τώρα πρέπει να πέσαμε στο 90 κάπου εκεί, αλλά τώρα γιατί δεν το βλέπω εδώ. Θα το βρω. Τέλος πάντων, εννοείται ότι και αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά. Γιατί άμα πάρεις 1000 άτομα να κάνεις μια έρευνα IQ, θα σου βγάλουν άλλα αποτελέσματα από ότι αν πάρεις άλλα 1000. Έτσι, ενδεικτικά είναι όλα. Και έχουν τη χρησιμότητά τους. Πάντως, βασικές λέει οι αιτίες που καθορίζουν το IQ, ακόμα δηλαδή και αυτή η έρευνα που έβγαλε τα νούμερα τα παγκόσμια, βάζει και πάλι μέσα την εκπαίδευση. Ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, ανάλογα το πώς είναι δομημένο και ανάλογα με την έμφαση που δίνει ή όχι στην κριτική σκέψη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς δεν είμαστε και πολύ της κριτικής σκέψης γενικά. Έτσι και ως εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα. Αν μιλήσουμε για εκπαιδευτικό σύστημα, εντάξει, εγώ και χρόνια βέβαια που απομακρύθηκα από αυτά, γιατί δεν έχω πλέον στον κύκλο μου άτομα, ας πούμε, που πηγαίνουν σχολείο. Αλλά από αυτά που καταλαβαίνω και που ακούω, ψήλω παπαγαλία και πάλι. Αποστήθηση γεγονότων και τα γνωστά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από την εκπαίδευση, λέει, βασικό είναι και η διατροφή. Παίζει ακόμα και αυτό ρόλο στο IQ. Όταν λείπουν κάποια στοιχεία διατροφικά από τον οργανισμό, εκεί επηρεάζεται η λειτουργία του εγκεφάλου. Δηλαδή, ας πούμε, λείπει σίδηρος, λέει, ή το ιόδιο, εκεί υπάρχει θέμα. Αν ένα παιδί κάνει κακή διατροφή, είναι δύσκολο να φτάσει στο πνευματικό του ταβάνι. Τώρα, μιας που λέγαμε για IQ, δηλαδή, ακόμα και το στρες, λέει, άμα είναι χρόνιο, επηρεάζει και αυτό. Ο εγκέφαλος δεν αποδίδει το ίδιο όταν μπαίνει σε λειτουργία επιβίωσης. Άρα εδώ, άμα λέμε για στρες, έτσι, και διατροφή κλπ, εδώ μπαίνει και το κομμάτι των γενικότερων συνθήκων ζωής. Όσο μεγαλύτερη φτώχεια, τόσο χειρότερη και η λειτουργία του μυαλού, και επειδή το παιδί δεν μπορεί να φάει όπως θα έπρεπε, και επειδή θα έχει πολύ περισσότερο στρες από ό,τι θα έπρεπε με όλα αυτά που βλέπει και αισθάνεται κλπ. Επίσης, οικογενειακό περιβάλλον, πάρα πολύ βασικό. Έτσι, αυτά είναι τώρα τα στοιχεία που βγάζει η παράμετροι που βγάζει η έρευνα, ας πούμε, για το τι παίζει ρόλο για το IQ, κατά πόσον παίζει ρόλο
Ναι, είναι και το οικογενειακό περιβάλλον. Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Και μετά είναι η υγεία. Εντάξει, ένας λαός που δεν έχει καλή υγεία και παλεύει τέλος πάντων με τις ασθένειες, είναι λογικό να επηρεάζεται και στο επίπεδο του IQ. Και μετά έχουμε, λέει, πολιτισμικούς παράγοντες, η κουλτούρα μάθησης του κάθε λαού, η κουλτούρα σκέψης, η πρόσβαση στην πληροφορία, η πρόσβαση στην τεχνολογία κλπ. Και μετά πάει και η ηλικιακή σύνθεση, παίζει ρόλο. Αν ένα κράτος είναι γυρασμένο και οι νέοι φεύγουν άρων-άρων για άλλες πολιτείες, λογικό είναι να πέφτουν και τα ποσοστά IQ. Και γενετικοί παράγοντες, αλλά αυτό το βάζει τελευταίο. Το κομμάτι το γενετικό δεν είναι από τα πρώτα. Αυτά. Έτσι, είπαμε για τους δείκτες νοημοσύνης και άλλη φορά. Το IQ είναι το πιο βασικό, δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχουν αρκετά που δείχνουν την πραγματική κατάσταση της νοημοσύνης. Το IQ, είπαμε, είναι ένα. Έτσι, υπάρχει η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, που έχει μέσα και τη γλωσσική και την νοημοσύνη που συνδέεται με την ικανότητα κατανόησης και χρήσης της γλώσσας και πάρα πολλά. Υπάρχει και η μαθηματική νοημοσύνη. Υπάρχουν ένα καρό διαφορετικά, τέλος πάντων, Q. Το IQ είναι απλά το πιο βασικό.

Λοιπόν, πάμε παρατέταρτο. Κάποια στιγμή τώρα την τρίτη ώρα, πως το κάναμε, αν θέλετε να ανοίξουμε και γραμμούλες. Αν είναι κανείς εδώ και θέλει να περάσει, να πούμε καμία καλησπέρα, καλημέρα. Όχι καλησπέρα, όχι καλημέρα ακόμα. Καμία καλησπέρα. Αν έχουμε κάποιο θέμα έτσι, μέρα που είναι προς συζήτηση, θα βάλουμε καμιά μουσικούλα μετά. Α, δούμε.

Για να δούμε λίγο το κουπονάκι, γιατί τα αφήσαμε πίσω, μήπως ξεκίνησε κάνα σοβαρό. Τα δύο φιλικά είναι Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1 στο 86, Σλοβακία Μάλτα 1-1 στο 87, δεν πιστεύω να ενδιαφέρουν και πολλούς. Νορβηγία Σουηδία λέει 3-0 στο 40. Τουρκία με τα Σκόπια 1-0, τώρα ξεκίνησε 1 το λεπτό. Αυτά όλα είναι φιλικά, ε. Εντάξει, από επίσημα δεν έχει κάτι. Κάτι Εστονίες και κάτι Λετωνίες και κάτι τέτοια. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, οπότε να σας πω λίγο και μια κρεμότητα που είχαμε νωρίτερα, που προανήγγυλα, έτσι να το πούμε λίγο και αυτό και να τελειώνουμε. Και μετά τρίτη ώρα, αν θέλετε, να ανοίξουμε καμιά γραμμή αν είστε εδώ, ή να δούμε λίγο, να το πάμε λίγο έτσι με πιο εναλλακτικά, πιο χαλαρά, βάλουμε καμιά μουσικούλα. Λοιπόν, και με αφορμή την δημοσκόπηση, την καινούργια, τη φρέσκια, είναι η τέταρτη σερή που βγάζει τον Τσίπρα δεύτερο, την Καριστιανού τρίτη. Έχει βγει εκείνη η έρευνα που σας έλεγα για το για την Ελλάδα γενικότερα, για τις συνθήκες στην Ελλάδα, από το Ινστιτούτο Έτερων, και το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι ένα 80,4 χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως μια έτσι αρκετά έως πολύ άδικη χώρα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο άδικη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 84% ας πούμε λέει ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι αδικίες εδώ από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 63,4% δηλώνει δυσαρεστημένο από την οικονομική του κατάσταση. Το 82,2% λέει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται ευνοούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και το 81,9% ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των πλουσίων. Άρα υπάρχει και αίτημα κατά 86,5% αύξηση φορολογίας λέει στους πλούσιους, με παράλληλη στήριξη στα ασθενέστερα στρώματα. Το 86,5% ζητά αύξηση φορολογίας στους πλούσιους. Για να δούμε ποιος θα το τολμήσει και πώς. Έτσι, γιατί το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο που υπάρχουν τρόποι, πατέντες, διέξοδοι, ούκο λίγες. Για να κρύψουν. Και υπάρχουν και διέξοδοι για να μεταφέρουν και τις φορολογικές έδρες. Λοιπόν, πάμε και στο οικονομικό μοντέλο. Αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον και μετά θα σας πω και για το πολιτικό μοντέλο και το κλείνουμε. Ένα 48,9% λέει ότι πρέπει το οικονομικό μοντέλο να βασίζεται στον κρατικό σχεδιασμό, λέει, και στην κρατική παρέμβαση. Όχι τόσο πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή το 48,9. Αυτοί που βλέπουν ότι θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στην ελεύθερη αγορά, στην ιδιωτική πρωτοβουλία κλπ, είναι το 41,6%. 48,9 το ένα, 41,6 από την άλλη. Λοιπόν, έχει εδώ κάποια που έχουν βγει τέλος πάντων για τα φορολογικά, ότι το 87,1 θεωρεί ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι σηκώνουν κυρίως το φορολογικό βάρος. Έχει για τα εργασιακά ότι μόνο ένα 36,7% θεωρεί ότι λαμβάνει δίκαιες, ας πούμε, οικονομικές απολαβές. Και για τους τομείς όπου επικρατούν οι μεγαλύτερες αδικίες, χαμηλή μισθή είπε το 60,7%. Υψηλά ενίκεια το 57,7%. Έλλειψη αξιοκρατίας 45,8%. Ανισότητες στη φορολογία 45,1%. Εργασιακή υποαπασχόληση των νέων 39,1%. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι το εξής. Το είχαμε πει και όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Υπάρχει ένα 64,4% που λέει ότι η ατομική ελευθερία, ρε παιδί μου, προϋποθέτει, ξέρεις, απελευθέρωση από τη φτώχεια. Okay. Και μιλώντας για τις ανισότητες,
ότι χρειάζεται ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας ισχυρό, έτσι, και το κράτος να περιορίσει τις ανισότητες κτλ. Ένα 66,4 λέει ότι οι ανισότητες δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος. Δεν ξέρω τι λέτε γι' αυτό. Αν δηλαδή με κάποιο άλλο σύστημα μπορεί να, τέλος πάντων, να γίνει ένα τσάφ και να φύγουν οι ανισότητες, ένα θέμα συστήματος δηλαδή, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και μόνο. Λοιπόν, κλείνω με το πολιτικό σύστημα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ο χώρος, λέει, που μπορεί να εγγυηθεί ισχυρότερη και δικαιότερη ανάπτυξη είναι η σοσιαλδημοκρατία, σύμφωνα με το 20,6%. Σοσιαλδημοκρατία. Τώρα από κάτω ακριβώς έχει με 18,9 τον σοσιαλισμό. Τώρα ποια είναι η διαφορά της σοσιαλδημοκρατίας με τον σοσιαλισμό, δεν ξέρω, και δεν ξέρω αν ξέρουν και αυτοί που ψήφισαν. Σοσιαλδημοκρατία 20,6, σοσιαλισμός 18,9, και τρίτος ήρθε ο φιλελευθερισμός με 16,6%. Επίσης, λέει, η κέντρο αριστερά με την αριστερά έχουν ένα προβάδισμα, έτσι, στην εμπιστοσύνη σε σχέση με την κεντροδεξιά και τη δεξιά. Έτσι, προβάδισμα σε κομμάτια, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με τις ανισότητες που είπαμε, με τη φορολογική δικαιοσύνη, έτσι, τις συντάξεις, όλα αυτά πράγματα κλπ. Λοιπόν, άρα, ναι, εγώ κόλλησα λίγο εκεί, κρατάω αυτό, έτσι, όλα είναι, έχουν το ενδιαφέρον τους και κάποια είναι και αρκετά σημαντικά, αλλά θέμα πολιτικού συστήματος, λέει, και πολιτικών, έτσι, που εφαρμόζονται η κοινωνική δικαιοσύνη. Συμφωνούμε με αυτό? Ότι παίζει ρόλο, φυσικά και παίζει, αλλά είναι τελικά το κυρίαρχο? Ή κάπου είναι ψευδαίσθηση αυτό, ότι αν αλλάξουμε πολιτικό σύστημα και πολιτικές θα επέρθει κοινωνική δικαιοσύνη? Ισχύει, λέτε? Πού έχει γίνει? Για να το δούμε και εδώ.

Εν τω μεταξύ και παλιότερα, που έχω κρατημένες κάτι άλλες έρευνες που έχουν γίνει, έχω άλλη μία από το Ινστιτούτο Έτερων, ας πούμε, σε συνεργασία με την About People, και πάλι για τους πολιτικούς χώρους. Ποιες είχαν τις περισσότερες προτιμήσεις? Σοσιαλδημοκρατία και πάλι 18,2. Δημοκρατικός σοσιαλισμός λέει 16. Και μετά νεοφιλελευθερισμός 7,3. Και μετά εθνισμός 6,1. Οικολογία 5,4. Κομμουνισμός 5,1. Συντηρητισμός 3,5. Και η κεντροαριστερά και εδώ, σε σχέση με την κεντροδεξιά, είχε μεγαλύτερο έτσι ρεύμα, ναι, το ιδεολογικό ρεύμα δηλαδή. Ήταν μεγαλύτερο οι ερωτηθέντες που είπαν ότι πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Κατά 36% ήταν αυτοί που πίστευαν στην κεντροαριστερά. Η κεντροδεξιά, όχι ότι πήρε λίγο, είχε πάρει 31%. Μάλιστα. Πάντως κέντρο, έτσι, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, κέντρο παντού. Γι' αυτό έχει γίνει και τόσο περιζή την ύφη το κέντρο τελευταία, είδατε. Μητσοτάκης από δεξιά τη Νέα Δημοκρατία την έκανε κεντρώα. Ο Αλέξης τον ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα από αριστερό κόμμα το έκανε κεντρό, κυρίως. Μάλιστα. Πάντως στους νέους δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό και αν πρέπει να το πάρουμε τις μετρητής. Και το κλείνω εδώ με τα πολιτικά. Που είχε γίνει μια αντίστοιχη, τέλος πάντων, έρευνα για τις πολιτικές ιδεολογίες. Οι νέοι το είχαν δει λίγο διαφορετικά. Αυτή είναι της About People. Δηλαδή εδώ η σοσιαλδημοκρατία είχε βγει δεύτερη, δημοκρατικός σοσιαλισμός τρίτος, και πρώτος είχε βγει ο φιλελευθερισμός 18,3%, 15,2% η σοσιαλδημοκρατία, 13,2% ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, και μετά παρακάτω τα άλλα. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω αν το έχουμε στο μυαλό τόσο πολύ έτσι ξεχωρίσει, γιατί ας πούμε βλέπω εδώ πέρα στα αποτελέσματα, έχει μέσα το φιλελευθερισμό, έχει και το νέο φιλελευθερισμό. Τώρα πόσοι ας πούμε ξεχωρίζουν σωστά το ένα με το άλλο δεν ξέρω, όπως και την σοσιαλδημοκρατία με τον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Και ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον που είπαν οι νέοι στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση ήταν ότι ένα 53% δηλαδή που ρωτήθηκαν, από αυτούς που ρωτήθηκαν, ότι τα περί αριστεράς και δεξιάς είναι πλέον μπούρδες. Ότι είναι μια διάκριση που όπως έχουν φτάσει τα πράγματα δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη εποχή. Αυτά.

Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος στα φιλικά που παίζαν όπως είναι. Αν μπει κανένα γκολ το αναφέρουμε. Κάτι άλλο δεν βλέπω να έχουμε, οπότε ναι, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Αν θέλετε μετά έτσι χαλαρά χαλαρά μέρα που είναι να ανοίξουμε και καμιά γραμμούλα, αν θέλει να περάσει κανείς, να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι. Έτσι τρίτη ώρα πάμε σε λίγο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Μετά είπαμε 10 με 1 θα έχετε τον κύριο Στέφανο τον Εζήπα. Για να δούμε λίγο αν είχαμε κάνει νέο της τελευταίας στιγμής πριν ετοιμαστούμε ψυχολογικά για το διάλειμμα των 9. Λοιπόν, εντάξει, ότι πέθανε ο Μάριος Οικονόμου πιστεύω το μάθατε όλοι λίγο πολύ, Ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ και όχι μόνο. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, εντάξει, αυτό με τον Τραμπ που είπαμε, τη μία τα βρίσκουν, την άλλη δεν τα βρίσκουν. Αυτό με τη δημοσκόπηση την τελευταία παίζει πολύ. Νέα Δημοκρατία πρώτη, Τσίπρας δεύτερος, Καριστιανού τρίτη και Πασόκ Ανδρουλάκης στο 4. Εντάξει, αυτά, ησυχία, δεν έχει τίποτα άλλο. Ομαλή επιστροφή σε γενικές γραμμές. Μικρά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν. Μακάρι να πάει έτσι μέχρι τέλους.

Και μια δήλωση Τραμπ ότι το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ αποφάσισαν να συμφώνησαν να κατεβάσουν τα όπλα. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Κοίτα να κάνει το Ισραήλ μια επιχείρηση, λέει, στρατιωτική στη Βηρυτό και το ανέβαλε μετά από παρέμβαση της Αμερικής. Ησυχία, θα βρούμε ποτέ, μου φαίνεται.

Λοιπόν, αυτά ήσυχα τα πράγματα λόγω ημέρας. Από αύριο φαντάζομαι σιγά σιγά θα τρέξει περισσότερο η επικαιρότητα. Θα έχουμε και κάποια νέα που περιμένουμε έτσι πώς και πώς, και από το αθλητικό μας κομμάτι και από τον αθλητικό μας μικρό κοσμολογικά θα τρέξουν οι πρώτες εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, έτσι που εδώ και δύο εβδομάδες δεν κινείται τίποτα, συνειδητά προφανώς. Θα δούμε λίγο τι και πώς εκεί με τεχνικούς διευθυντάδες, προπονητάδες και πάει λέγοντας. Στο μπάσκετ θα αρχίσουν έτσι κινήσεις απ' εδώ και

Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε και από άλλη πηγή εδώ πέρα, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων. Πολύ μικρές καθυστερήσεις σε κάποια μέρη. Οπότε είμαι θα οκ, okay, κάτι άλλο δεν βλέπω φοβερό και τρομερό. Να πάμε στο διάλειμμα και μετά αν θέλετε να δω λίγο έτσι για 2-3 μηνύματα και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα. Αν είστε εδώ, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, εδώ θα είμαστε και εμείς. Και μετά κάνουμε και μια μουσικοθεραπεία, άμα λάχει. Ανάλογα με τις διαθέσεις. Άμα δεν λάχει δεν κάνουμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που λέγαμε, γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε και για τρίτη ώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, διαβάζω 3-4 μηνύματα που έχουμε αφήσει σε κρεμότητα. Και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα, θέλει να περάσει κανείς, εδώ θα είμαστε. Για οτιδήποτε, έτσι χαλαρά χαλαρά σήμερα. Μέρα που είναι. Περάσαμε λίγο ειδησιογραφία, κάποια στοιχειάκια εκεί πέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πού είμαστε τώρα στα μηνύματα. Και σε δύο λεπτάκια, αν θέλει κανείς, ανοίγουμε και γραμμές, έτσι. 2310-90-90-90, για ποιο θέλει, για ποιον είναι εδώ. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Γιάννενα εδώ, Χρήστος, τον Γιώργο τον είδαμε. Η Μαρία, καλό μήνα, καλή φώτιση λέει σε πολύ κόσμο. Όχι σε όλους. Καλή φώτιση λέει σε πολύ κόσμο. Τι εννοεί τώρα δεν ξέρω. Να. Και καλή συνέχεια.

0: Φώτιση, και αυτό είναι ωραίο θέμα λόγω ημέρας. Από πού την περιμένουμε τη φώτιση τελικά? Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Αλλά αυτό είναι και πιο αργά μάλλον. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Έτσι, γιατί είπαμε, είναι κάποιοι που τη φώτιση την περιμένουν από πάνω. Είναι και κάποιοι, ας πούμε, που θεωρούν ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκει μέσα του κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Α, θέλετε, τα βλέπουμε και αυτά. 23 10 90 90 90, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Με υγεία και προσωπικά εσένα και στο ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ, επίσης.
1: Με υγεία όλοι να έχουμε. Άκου λίγο. Τα κουνούπια αντέχονται. Οι μύγες που έρχονται πάνω σου, τις διώχνεις και ξανάέρχονται, πώς αντέχονται οι μύγες?
0: Σπαστικό και αυτό, δεν λέω. Αλλά πιο πολύ σου τη δίνει η μύγα από το κουνούπι, Εγώ με το κουνούπι δεν τα έχω καλά.
1: Πήρε παιδί μου, σε τσιμπάει και φεύγει. Ή βάζει αυτά τα φάρμακα και δεν σε τσιμπάει. Αλλά η μύγα κολλάει, ξαναδιώχνεις, ξαναέρχεται. Πώς θα γλιτώσουμε από τις μύγες?
0: Πρέπει να βρούμε πώς θα γλιτώσουμε από τις μύγες, σωστά.
1: Μέσα στο σπίτι κάνεις αποσμητικό να ψοφήσουν. Αλλά έξω στο μπαλκόνι που κάθομαι εγώ και σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Έρχονται οι μύγες.
0: Κάτι θα έχει, κάνα κόλπο και για τις μύγες, δεν μπορεί.
1: Δεν είσαι για τέτοια ώρα, είσαι για νυχτερινό. Και θα με συγχωρέσεις, γιατί εγώ προσωπικά...
0: Αυτό τι σχέση έχει με τις μύγες? Άλλο τώρα θέμα.
1: Παίρνω τηλέφωνο, μιλάω μερικά πράγματα, μπαίνω και εγώ στο χώρο της ακροαματικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με παίρνει ο ύπνος μερικές φορές, θέλω να με συγχωρέσεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Και το τελευταίο, δεν ψηφίζω κανένα, θα κάνω τον άρρωστο. Θα κάτσω στο σπίτι και θα κάνω τον άρρωστο. Θα πάω, πάω.
0: Γιατί, επειδή δεν πιστεύεις σε κανέναν?
1: Κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Τελευταίο. Εντάξει. Ήταν αυτό.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Καλό μήνα σε
0: όλους. Καλό μήνα και εσάς. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Λέβαια. Καλησπέρα, ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και χαρά εύχομαι, υγεία και φώτιση σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φοιτητές, σε όλους τους μαθητές. Καλή επιτυχία εν συνεχεία των πανελλαδικών. Καλή φώτιση σε ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα σχετικά.
0: Ναι.
2: Λίγο
0: παραπάνω στην ΠΑΕ, να υποθέσω.
2: Εκεί. Ναι, ναι. Προβολέα θέλει να βαράει εκεί, να τυφλώνει το φως, να τυφλώνει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ γίνονται ωραίες κινήσεις στο μπάσκετ σήμερα. Κλείνουν παίχτες.
0: Όταν λες σήμερα, τι βγήκε, κάτι καινούργιο, τι εννοείς?
2: Κοίταξε να, με τον Great Sike, ας πούμε, ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Α, εντάξει, τα γνωστά, όχι κάτι καινούργιο.
2: Ναι, ότι ο Μήτρου Λόγκ τελικά θα είναι εκτός, ας πούμε, στα διάρκεια εκεί.
0: Φεύγει ο Ταϊρή, μάλλον. Ναι.
2: Ο Ταϊρή φεύγει. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε και προχθές. Δεν του έκατσε καλά που του είπαν για μικρότερο ρόλο.
2: Όχι, όχι.
0: Και ψαχνότανε και μήπως βρήκε καμία ομάδα από Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν το δένω ακόμα κόμπο, αλλά αυτό ακούγεται όντως, ναι. Για πες.
2: Ναι. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, μια πολύ καλή λύση. Ο Σέντερ, 2-12 άνθρωποι.
0: Ναι, παιδί, με αυτά είναι που ακούγονται, δεν έγινε κάτι.
2: Ναι.
0: Έτσι να πούμε, ότι γιατί είπε σήμερα έγιναν κάποια πράγματα, γι' αυτό λέω.
2: Βγήκε και ποσό στη φορά, ναι, έκλεισε, ας πούμε.
0: Εντάξει, θα τα δούμε.
2: Ο επόμενος στόχος είναι ο Αλεξάνδερ, εντάξει, δηλαδή. Τώρα θα τρέξουν και περισσότερες εισήλεις. Έρχεται και ο στρατηγός ο Ιταλός. Θα δούμε πράγματα ωραία. Συμφωνώ μαζί σου για την αποχάφνωση από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιεί καλά η νεολαία.
0: Αυτό τώρα έχει μεγάλη σημασία που το λες εσύ που είσαι και προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης.
2: Δηλαδή, ειδικά οι φοιτητές, ας πούμε, ξέρεις τι, γενικότερα αυτές οι γενιές έχουν όλα τα καλά. AI, δωρεάν λογισμικά. Windows, κάτσε καλά, υπολογιστές, άστα να πάνε, θηρία. Εμείς τότε, εκείνα τα χρόνια, ειλικρινά τώρα αυτό που θα σου πω, για να κατεβάσω ένα πρόγραμμα που ήθελα, έκανα 8 μέρες, 8 μέρες download.
0: Πω πω ρε φίλε, θυμάμαι κι εγώ.
2: Τώρα ούτε ίντερνετ είχαμε, σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα, ας πούμε, με ένα κλικ, τα έχουν όλα και δωρεάν, και μπορούν να μάθουν οποιαδήποτε επιστήμη και να ασχοληθούν. Δεν θέλουν τεμπελιά, κριτική ικανότητα μηδενική και έχουν γίνει όλοι αντιγράφοι μέσα από το AI. Όπου και αυτό, για να το χειριστεί σωστά σε πιο εξειδικευμένα θέματα, θέλει να του θέσεις και σωστά τα ερωτήματα.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι δηλαδή θέλω αυτό, δώστο μου, το παίρνω copy-paste για, ας πούμε.
0: Πες τα, γιατί εδώ το κατάλαβα εγώ που δεν έχω καμία σχέση, που δεν είμαι ειδικός. Τα μισά λάθη που λέω λόγος γίνονται επειδή δεν θέτουμε σωστά τα ερωτήματα.
2: Ναι. Θέλει προσοχή. Δηλαδή είχαμε την αποχάμνωση από τα social media, ήρθε τώρα και η τεχνολογία αυτή. GPT και τα σχετικά και όλοι έχουν πραγματικά όλα.
0: Πάντως επειδή το ξεκινήσαμε και το είπες και για το IQ των μαθητών που λέγαμε πριν, να πούμε ότι πέρα από την τεχνολογία τη νέα που κάνει ζημιά διαπιστωμένα, υπάρχει και θέμα σοβαρό με τα μοντέλα κοινωνική, με τα μοντέλα εκπαίδευσης. Έτσι δεν προτάσουν την κριτική σκέψη, το να μάθει το παιδί να έχει κριτική σκέψη. Προτάσουν τη φασόν γνώση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σοβαρό και τα περνάμε στα ψηλά.
2: Αυτό θα πρέπει στο Λύκειο να το αλλάξουμε, να δούμε δηλαδή ένα πιο σύγχρονο σύστημα παιδείας.
0: Μα νομίζω και πολύ, πολύ πριν από το Λύκειο λογικά. Έστω με μικρά-μικρά δηλαδή παιχνιδίσματα, θα πρέπει από πολύ πιο νωρίς, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα να μπει η κριτική σκέψη. Ναι.
2: Ναι. Στάθηκα στο Λύκειο γιατί είναι και πανελλαδικές, ας πούμε.
0: Ναι,
2: σκεπτόμενο
0: ναι.
2: Αυτό καθαρά.
0: Απλά δεν το έχει πάρει πιο νωρίς το παιδί μέσα του, μετά μπορεί να είναι και λίγο πιο δύσκολο, γι' αυτό το λέω.
2: Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε όλα. Αυτά.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Τα λέμε. Καλημέρα πάλι. Καλησπέρα, ναι. Ορίστε.
3: Κωνσταντίνε.
0: Ορίστε, ναι.
3: Καλά είσαι.
0: Καλά, σε ευχαριστώ.
3: Χρόνια πολλά για τη γιορτή μας, Κωνσταντίνος και εγώ.
0: Α, καλώς το να, χρόνια πολλά. Αργήσαμε λίγο, αλλά τα είπαμε.
3: Πιστός Κυλίτσεκο, ειδικά του κυρίου Πασχάλη. Πρώτον απ' όλα, θέλω να σε πω ευχαριστώ που για άλλη μια μέρα είσαι η παρέα μου και η συντροφιά μου, όπως κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που το λες.
3: Είσαι καλά.
0: Καλά, φίλε, στον αγώνα, όπως όλοι. Καλά είμαστε, αφού είμαστε όρθιοι.
3: Όχι χθες, προχθές το πρωί, 6 και 20, με ξύπνησε κουνούπι. Μιλάμε με πολύ αίμα.
0: Ναι,
3: όμως, ο Θεός είναι μεγάλος και το σκότωσα.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει αίμα σου, άμα ήπιε το αίμα. Πώς σκοτώνεις το αίμα σου, είναι ηθικό δίλημα αυτό τώρα. Δύο ηθικοί.
3: Εντάξει, γλυκό αίματος όμως, β' θετικό έχω.
0: Εντάξει.
3: Το τείχος έγινε, άστα να πάνε.
0: Ρε εσύ, χωρίς πλάκα τώρα, έχω δει κάτι, δεν το ξέρετε το πράγμα. Φέτος δεν έχει πολλά. Αλλά πέτυχα δύο που ήταν τεράστια πραγματικά. Δεν λέω για εκείνα τα μεγάλα που δεν είναι κουνούπια που μοιάζουν. Μιλάω για κουνούπια.
3: Αυτός ο Πασχαλίτσα ήταν.
0: Ναι.
3: Ήταν μαύρο με δύο κόκκινες γούλες.
0: Μήπως δεν ήταν κουνούπι. Α, μπορεί να είναι αυτό που λένε κουνούπι τίγρης. Έχουμε και εδώ τέτοια.
3: Παίζει. Ναι, όχι, το κουνούπι τίγρης είναι τέτοιο. Μαύρο με κίτρινο. Όχι με μαύρο.
0: Α, είσαι διαβασμένος, τα ξέρεις. Όλα τα είδη.
3: Είναι δυνατόν να τα ξέρω.
0: Μήπως ήταν κανένα ντρόουν μεταφιεσμένο.
3: Στα ποτάμια κοντά ευδοκιμούν αυτά τα κουνούπια. Ναι. Κατάλαβες τη λέξη.
0: Εσένα σε ενοχλεί πιο πολύ το κουνούπι ή η μύγα που είπε ο άλλος πριν.
3: Το αίμα που μου ρούφηξε.
0: Το αίμα του κουνουπιού που σε ρούφηξε. Η μύγα το βζίν δίπλα σε αυτή που κολλάει πάνω σου.
3: Δεν έχουμε μύγες εμείς καθόλου.
0: Γιατί εσείς που είστε και δεν έχετε.
3: Ψηλά.
0: Α, ψηλά δεν έχει.
3: Πέμπτο όροφο.
0: Και δεν ανεβαίνουν ψηλά.
3: Αμφιθεατρικά είμαι κιόλας.
0: Άμα είσαι ψηλά και αμφιθεατρικά δεν έρχεται η μύγα.
3: Ναι, μέχρι στιγμή δεν
0: είναι. Μάλιστα. Το ήξερα.
3: Για όσα θέλεις. Έχουμε πολλούς περαστικούς από κουνούπια.
0: Εντάξει.
3: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά.
3: Χωρίς. Πήρα πιο πολύ για ευχές.
0: Το κατάλαβα. Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Άλλη φορά θα μιλήσουμε γιατί είναι πολύ χάρη.
0: Εδώ είμαστε. Υγεία, να είσαι καλά και του χρόνου. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς, γεια σας.
4: Καλησπέρα,
0: χρόνια
4: πολλά σε όλους τους Έλληνες και τους απανταχού και ειδικά στους πολιτικούς μας, να τους φωτίσει ο Θεός. Γιατί θα στο εξηγήσω τώρα, γιατί ο απέναντι γείτονάς μας, ο Τούρκος, είναι πονηρός και ύπουλος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας κλέψει την παράσταση. Πρέπει να προσέχουν οι πολιτικοί μας, να είναι ανοιχτά τα μάτια τους, γιατί αυτός ο γείτονας με τους γύρω-γύρω δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, φίλε Κώστα. Και ένα τελευταίο να πω.
0: Από το Θεό θα περιμένουμε να τους φωτίσει.
4: να τους φωτίσει τους πολιτικούς, βέβαια. Γιατί να μην τους φωτίσει?
0: Βρε να τους φωτίσει, αλλά εσύ από το Θεό περιμένεις να τους φωτίσει.
4: Να εγωρίσει.
0: Λέω, εσύ από το Θεό περιμένεις να τους φωτίσει. Γιατί τώρα που είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος που λέμε, εσύ περιμένεις από πάνω να έρθει η φώτιση.
4: Παντοκράτορας είναι ο Θεός. Ο ένας και μοναδικός τριαδικός Θεός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα τους φωτίσει?
0: Και ο άνθρωπος τριαδικός είναι κατά μία έννοια, ξέρεις, ε?
4: Ορίστε.
0: Και ο άνθρωπος, λέω, τριαδικός είναι κατά μία έννοια. Δηλαδή, αν πάμε στη φιλοσοφία, ξέρω εγώ, και την επιστήμη και τα λοιπά, και αυτοί τριαδικό τον έχουν τον άνθρωπο. Σώμα, ψυχή και πνεύμα είναι ο νους.
4: Άκου, δεν θέλω παρακάτω να πάμε.
0: Ναι, okay, πάμε.
4: Θέλω φώτιση να έχουν, να μπορούν να ανοίξουν τα μάτια.
0: Ναι, αλλά μα την περιμένουμε τη φώτιση από πάνω και δεν κάνουμε τίποτα ή κάτω, πώς θα γίνει? Αυτό προσπαθώ να πω.
4: Απέναντι είναι ύπουλος, πονηρός. Με κάθε τρόπο προσπαθεί να μας ξεγελάσει.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και ένα τελευταίο να πω. Χάρηκα γιατί πήρα ένα ματσάκι. Τώρα ξεκίνησα τον 7 η ώρα. Ήτανε Σλοβακία Μάλτα. Το πήρα στο τελευταίο λεπτό. Είχα τόσο μεγάλη κολοφαρδία. Δεν ξέρω. Κολοφαρδία μιλάμε. 2-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Εγώ παίζω μόνο, όχι σε σημεία, γκολ, γκολ και over παίζω.
0: Πήραμε πακέτο καλό.
4: 2-1 έληξε.
0: Όχι, λέω, πήραμε πακέτο καλό δηλαδή.
4: Εγώ τώρα πάμε. Τώρα ξεκίνησα. Τώρα έχουμε την Αυστρία. Το...
0: Α, περιμένεις κι άλλα. Εντάξει.
4: Γκολ, γκολ και πάει λέγοντα.
0: Να τη φωτίσει και την Αυστρία τότε να βάλει άλλο ένα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα, ορίστε, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
5: Αν δεν έχεις μοιράς και φάντομ και τα λοιπά, περιμένεις από το Άγιο Πνεύμα να σε χρώσει. Τέλος πάντων.
0: Άμα δεν κουνάμε το δαχτυλάκι μας εμείς, θα τα περιμένουμε όλα από πάνω.
5: Κοιτάς τώρα, στιέφεσαι.
0: Ναι.
5: Όταν λες κοινωνική ανισότητα, τι εννοείς?
0: Α, δεν ξέρω, η έρευνα το είπε, τι εννοούν αυτοί που ψήφισαν ότι οι ανισότητες είναι μεγάλες. Τι θέλεις να πεις, κάπου θέλεις να το πας, ντόκτορ, για πες μας.
5: Και γιατί να υπάρχει κοινωνική ισότητα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν εσύ σκοτώνεσαι, διαβάζεις, κάνεις και μείνεις εξετάσεις και περνάς, ξέρω εγώ, στο Πολυτεχνείο και εγώ τρέχω από εδώ και από εκεί, ας πούμε.
0: Για τα οικονομικά το είπαν περισσότερο, αν μιλάμε για αυτά που διάβαζα πριν για την έρευνα.
5: Εσύ μεν θα είσαι οικονομικά ευρεστότερος. Και εγώ θα είμαι πάτος.
0: Ναι, αυτό που λέμε περισσότερα δεν μπορεί να ίσχυει. Δεν έχουμε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος για να είναι δίκαιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν πρέπει και να γίνεται. Έτσι, ισότητα δεν μπορεί να μας το λύσει, εννοείται. Αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ψαλίδα των ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα.
5: Να μειωθεί η ψαλίδα, το καταλαβαίνω. Αλλά ότι μπορεί να είναι ο λύση, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνεσαι
0: και
5: εσύ?
0: Το αντιλαμβάνομαι και έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές με το ακροατήριο. Μιλούσαμε και για τα επαγγελματικά, για τους μισθούς, ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα εγώ που είμαι ανειδίκευτος να παίρνω όσα παίρνει ο γιατρός, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν γίνεται.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί είναι κάποιοι φίλοι που βγαίνουν κατά καιρούς και λένε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα, να παίρνουμε όλοι τα ίδια λεφτά και τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Και δεν πρέπει και να δεν και σωστό.
5: Ο άλλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και επομένως εφόσον καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια, άλλο αν είναι κανένας ανήμπορος που πρέπει να τον αναλάβει το κράτος, δεν είναι? Άμα είναι κανένας ανήμπορος, ας πούμε, έχει πνευματική καθυστέρηση ή οτιδήποτε άλλο, ή ξέρω κάποια αναπηρία σωματική, αλλά στους ανθρώπους, στους άλλους οι οποίοι είναι υγιείς και τα λοιπά, δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα.
0: Πουθενά δεν υπάρχει, γιατρέ, ούτε στη φύση υπάρχει ισότητα.
5: Και το θέμα της ψήφου που είναι η ίδια ψήφος. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που παρακολουθεί, ας πούμε, το τι γίνεται κτλ. Και ένας ο οποίος είναι τραβηγμένος σε ένα σημείο και δεν ξέρει τι του γίνεται καθόλου, να έχουν την ίδια δυνατότητα?
0: Αυτό που λες τώρα, είπες τεράστια κουβέντα, το έχω αναφέρει κι εγώ, περί κριτηρίων ψήφου. Για μένα θα έπρεπε, πώς λέμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα σου το πω, πώς υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών βουλευτών, να υπάρχει και περί ευθύνης ψηφοφόρων. Δεν μπορεί ένας που δεν ξέρει, ας πούμε, όπως λες, τι του γίνεται, που δεν ασχολείται, ρε παιδί μου, που είναι χήμα, που πηγαίνει και το ρίχνει έτσι για πλάκα, χωρίς να τα έχει ζυγίσει, χωρίς τίποτα, δεν μπορεί η δική του ψήφος να έχει την ίδια βαρύτητα με έναν που κάθε μέρα σπάει το κεφάλι του για να καταλάβει 5 πράγματα.
5: Έτσι, έτσι. Και για να πούμε τώρα και κάτι άλλο για το, ας πούμε, και το θέμα του, για τον ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρει. Έχουμε κανένα καινούριο, τίποτα, κανένα νέο?
0: Για το ποδόσφαιρο μιλάς τώρα, εσύ?
5: Ναι,
0: περιμένουν τεχνικό διευθυντή να ανακοινωθεί. Με τον Λουτσέσκου, όσο περνάει ο καιρός, φαντάζομαι ότι η παραμονή θα είναι πιο κοντά. Αλλά προφανώς, για να μην έχει λήξει το θέμα αυτό, Μάλλον ήταν ανοιχτό.
5: Θέλω να σα πω ότι ξέρω που πει τη γνώμη.
0: Πες.
5: Δηλαδή βλέπουν τώρα ότι γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τον Λουτσέσκο και τα λοιπά και πώς θα γίνει η ομάδα και δεν βγαίνει κάποιος υπεύθυνος να διαψεύσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: θέλεις να σου πω στα ίσια τι πιστεύω, επειδή και αυτό το έχω αναφέρει, εσύ δεν ακούς τόσο αργά που κάνουμε εκπομπή εμείς, μάλλον κανονικά. Εγώ αυτό που νιώθω, γιατρέ, είναι ότι ο Σαββίδης ήταν μπερδεμένος αρχικά. Είχε εισηγήσεις για να φύγει, είχε εισηγήσεις για να μείνει. Γίνανε επαφές με άλλους προπονητές αποδεδειγμένα. Και φοβάμαι ότι ένα που έπαιξε ρόλο για να υπάρχει όλη αυτή η σιωπή που περιγράφεις μπορεί να ήταν και το αν θα βρεθεί η ομάδα που θα δώσει τη ρήτρα.
5: Δηλαδή εκεί μείναμε σε 4 εκατομμύρια να πάρουμε τα 4 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω τώρα. Λέω είναι μία αίσθηση.
5: Είμαστε αξιολείπητοι. Δηλαδή.
0: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό ακριβώς που λες προχθές που βγήκε για την αναδιάρθρωση. Κάποια πράγματα, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ και θύχτηκαν. Αμέσως μετά από λίγο βγήκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, έκανε διάψευση, είπε ότι όχι, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που κατέθεσε την πρόταση.
5: Στον Κουβεντίδη τώρα, ο οποίος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ακολουθεί μια γραμμή που χαράζεται από πιο πάνω, εννοείται. Αν ήταν στο χέρι του, σίγουρα θα το είχε διευθετήσει. Προφανώς υπάρχει αυτή η εντολή, ότι άστο στο φλού.
5: Και ελπίζω να βάλουν κάποιον εκεί ο οποίος. Στις γενικές συνελεύσεις μιλάει ελληνικά, η τελευταία γενική συνέλευση έγινε στα αγγλικά και μετά το ξέρεις.
0: Τι εννοείς στα αγγλικά, όχι δεν το ξέρω.
5: Α, βέβαια. Η κυρία Γκοντζάρεβα ήταν η επικεφαλής, ενώ τις άλλες φορές ήταν, ξέρω εγώ, ο Γκαγκάτσης όταν παλιά, μετά ήταν ο Κυριάκος. Τώρα ήταν αυτή η οποία μιλούσε αγγλικά, έκανε μετάφραση αυτό που ήταν πλάι της. Έκανες μια ερώτηση εσύ. Τη μετέφραση πάει στα αγγλικά και πάλι στα ελληνικά, δηλαδή πράγματα παράδεκτα.
0: Α, υπήρχε όμως μετάφραση.
5: Αστεία πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά άμα αυτή είναι το κουμάντο τώρα, δεν έπρεπε να μιλήσει αυτή. Εντάξει, υπήρχε μετάφραση πάντως.
5: Δεν υπάρχει, δηλαδή, με συγχωρείς. Μπορεί να είναι εξαιρετική. Εγώ δεν λέω, δεν την κρίνω σαν στέλεχος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι εξαιρετικό στέλεχος. Είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση τώρα στα αγγλικά.
0: Εντάξει.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει από όλο το διοικητικό συμβούλιο ένας άνθρωπος που να εκπροσωπήσει τα ελληνικά. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα, αλλά οκ, okay, τουλάχιστον είχε μετάφραση. Γιατί έτσι όπως το είπες, κατάλαβα ότι.
5: Καλά, όχι, εντάξει.
0: Αυτό έλειπε.
5: Αυτό.
0: Ναι,
5: αυτό...
0: ωραία. Άντε, να... Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάντως και η Γκοντζάρεβα, από ό,τι φαίνεται, η Γκοντζαρόβα, όπως λέγεται κανονικά, μάλλον θα επιστρέψει εκεί που ήταν πριν, στα καθήκοντα εκείνο. Θα μπει άνθρωπος δηλαδή, για να αναπληρώσει το Μάκη Γκαγκάτση. Ευχαριστώ, γιατρέ.
5: Βέβαια, ναι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ο οποίος Γκαγκάτσης από την ώρα που έφυγε δεν αναπληρώθηκε παρκώς, έτσι. Υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα υποστελέχωσης και. Να δούμε τώρα. Ακούγεται ότι όντως θα έρθουν κάποια άτομα που θα στελεχώσουν. Α, λογικά αύριο μεθαύριο θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις. Εδώ έπεσες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούω τίποτα, φίλε. Κενό, θα μιλήσεις ή όχι. Δεν μιλάς. Τι να κάνω, να σας είχα και για τελευταίο. Να. Και 25 πάει. Να ανοίξουμε μία γραμμή ακόμα, αν θέλει κάποιος. Και μετά βλέποντας και κάνοντας, τι να κάνουμε μετά, έχετε διάθεση να συνεχίσουμε ή να πάμε τραγουδάκια, αν είναι πείτε μου και κάνετε τραγουδάκια, θέλετε να βάλουμε, εντάξει. Οπότε ο ένας που έπεσε αν θέλει, παίρνει και συμπληρώνουμε για να βγούμε ακριβώς, εντάξει. Έλα, πάμε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι. Η πρώτη τελευταία και ο τελευταίος μετά που θα μπει για τελευταίος. Για πείτε.
6: Ο κύριος ενοχλήθηκε που σε αυτή τη συνέλευση μιλούσε Γκοντζάρεβα και μιλούσε αγγλικά. Εδώ του ότι ο κύριος ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Ιβάν Σαββίδης, δεν μιλάει γκρι ελληνικά, δεν παρεξηγείται κανένα. Τι είναι αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι το ίδιο. Λέμε σε μια γενική συνέλευση που ήταν οι μέτοχοι, έτσι, υποτίθεται Έλληνες, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είχε μετάφραση τώρα, δεν το κάνουμε και θέμα τεράστιο.
6: Τώρα, πέρυσι είχε σε ένα μεσημεριανό στο Ραπτόπουλο εκπομπή μια κυρία η οποία ήταν Ρουμάνα και η οποία γύρισε και έλεγε «Για ποιος είναι αυτός ο Λουτσέσκου ούτε καν Ρουμάνικα δεν μιλάει και μιλάει αγγλικά». Γιατί μιλάει αγγλικά. Τι είναι λέει του Καρόλου ξάδερφος. Κατάλαβες. Δηλαδή τον εκθερεύονται ακόμα και οι ίδιοι συμπατριώτες του. Και χώρια από αυτό είναι ξένος εδώ στην Ελλάδα. Πρόσφατα πέθανε, συγχωρέθηκε ο πατέρας του. Δηλαδή και ο κύριος Ιβάν έχει επίσης τον αδελφό του συγχωρεμένο και αυτοί κάθονται και κάνουν γιατί αγγλικά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Λίγο φοβάμαι, ρε παιδιά. Σιγά σιγά θα βγουν όλα στη θέση τους.
0: Εντάξει.
6: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Εσείς τον θέλετε να μείνει.
6: Μέχρι το τελικό και δεν πήρε η ομάδα το κύπελο, δεν φταίει ο Λουτσέσκο. Αυτά είναι όλα συνολικά και.
0: Ποιος φταίει δηλαδή. Εσείς αν έπρεπε να πείτε ότι θεωρώ υπεύθυνο. Καλά, πάντα φταίνε πολύ, δεν φταίει ένας μόνο, αλλά πρώτο υπεύθυνο ποιο θα βάζετε για τη φετινή

0: χρονιά.
1: Την ίδια την ομάδα.
0: Η ομάδα, ποια είναι η ομάδα, οι παίκτες, ο προπονητής, ο πρόεδρος, ποια?
1: Σπαίκτες.
0: Οι παίκτες.
1: Σπαίκτες. Όταν ο προπονητής, με όλα αυτά που έχει στο κεφάλι του, τα προσωπικά του, τον πατέρα του, ένα άλλο, και πιο μπροστά έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είχε τα δικά του από εκεί και οι ίδιοι οι παίκτες καθότανε και αγναντεύανε, με συγχωρείς, ποιος φταίει? Φταίνει οι παίκτες.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερο.
0: Για μένα οι παίκτες πάντα φταίνε λιγότερο. Σχεδόν πάντα, δηλαδή, εκτός αν είναι τίποτα εγκαστημένη κατάσταση για να φάνε, ξέρω εγώ, ένα προπονητή, ένα πρόεδρο κτλ. Αλλά σε κανονικές συνθήκες πιστεύω ότι οι παίκτες, παρότι πολλές φορές παίρνουν την πρώτη ευθύνη, για μένα πάντα αυτά είναι λιγότερο. Οι παίκτες βγάζουν αυτό που τους δίνει το περιβάλλον. Έτσι, η περιραίωσα ατμόσφαιρα. Αν είναι καλά όλα γύρω-γύρω, Σαββατοκύριακο βγάζουν συνήθως κάτι καλό. Αν δεν είναι καλά, έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα?
1: Πιστεύω ότι αγχωθήκαν πάρα πολύ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να πάρουν τα...
0: Αυτό που λέτε είναι και εγώ συμφωνώ, είναι ένα λάθος. Τους βάλαν πάρα πολύ πίεση στην πλάτη, δεν υπήρχε κανένας λόγος.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, συμφωνώ. Λες και στα 100 χρόνια είχε μεγαλύτερη αξία να πάρεις πρωτάθλημα και στα 101, ξέρω εγώ, δεν έχει.
1: Ακριβώς.
0: Το κάναμε. Ναι.
1: Μόνο εκεί προχωράμε.
0: Εντάξει. Πίεση χωρίς λόγο, βλακώδης πίεση χωρίς λόγο.
1: Άμπρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Κώστα, καλησπέρα, εγώ είμαι πάλι.
0: Όχι πάλι, άλλος δεν μίλησε, όχι πάλι, σε παρακαλώ. Εντάξει, άλλος δεν μίλησε καθόλου. Έλα. Καλησπέρα, ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι.
3: Τι γίνεται?
0: Ας τα λέμε, εσείς.
3: Πείτε και για τον Ολυμπιακό.
0: Να τώρα, τελευταίο μισάρο για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε όλα.
3: Πείτε και για τον Ολυμπιακό, πήρε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά αφού διαμαρτυρίες ότι το πήραμε, λέει, με τη διαιτησία.
3: Ποιος το λέει αυτό?
0: Όλοι το, και η Ρεάλ φωνάζει.
3: Η Ρεάλ πάει να κοιτάξει την ομάδα της και να σταματήσει να λέει για Ολυμπιακό και το πήρε τίμια.
0: Καλά.
3: Κατάλαβες, τι τραγουδάκι θα βάλεις?
0: Δεν ξέρω, έχετε καμία ιδέα?
3: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
3: Τα παιδιά του Πειραιά.
0: Θες να έρθουν από κάτω να μην μπορούν να φύγω, ε?
3: Τα παιδιά του Πειραιά, αφιερωμένες όλα τα παοξάκια.
0: Όλα τα παιδιά, πόσα είναι, 4 είναι, και 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά, και τα 4 να τα βάλω.
3: Και 5.
0: Και 5, καλά.
3: Όχι, άμα μπορέσεις βάλτο.
0: Μάλιστα, εντάξει λοιπόν.
3: Bye.
0: Bye λέει, bye και ξαναbye. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εν τω μεταξύ... Έπεσε εσύ. Έλα να πάρω ένα παραθυράτο στα γρήγορα. Δύο λεπτάκια όμως, φίλε, για να πάμε διάλειμμα. Τι να κάνω, να βάλουμε τραγουδάκια μετά? Ή να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα με τις μεγάλες αποκαλύψεις? Παρακαλώ, ναι. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε, γεια.
4: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Κωστά.
0: Ναι.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γονέων.
0: Ναι.
4: Ήθελα να πω, λοιπόν, τα παιδιά, κύριε Κώστα, ανήκουν στον εαυτό τους. Δεν ανήκουν ούτε στον πατέρα, ούτε στη μητέρα. Εμείς είμαστε για να τα φροντίσουμε, να τα μεγαλώσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Έτσι. Να είναι...
0: Ακούγεται αυτονόητο αυτό που είπες, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα.
4: Είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί όταν υπάρχουν χωρισμένοι γονείς, μπαίνουν αυτά ανάμεσα και ξέρετε, υπάρχει μια τάση, όχι εσύ είσαι αγόρι πρέπει να είσαι με τον μπαμπά ή εσύ είσαι κορίτσι πρέπει να είσαι με τη μαμά. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει, το αγόρι είναι περισσότερο με τη μαμά και το κορίτσι με τον μπαμπά.
0: Και πέρα από αυτό, προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά τα δικά μας πρότυπα, τις δικές μας ιδεολογίες. Δεν τα αφήνουμε αυτόφωτα δηλαδή να διαλέξουν αυτά τι θέλουν, που θέλουν να κατευθυνθούν.
4: Είναι άλλο θέμα, αλλά χαιρόμαστε με τις επιτυχίες τους, ακριβώς αυτό. Βλέπουμε σε τι έχουν ταλέντο, τι αγαπάνε και υποστηρίζουμε αυτό που αγαπάνε να το κάνουν. Δεν μπαίνουν ενδιάμεσα. Βέβαια υπάρχει καλή επικοινωνία, αλλά υπάρχει η ζήλια. Η ζήλια του ότι ποιον αγαπάς περισσότερο, αυτά είναι πλέον δηλαδή, δεν ξέρω, μωραίνονται οι άνθρωποι και το κάνουν, αλλά δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Στα παιδιά είναι καλό να λέμε ότι ανήκουν στον εαυτό τους και να μην τους παίρνουν ούτε οι μαμάδες με το μέρος τους, ούτε οι μπαμπάδες. Εμείς είμαστε για να τα φροντίσουμε. Από εκεί και πέρα θα ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Σε αυτό να βοηθήσουμε και να μην υπάρχει ούτε ζήλια, ούτε από άλλους συγγενείς. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γονείς, εμπλέκονται και άλλοι συγγενείς, λόγια, διάφορα, κύριε Κώστα.
0: Ναι.
4: Θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνετε θέμα αυτό. Και να σας πω για τον ΠΑΟΚ και εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι εκεί μέσα στο διοικητικό συμβούλιο και πληρώνονται τρελά λεφτά. Δεν μπορεί να είναι 1-2 άτομα και να λύσουν όλες αυτές τις υποτίθεται. Τι είναι, πυρηνική φυσική.
0: Καλά, δεν πληρώνονται όλοι όσοι είναι εκεί πέρα αλλά στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και 2 άτομα δεν φτάνουν τώρα για ένα τόσο μεγάλο οργανισμό. Όλες οι ομάδες έχουν, ξέρω εγώ, 7-9.
4: Τι 7.
0: Τέσμα, μακάρι το πρόβλημα να ήταν αυτό.
4: Ένα άτομο χρειάζεται, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Εντάξει.
4: Επειδή είναι τόσοι πολλοί, γι' αυτό γίνονται αυτό το μπέρδεμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Τα λέμε.
4: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε, ναι, είμαστε και μισοί. Έλα, γυρίζουμε για τελευταίο μισάωράκι. Μπαμ, μπαμ. Α, δούμε τώρα κάνα τραγουδάκι να βάλουμε, τα μηνύματα να δούμε. Ξέρω εγώ, να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα ακόμα. Θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Έλα, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε και βλέπουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και για τελευταίο 25 λεπτάκι. Ήμασταν εδώ από τις 7. Με κύριο Νεζίπα θα συνεχίσετε σε λίγο, αύριο ένα τρίωρο. Και από αύριο κανονικά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λοιπόν, λίγα μηνύματα. Και δεν ξέρω πώς θέλετε, έβαλα τώρα ελληνικά. Τώρα βλέπω μου ήρθε και ένα ξένο, αλλά Κωνσταντίνε άστο τώρα για αύριο μεθαύριο. Από Matrix, τραγούδι του Matrix που επειδή αναφερθήκαμε πριν. Εντάξει, ας πάμε σήμερα επειδή έβαλα στη σειρά λίγα ελληνικά. 13, που... Άμα θέλετε κάνει ένα καλό για το κλείσιμο έτσι να το βάλουμε ολόκληρο. Α, σε λίγο που θα ανοίξουμε γραμμές πάλι μου λέτε. Κάτσε να δω λίγα μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα που θέλει Matrix τραγούδι. Το αφήνουμε για την άλλη φορά που θα βολέψει, ναι. Καλησπέρα και στην Μαρία. Α, την είδαμε τη Μαρία που έλεγε για καλή φώτιση σε πολύ κόσμο, ε. Όχι σε όλους. Φώτιση. Αυτό, ναι. Καλησπέρα στον Στέλιο από Λεμεσό και καλό μήνα. Ο Πέτρος, τι είναι αυτό? Α, που είπα σε ένα φίλο ότι και ο άνθρωπος έχει... ότι και η φιλοσοφία λέει ότι ο άνθρωπος έχει τριαδική διάσταση. Ναι, ναι, ισχύει. Τώρα μην πιαστούμε με αυτά τέτοια ώρα. Ναι, τώρα επειδή είμαστε στη μέρα του... Κάτι είπε ένας φίλος πριν ότι για τους πολιτικούς να τους φωτίσει ο Θεός και τα λοιπά. Και το ρωτάω, ο Θεός μόνο ας πούμε, οι ίδιοι να μην... Ή εμείς σαν άνθρωποι ξέρω εγώ που πολλές φορές τα αφήνουμε όλα για πάνω και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, έχει, ξέρεις, είναι η τριαδικότητα αυτή που έχει η μέρα. Έτσι, η οποία πατάει στα της θρησκείας, είναι και η τριαδικότητα της φιλοσοφίας. Ο άνθρωπος έχει και μάλιστα από δύο μπάντες αν τα ξέρω καλά. Το ένα είναι το... Επειδή μου το ότι αυτό που είπα σε ένα φίλο πριν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, έτσι, το μυαλό, ο νους. Και αν πάμε στον εσωτερικό κόσμο, εκεί θα φύγουμε τελείως μετά, εκεί είναι το εγώ, το υπερεγώ και το άλλο πώς λέγεται, εκείνο λέγεται, το εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ. Το ένα είναι το συνειδητό, το άλλο το ασυνείδητο και το άλλο είναι... πάντως και εκεί έχει, υποτίθεται, υπάρχει κάποιο είδους τριαδικότητες και εκεί. Το θέμα είναι ο καθένας, ναι. Και μάλιστα λέει ότι αυτή η τριαδικότητα του ανθρώπου, και ανοίγω γραμμές και πάλι αν θέλετε, αν έχετε και κάνα τραγουδάκι μου λέτε, πάμε χαλαρά τώρα. Η τριαδικότητα αυτή που ανέφερα, η εσωτερική, με το εγώ, υπερεγώ και το άλλο, δεν θυμάμαι αν λέγεται και το εκείνο, αν θυμάμαι καλά, είναι λέει ο λόγος που έχουμε τις εσωτερικές συγκρούσεις μέσα μας. Είναι αυτά τα τρία δηλαδή, παλεύουν μεταξύ τους. Έτσι λένε οι μελετητές του είδους. Έχουμε και αυτή την τριαδικότητα. Λοιπόν, αν θέλετε ένα καλό τραγουδάκι για τα τελειώματα, μου λέτε.
1: Να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας.
0: Κάτι σε ελληνικό. Για να το βάλουμε ολόκληρο και να φεύγουμε. Και αν θέλει κανείς έτσι, αν έχει καμία περισσευόμενη καλησπέρα, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο έτσι χαλαρά χαλαρά. 23 10 90 90 90 και αύριο μπαίνουμε λίγο και στα πιο έτσι βαθιά. Εντάξει, 23 10 90 90 90, αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο. Άνευ θεματολογίας. Α, το θέμα ήταν το κουνούπι η μίγα. Που είπε από τους πρώτους ένας, ποιο ενοχλεί παραπάνω λέει. Εμένα με ενοχλεί η μίγα περισσότερο. Να θέματα εκπομπής. Λοιπόν, 90 90 90 54 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να κοτσάρω κάνα δύο βλέπω ξαναμπήκατε. Έλα πάμε, καλησπέρα. Τραγουδάκι κλεισίματος έχουμε. Πες καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
0: Ναι, κυρία Δέσποινα.
2: Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Είσαι σε το παρεάκι μου το Ράδιο Μετρόπολης. Και η κυρία Σοφία με άρεσε αυτό που είπε. Το παιδί του πήρε όπως το είπε, αυτό θα ήθελα και εγώ να ακούσω.
0: Αυτό με τα ακούσεις δεν φύγουμε από εδώ μετά.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω.
2: Ναι, καλή συνέχεια. Εγώ την πάω την κυρία Σοφία, γιατί όταν ήμουν στο νοσοκομείο με έλεγε, έπαιρνε τηλέφωνο στο Ράδιο Μετρόπολης και με έλεγε περαστικά. Και όλοι σου με αγαπάνε και με μισούν, εγώ τους αγαπάω.
0: Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Εδώ κάνω τραγουδάκι λίγο πιο εφικτό. Μην μπλέκετε με πειραιάδες, βρε. βρούμε καμπέλα. Χαίρετε, ναι.
3: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
3: Ξέρετε, είναι η πνευματικότητα αυτή που μας ξεχωρίζει εμάς τους ανθρώπους από τα ζώα. Γιατί και τα ζώα αναπαράγουν, τρέφονται, λειτουργούν βάσει των εστίκτων, αφοδεύουν. Αυτή μας ξεχωρίζει λοιπόν. Έχουν συνέστημα, ναι. Πολύ δυνατό συνέστημα. Έχουν αφοσίωση και αυτά. Αλλά είναι η πνευματικότητα αυτή που μας ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τα ζώα. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να ξεφύγουμε, θα είναι καλό να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την πνευματικότητά μας όσο είναι δυνατόν. Και τώρα πάλι να δείτε η πνευματικότητα. Μόλις τώρα γύρισα, σας άκουγα και στο δρόμο στο αυτοκίνητο. Ξεκίνησα που είδα να δω την εγγόνια μου και βοήθησα λίγο την κόρη μου για το σίδερο. Εκεί ο μεγάλος μου εγγονός είχε μια εργασία που θα πρέπει αύριο να την παραδώσει. Είναι το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα, τα μυστικά του Βάλτου. Του είπα, διάβασέ μου και εμένα, ήταν στα τελειώματα εκεί που τελείωνε το βιβλίο. Του είπα, διάβασέ το φωναχτά να το θυμηθώ κι εγώ, γιατί το έχω το βιβλίο αυτό στη βιβλιοθήκη και το είχα διαβάσει όταν ήμουνα τα 14-15 χρόνια περίπου. Εκεί λοιπόν σε κάποιο σημείο λέει και δείτε, όταν το είχα διαβάσει τότε, δεν το είχα υπογραμμίσει. Τώρα που το άκουσα και τώρα που έχω μεγαλώσει και αρκετά, εκεί λοιπόν σε κάποια σημεία λέει συγγραφέα. Θέλει δύναμη και είναι δύναμη να αναγνωρίσεις την αξία του εχθρού σου. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να αναγνωρίσεις την αξία του εχθρού σου. Mm-hmm. Εγώ τώρα δεν θα πω εχθρός, θα πω το αντιπάλου. Δείτε η κυρία Σοφία, φίλε προσκύμενη στον Ολυμπιακό, είναι μια πολύ δυνατή δυναμική ακροάτρια του ραδιοφώνου αυτού που, να σας πω, πάρα πολλές φορές ανέβηκε κόσμο στο ταξί και μου είπανε «Τι ακούτε? Α, το ράδιο του ΠΑΟΚ».
0: Ναι.
3: Σοφία.
0: Και με τον ΠΑΟΚ είμαστε εντωμεταξύ, ναι. Ναι, δεν παίρνουμε στο γήπεδο για μετάδοση τόσο ράδιο του ΠΑΟΚ, ναι.
3: Ακούει το ράδιο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν τη αξίζει τη μίσα είναι και να τη αναγνωρίσει.
0: Ναι, εντάξει, πλάκα τη έκανε.
3: Αυτή, ναι. Αυτή
0: και αυτή που όμω πλάκα μου έκανε.
3: Ναι. Ναι, σπουδαίο σου.
0: Δεν ήθελα αυτό το τραγούδι, έτσι το πήγαμε τσιγκλίση.
3: Ναι. Έμπαει και πάει σε κάθε περίπτωση. Όμω άφησε το αναγνωρίσουμε και από τη Μελίνα Μαρκούρη είναι εξαιρετικό τραγούδι. Λέει για τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει, πλάκα κάνουμε, πειραζόμαστε λίγο. Ξέρει που κόλλησα εγώ, κυρία Ζωή, και να σε αφήσω για να πάμε να πάρουμε και κανένα ακόμα. Ξέρει που κόλλησα, είπε κάτι. Ξεκίνησες για την πνευματικότητα να λες ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα λόγω της πνευματικότητάς του και εκείνη την ώρα που το είπες, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Ότι ενώ είναι πολύ σωστό αυτό που λες, είμαστε τα πιο έξυπνα όντα, τα πιο λογικά, τα πιο πνευματικά κτλ. Είμαστε όμως και τα πιο αυτοκαταστροφικά. Μήπως κάτι κάνουμε πολύ λάθος τελικά σε σχέση και με την πνευματικότητά μας.
3: Ναι, είμαστε καταστροφικά, πάρα πολύ.
0: Αυτοκαταστροφικά.
3: Δείτε, ναι. Όχι, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι αυτοκαταστροφικοί σε κάθε περίπτωση.
0: Η ανθρωπότητα γενικά που βαδίζει το μεγάλο κάδρο, καλά πάει.
3: Αλλά υπάρχει, ναι. Στην προσπάθειά τους, στην προσπάθειά μας να καταστρέψουμε τον άλλον, καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Το πιο απλό παράδειγμα θα πάρω τώρα, ξεκινώντας, δείτε τι έκανε ο Τραμπ, ο πλανητάρχης. Στην προσπάθειά του να καταστρέψει τους άλλους. Όλα αυτά αυτά που θεώρησε αυτός ότι για κάποιο λόγο θα έπρεπε να το καθεστώς του Ιράν να το καταρρύψει, να δώσει ελευθερίες κτλ. Όχι στα πετρέλαια, ενώ ήταν καταστροφικές οι τάσεις αυτές για το λαό και για την ηγεσία του Ιράν. Δείτε πως καταστρέφεται ο ίδιος. Δείτε πόσο άσχημα έχει μπλέξει. Βλέπετε. Δείτε τι προβλήματα δημιούργησε στο λαό του. Νόμισε ότι με μερικά γαλόνια πετρέλαιο περισσότερο θα δώσει, θα προσφέρει κάτι περισσότερο στο λαό του. Και τώρα, άντε να βγει τώρα από αυτό το λαβύρινθο που έχει πέσει, σαφώς και παρέχεται και όλους εμάς. Αυτός δεν καταστρέφεται, καταστρέφει όμως όλους τους υπολείπους.
0: Εντάξει. Μπορεί να το συζητήσουμε αύριο. Να είσαι καλά, μου δώσες πάσα. Ανθρωπότητα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Yeah. Εγώ βέβαια το βάλα λίγο ευρύτερα, γιατί και έρχομαι στον επόμενο. Όταν μιλάμε για φώτιση, δεν είναι απαραίτητο να μένουμε μόνο στη θεία φώτιση. Έτσι, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει και η φώτιση που μπορεί να έρθει μέσα από τον καθρέφτη, γιατί είπε η κυρία για πνευματικότητα. Έτσι, ότι πρέπει να μεγαλώσουμε, να αυξήσουμε την πνευματικότητά μας. Εγώ όταν λέω κάτι τέτοιο, το μυαλό μου πηγαίνει στην αυτεπίγνωση, αυτοβελτίωση, ενσυναίσθηση, σπάσιμο αλυσίδων του μυαλού, έτσι, κάποιων λογικών του παραλόγου που έχουν επικρατήσει και τα λοιπά. Εκεί είναι για μένα τα κλειδιά και τα πνεύματα, επειδή είναι και η μέρα τώρα των πνευμάτων των Αγίων. Έτσι, το μεγαλύτερο πνεύμα που πρέπει να ψάξουμε και να αναδείξουμε είναι αυτό που έχουμε μέσα μας, μέσα από αυτό που είπε η κυρία Ζωή, με την πνευματικότητα, αλλά το θέμα είναι πώς. Έτσι, όχι περιμένοντας το άλλο από πάνω πάντως. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Αφού ακολουθώ την κυρία Ζωή, θα υπερκεράσω και θα πω ναι, έτσι είναι, έτσι έρχεται η πνευματικότητα, αλλά μπαίνοντας σε ένα ταξί σήμερα, ίσως θα, η κουβέντα έχει να κάνει με το τραγούδι του κλεισίματος που ψάχνεις απεγνωσμένα. Εγώ θα σου πω του Βασίλη Καρά το «Μια μυτιά οξυγόνο». Είμαι ο Γιάννης από Κατερίνη, ο φίλος από Ελβετία. Αλλά αυτά που έλεγε η κυρία Ζωή τώρα θα τα πραγματικά έτσι είναι και μέσα σε ένα ταξί αυτό το τραγούδι θα ήταν ιδανικό αν έμπαινες και το άκουγες και λες πού είναι, τι είναι, τι βλέπεις εκεί έξω. Η εμπειρία μου Πασχάλη...
0: Κώστας, Πασχάλης αύριο.
4: Επάνω σε αυτό.
0: Ο Κώστας είμαι εγώ, ναι.
4: Ο Κώστας
0: είμαι. Ναι, ναι,
4: ναι, Κώστα.
0: Έχουμε άλλο πρόγραμμα σήμερα, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πάντως έχει δίκιο η κυρία Ζωή.
0: Λοιπόν, το τραγούδι το βρήκα, αλλά μου λέει ότι είναι remix από... Τέλος, ένα remix είναι τώρα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Να το βάλω αυτό και ότι είναι, εντάξει, είναι αυτό που είπες.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Μου το βγάζει remix για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Να το βάλουμε αυτό, να κλείσουμε με αυτό.
4: Το ρίχτω, ρίχτω, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Ήθελες να πεις κάτι άλλο?
4: Όχι, εδώ είμαστε.
0: Οκ, okay, το έχουμε το τραγουδάκι, θα κλείσουμε με αυτό.
4: Ωραία,
0: σε χαιρετώ.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τα παιδιά τα μπασκετικά.
5: Καλοφώτιστο όλο το ακροατήριο. Θα τραγουδήσω εγώ στην κυρία Σοφία, παρόλο που με θεωρεί γρουσούζι. Και ένας και δύο και τρεις διαιτητές που κάνανε κοντζάμ ρεάλ να διαμαρτύρεται δικαιολογημένο ότι
0: φαντάζομαι.
5: Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού. Όχι ότι κέρδισε τη Ρεάλ και την Ευρωλίγκα που έπαιζε χωρίς ψηλούς, ότι την ανάγκασε να φωνάζει για τη διαιτησία.
0: Για τα δικά μας τι λες εδώ ως μπασκετόφατσα, πώς τα κρίνεις από αυτά που ακούς, από αυτά που μαθαίνεις?
5: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ΠΑΟΚ είσαι. Άμα θες πες και γενικά για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
5: Ότι μετά το καλοκαίρι ό,τι και να πούμε και εσύ και εγώ και όποιοι κάνουν την οποιαδήποτε κριτική μας φορτώνουν την κατηγορία ότι είμαστε προσωπολάτρες του Σαββίδη ας πούμε και ότι και να έπαιρνε τον τελικό την Ευρωπαϊκή Κούπα εμείς δεν θα χαιρόμασταν. Γιατί σε κατηγορούν και οι συνάδελφοί σου να ξέρεις γι' αυτό. Όταν λέγαμε για τον Ομορούγη ότι δεν είναι αυτό που έψαχνε στη θέση του ψηλού ο ΠΑΟΚ και έκανε κανένα δύο-τρεις σε καλές εμφανίσεις, βγήκαν και λέγανε τώρα τι έχετε να πείτε για τον Ομορούγη, εσείς που άμα κερδίσουμε την κούπα θα χαρείτε. Οπότε τι να πω. Αποφεύγω.
0: Καλά, αυτό τώρα βέβαια είναι κάτι άλλο που λες. Αυτά πάντα υπάρχουν. Αυτά πάντα υπάρχουν σε μια κατάσταση, ειδικά που ήταν όπως αυτή που δημιουργήθηκε στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι και μετά. Εγώ λέω πώς βλέπεις την ομάδα, ρε παιδί μου. Ο καθένας τώρα θα λέει τα δικά του σιγά.
5: Ναι, το ότι αλλάξανε ας πούμε τον εγκέφαλο της ομάδας στον Μπράουν και φέρανε τον Μπέβερλι για αντικαταστάτη. Δεν είναι ότι υπάρχει εμπάθεια. Γιατί το έκανε ο Μιστακίδης. Κατάλαβες. Οπότε δεν. Εγώ απεξιώ πλέον. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Μέστε, για okay, αφού δεν θες. Επειδή βγαίνουν ονόματα για την επόμενη μέρα, λίγο πολύ το ρόστερ αρχίζει και διαμορφώνεται. Γι' αυτό λέω, αν έχεις κάποιο σχόλιο. Αν δεν θέλεις, okay, προχωράμε.
5: Κοίταξε, πάντως κάτι τιμές που ακούω για τα διαρκείας για του χρόνου. πάλι δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Τσιμπημένες πολύ,
5: όταν τις ακούσεις,
0: ναι.
5: Τότε να δούμε.
0: Ρε φίλε, άμα έρχονται όμως παίκτες του εκατομμυρίου, ξέρω εγώ, δεν θα τσιμπήσουν και οι τιμές. Το γήπεδο θα γίνει
5: πράγμα,
0: ουσιαστικά ανακαίνιση αν τα βρουν με τον Εραστέχνη.
5: Δεν μπορεί το φθηνό να είναι 100 ευρώ πάλι.
0: Ναι.
5: Υπακούεται αυτό. Αλλά άλλο να είναι 200-250 και άλλο να είναι ας πούμε 450-500.
0: Ναι. Για να δούμε όταν θα βγουν, εδώ θα είμαστε.
5: Ναι. Ναι.
0: Okay.
5: Πάντως σε αυτόν το γιατρό που απαιτεί από την ΠΑΕ ανακοίνωση για τον Λουτσέσκου, επειδή εγώ παρακολουθώ από κοντά την μεγάλη Λίβερπουλ, όπου και εκεί είχαμε απόλυση αναπάντηχη του Άρνε Σλότ μετά από την απόλυτα πετυχημένη περσινή χρονιά που πήραμε την Premier League και φέτος δεν τα πήγε καλά. Παρόλο που υπήρχε αντίστοιχη φημολογία με αυτή με τον Λουτσέσκο όλη τη χρονιά, γκρίνια, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν πετύχαμε στόχους, δεν κάναμε, η διοίκηση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει είτε σε δημοσιογράφους, είτε στα μίντια, είτε στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Συσκέφτηκε στο τέλος της χρονιάς, ζήγησε τα υπέρ και τα κατά και πήρε την απόφαση και τον απέλυσε. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και τώρα στον ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει ντε και καλά η διοίκηση της κάθε ποδοσφαιρικής ομάδος να απαντάει στις φήμες.
0: Μπορώ να σου πω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του γιατρού που μίλησε πριν, αλλά μπορώ να μιλήσω με βάση αυτό που έχω στο μυαλό μου εγώ. Αν θέλεις ένα λεπτάκι και το κλείνουμε για να κλείσουμε και την εκπομπή.
5: Γι' αυτό,
0: λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Καμία διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να απαντάει. Είναι δικαίωμά της, μπορεί να μην έχει πάρει την απόφασή της, μπορεί οτιδήποτε. Για μένα όμως είναι απαράδεκτο με κεφαλαία γράμματα να βγαίνει ένας προπονητής που δεν είναι οποιοδήποτε, είναι πετσί, έτσι, είναι πέτσα της ομάδος πλέον. Έτσι, ο πιο πετυχημένος, με σχέσεις που ξέρουμε όλοι πόσο καλές είναι κτλ. Εντάξει, έκανε μια χρονιά που δεν είναι καλή, okay, αλλά δεν μπορεί αυτός ο προπονητής. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του πρωταθλήματος και ενώ διακινούνται φήμες και ενώ βγαίνουν ονόματα προπονητών συνέχεια και ενώ βγαίνουν και άλλα από το παρασκήνιο ότι ψάχνουν για προπονητή και απλά δεν βρήκαν αυτόν που θα ήθελαν κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο προπονητής να βγαίνει σε μέσα ενημέρωση του εξωτερικού ή και του εσωτερικού, δεν ξέρω αν βγήκε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάθε μέρα και να λέει: εγώ έχω συμβόλαιο, αλλά πρέπει η ομάδα να πάρει την απόφασή της. Είναι σαν να λέει: παιδιά, ξεκαθαρίστε, ας πούμε, να ξέρω και εγώ τι κάνω. Δεν μπορεί ο προπονητής ο ίδιος λοιπόν να μην ξέρει τι του γίνεται, εάν μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος είναι ο Λουτσέσκου με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δεν είναι το θέμα να μάθει ο γιατρός που ζήτησε ή εγώ ή εσύ. Το θέμα είναι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ασέβεια απέναντι σε ένα τέτοιον άνθρωπο, κατά τη δική μου γνώμη.
5: Πάλι θα σου παραθέσω τις δηλώσεις του Σλότ μία εβδομάδα περίπου πριν την απόλυσή του, τέλος πάντων 10 μέρες όταν τελείωσε η Premier League. Το ρωτήσα δημοσιογράφη, τι γίνεται με αυτά που ακούγονται ότι μπορεί και να απολυθείτε και τα λοιπά. Εγώ λέει, έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα είμαι και του χρόνου προπονητής. Από εκεί και πέρα ασφαλώς είναι θέμα της διοίκησης της ομάδος αν αυτό θα ισχύσει ή όχι.
0: Λοιπόν, εντάξει, οκ.
5: Τσέσκο έλεγε και Σλότ. Και τελικά απολύθηκε.
0: Ναι, θα δούμε. Οκ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Επαναλαμβάνω, ο Λουτσέσκο είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει κάνει μια κακή χρονιά. Έχει και την ιδιαιτερότητα ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Καμία διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει λογαριασμό σε κανέναν από εμάς όλους εδώ πέρα έξω. Αλλά τουλάχιστον ο Λουτσέσκο νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει μια εικόνα για το που πάει το πράγμα. Βάσει κάποιων ρεπορτάζ και βάσει και των ίδιων των λεγόμενων από τις συνεντεύξεις, δεν ξέρει τίποτα. Συνέχεια λέει, την απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος. Τώρα αν τα έχουν συζητήσει και δεν έχει προς τα έξω, οκ, δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι άσχημο και ασεβές. Απέναντι σε αυτόν τον προπονητή ειδικά. Δεν είναι θέμα να μάθω εγώ και εσείς ή απ' έξω. Είναι θέμα ότι ο ίδιος θα έπρεπε να έχει να κάνει μια κουβέντα για να ξέρει πού πάει το πράγμα. Ακόμα και αν δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει μια τελική απόφαση γιατί το σκέφτεται, ακόμα και αυτό θα έπρεπε να το ξέρει. Όχι να γυρίζει σε συνεντεύξεις δεξιά και αριστερά και να ρίχνει ουσιαστικά τον μπαλάκι να, έτσι ότι εγώ δεν ξέρω, άρα ρε παιδιά, πείτε μου. Το ότι δεν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου να κάνει μία ανακοίνωση, μία διαρροή έστω, ότι παιδιά έχουμε προπονητή και τελείωσε, ενώ ο προπονητής αυτός είναι ο Λουτσέσκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Ένα τέτοιο άνθρωπο δεν είναι ότι καλύτερο να τον αφήνεις να βράζει το ζουμί με όσα έχει προσφέρει. Έτσι, αυτό. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Εμένα δεν μου κάθεται καλά πάντως, καθόλου κιόλας. Αυτό όλο που έχει γίνει εδώ και δύο εβδομάδες τώρα, χοντρικά. Λοιπόν, φύγαμε. Σταύρο, δεν προλαβαίνουμε γιατί ζήτησαν άλλο στις γραμμές. Τώρα το βλέπω το μήνυμά σου. Σαββόπουλο ήθελε, η μικρή Ελλάς. Ο Κώστας λέει ύμνο, να βάλουμε λέει και ύμνο Ολυμπιακού, να δούμε λέει από πού θα φύγουμε μετά, από το παράθυρο μάλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε για να μην χρειαστεί να φύγουμε από το παράθυρο, θα βάλουμε αυτό που είπατε για τελευταίο και τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο με το καλό κατά τις 11. Λοιπόν, βάσει προγράμματος, κύριος Νεζίπας ακολουθεί. Ακόμα δεν τον είδα, λογικά θα είναι έξω. Οπότε βάζω εγώ το τραγουδάκι σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω για την παρέα. Τι εκκρεμότητα μας έμεινε, κάτσε να δω λίγο αν είχαμε κάτι πολύ τελευταία στιγμή. Γιατί πιαστικά με τον Μπούρου Μπούρου. Έλα. Τα γνωστά αυτά που είπαμε και πριν, έτσι. Ωραία. Ναι, εντάξει, δεν έχει κάτι καινούριο από ό,τι βλέπω έτσι με μία πρόχειρη ματιά. Οπότε αυτά. Λοιπόν, εσάβριον τα σπουδαία. Μου είπατε καρά. Μια μυτιά από οξυγόνο μου το βγάζει ρεμίξ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αυτό πέτυχα, αυτό βάζω. Ελπίζω να μας βολέψει. Λοιπόν, γεια και χαρά. Τα λέμε και πάλι αύριο εμείς στη γνωστή ώρα. Να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 78.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Yep. Τι ταλαιπώρια τραβάω έρμο σήμερα. Μη γελάς ρε Παναγιά, θα σε πω και το επόμενο που συνέβη. Εκτός αυτού, επειδή ξέρεις την ιστορία. Άσε ρε ντόγκο ντόγκο, προβλέμα. Επειδή ξέρεις την ιστορία εκεί, Κατερινιώτη. Έχει και συνέχεια το έργο. Σταματάω να πάρω καφέ. Παίρνω την καϊφέ, τη Freddy Expression. Βάζω εδώ τα μηχανήματα, με ταλαιπωρούν όπως ξέρουν να με ταλαιπωρούν, γιατί και εγώ δεν μπορώ να ταλαιπωρούν με άλλο. Δεν μπορώ, κάτσε να πατήσω λίγο κάποιο φιλαράκι να ακούσουμε να γουστάρω. Έλα γόρι μου. Πάω πολλές, παίρνω τη Freddy Expression, έρχομαι εδώ, φτιάχνω κάμερες, κόλπα, ιστορίες, ασφαλίζω κτίρια, φέρνω α7 κορσέρ. Έπεσε και το νερό. Τρίτη, συνεχίζει το κακό. Μπουκάλι ευτυχώς ήταν βιδωμένη η τάπα.
1: Έτσι είναι τον καλόν η μοίρα.
0: Έτσι είναι τον καλόν η μοίρα, αγαπητοί ακροάτες.

0: Πάω να χτυπήσω τώρα έτσι με θρησκευτική ευλάβεια μια σκληρή τζούρα Freddy Expressio και το να φτάσει μέχρι τα νύχια. Η μοίρα και το καραμάκι είναι τρίπιο. Ρουφάω αέρα. Σου καμπλιέ.
1: Μου πλήρωσα για φω. Μα τώρα θα κερδίσω τα χαμένα ξανά.
0: 9 μήνες διακοπές χρειάζομαι. Χάρη. Δεν αισθάνομαι καλά.
1: Θα κερδίσω τα χαμένα ξανά.
0: Αλλά έτσι είναι οι influencers. Αυτοί που επικαλούνται δεν είναι καλές οι γιορτές, δεν έχουμε δουλειά, δεν θέλω να κάθομαι. Πρώτοι είναι που φύγανε, αλλά το Στεφανάκο ανεβάλανε. Ακούτε ρε πρωινατζίδες.
2: Αλλά θέλω γιορτές,
0: το καλοκαίρι είναι σιχαμερό, χάνω τη δουλειά. Να κάτσεις να δουλεύεις και να φύγουμε εμείς. Σαλιάρι. Μούτρα τα δείχνει στην Instagram πρώτος πρώτος. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Τα γνωστά έτσι. Απόφοιτος βοηδοσχολής Κυλιγιάργης του Χάρβαρτ στα ΝΤΕΚ. Και όλοι πονόψυχοι είστε εδώ να κουραστούμε. Όχι τα κουραστικά μας, τα ψυχολογικά μας, ξέρω Ναι, ναι. Να το κάνω life coaching το θέμα. Φίλε, αν είχα εγώ λεφτά σε σένα θα ερχόμουν να δώσω το πενιντάρικο να ποτασώ ψυχά μου. Είσαι καλά. Αυτό που κάνω εγώ τώρα πενιντάρικο πρέπει να ρίχνετε. Αλλά εντάξει είναι καλός ο κύριος Παύλος Αδρώνης. Με τα ρίχνει χοντρά ρε παιδί μου. Λέει δεν φεύγεις, δεν σε στέλνω μεταγραφή. Κάτσε να βάλω και αθόρυβο. Τλίνγκι τλίνγκι έρχονται μηνύματα. Λέγε τα σούλες, λέγε.

0: Καλή καρδιά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία.
1: Πώς το είπε, καλή καρδιά, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Καλή καρδιά, ε. Κάτσε να κάνω θόρυβο, μην αρχίζει τα κλινγκ κλινγκ.
0: Γεια σου, Πέτρο. Φίλες και φίλοι.
1: Φίλες και φίλοι, μπήκε η σήγαση. Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανά.
0: Χαιρομένη για όλους και
1: διότι τα σκαλοπάτια είναι 54. Από το λογιστήριο του Δευτέρου Όφου μέχρι τα σκαλοπάτια, την είσοδο της πορτός του ΟΑΕΔ. ΟΑΕΔ. Αλλά δεν μασάμε καθόλου.

0: Δεν καταπίνουμε ατσάλια, αλλά δαγκώνουμε σίδερα. Άμα έχεις ασφαλιστεί, καλό, τελειώνεις εκεί. Έφαγα μες την κάψα εκεί, δεν γυρνάει το κλειδί, λέω, δεν παίρνει μπρος.
1: Λόγια παρήγορα.
0: Βρε το άλλο κλειδί, βρε το έτσι, βρε το αλλιώτικο, πάει η Κίμκο, μουλάρωση η κλειδαριά, δεν σηκώνει τίποτα, δεν ξεκλειδώνει με τίποτα. Όνα σου λέω τώρα. Με χάλασε όλη την ημέρα. Λέω Παναγιωτουά, insurance brokers, γράφει το τηλέφωνο που θα σε πω. Ακούς ακροατές, γράψτε πρώτα και μετά θα σε πω την ιστορία. Άκου και λίγο Τάσο να πιω και μια τζούρα καφέ, δεν τα κάνω όλα μαζί. Θα σε δώσω τηλέφωνο, μισό. Τζουρίτσα τώρα.

0: Ακούγεται ο πάγος. Α, κάτι ψηλά ακούγεται, εντάξει.
1: Στην δυο να φύγουν, βιάζονται.
0: Το θέμα μας τώρα, αφού πήραμε τζουρίτσα καφέ, γράψε κινητό εσύ ακροατή, να μην ταλαιπωριέσαι. 694-589, γράφε ακροατή, γράφε. 694-589-0999, επαναλαμβάνω. 694-589-0999.
1: Κι εγώ αγάπη μου, το σώμα...
0: Ποιος είναι αυτός? Αυτός που θα σε λυτρώσει. Καλά που έχω αυτό το τηλέφωνο. Ίσουρας Brokers Point Value, ασφαλιστική εταιρεία, διότι είμαι θα και πραγματονόμονες εκτός από σε ομάνατε. Έγινε στραβή, ούτε να ούτε μου. Περίμενε ένα χρόνο την επιταγή, τίποτα, καταγραφή ζημιών, γράσας, υπογραφή, τα λεφτά στην τράπεζα Μπαγκουή επληρώθεις. Και η οδική σε 7 λεπτά, ρε σκύλε. 7 λεπτά, εγώ μια ώρα προσπαθούσα να ανοίξω μηχανάκι κλειδί και εσύ μου έφτιανε σε 7 λεπτά οδική. Τώρα όσοι θέλετε να ξαναμπώ το τηλέφωνο, θα με παρακαλάτε.

Ξεκινήσανε τα όργανα εκεί στην Ιρεμβέργη, Οδυσσέας βλέπω, ποτάκια μπυρίτσες και τα λοιπά. Να καλησπερίσω έναν, πώς να τον αποκαλέσω τώρα, ένα χαζό παππού θα έλεγα. Ο γητευτής των αμαξιών, ναι κυρίες και κύριοι, έγινε παππούς. Πορφύρης Όθωνας εκεί στη

Καλημέρα κύριε Στέφανε. Με αποκαλεί και κύριο Στέφανε, άλλος ο Μένιος το Ράκουνι. Καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Είναι πρώτη του μηνού του Santa Spirit Today. Καλό μήνα, ρε φιλιά, καλό καλοκαίρι. Αν και ξεκίνησε στραβά, πρώτη μέρα είναι άμα γράψει. Ξεκινά όλα τα ρωσοτέτια που ξέρει, όλα τα Albanian cheap thighs. Και ξέρει, τη δίνει γκάζια, λε και πάει σειρά, ρε παιδί μου. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, πάμε και το καλαμάκι το τρίπιο. Φάγαμε και όλη την ημέρα μας το κάψο.

ξέρω η θάλασσα στεριά να γίνει, αλλά προβλέμα. Προβλέμα και κίνηση λίγη σήμερα. Δεν είδα να έρχονται πολύ πίσω. Μάλλον μόνο ο δημοσιοπαλληλίκης την έκανε. Και τι δεν μείνατε εκεί πέρα, ρε παιδιά, να μην έχουμε και ταλαιπωρία. Δεν έχουμε τζάμπα κίνηση. Κύριοι μαγαζάκτορες γκρινιάζουνε. Τα βλέπουμε τα ίδια μου τα ματάκια. Στη πιάτσα γυρνάμε. Τα δωμάτια πανάκριβα, οι μαγαζάτορες γκρινιάζουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κίνηση λέει μηδέν, αλλά δεν βρίσκεις δωμάτιο. Τι έργο είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Το θέμα είναι ότι μη λέμε χαζομάρες τώρα, άδεια στη Θεσσαλονίκη και έκανε η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ήταν εδώ με 2 ευρώ η βενζίνα και η κίνηση που έχει τα fly over εδώ ήταν, άστο. Όσοι ήταν του Αγίου ανάμεσα τσιριμπόμ τσιριμπίμ, ξέρω εγώ, δημοσιοπαλληλοί και 100.000 ευρώ εφάπαξ από τα ΕΛΤΑ στα 38, άντε κανένα σπίτι στην Ασπροβάλτα, στη Χαλκιδική, εδώ πρώτος, καμιά ποτίδια, όχι παραπάνω. Και εντάξει, το Αγίου ανάμεσα και όλα ωραία. Πάρουμε φυσάμε και μια τη σημαία, φου, άιντε Γιούρια. Για να το δω κανένας ιδιωτικός υπάλληλος φεύγει Πέμπτη. Η Παρασκευή πρωί. Θα σου πει το αφεντικό σου, πάρε και όσο άδεια θες. Έτσι κι αλλιώς ο άλλος είναι από δίπλα, περιμένει. Θα βάλω τον άλλο. Κάτσε αγόρι μου να ξεκουραστείς. Έτσι, αυτά έτσι για εκκίνηση, κύριε αγαπητέ πρωθυπουργέ. Γιατί θα πέσουνε γκάζια. Μα δεν πειράζει, θα έρθει ο πρωινός ο φίλος μου, ο κύριος Κωνσταντάν. Θα τα φτιάξει όλα όπως πρέπει, να πούμε. Κύριε Βαραγιάννη, φτιάξε τώρα. Άμα θυμώσου λίγο παραπάνω εδώ με κυβερνητικούς και τέτοια, το πρωί ξέρεις. Λίγο 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστάνε σκιπ. Επειδή με ακούς τώρα, ασχολείσαι με τον Μπαξέντε, μεκ κόβεις τον καζόν, αλλά εδώ είσαι, ακούσες εσύ τώρα, κύριε Κωνσταντά.

0: σας κύριε Φουρνάριδη. Γεια σας κύριε Ζώη.
1: Και δεν κάνω χάρη.
0: Δεν μου λες τώρα, μας πουλάς παπά εδώ πέρα. Όποτε μας παίρνεις τηλέφωνο, όπου στέλνεις μήνυμα, 8 το απόγευμα είναι, 10 είναι, 2 το βράδυ. Δουλεύω. Σιγά ρε φίλε, πώς δουλεύεις δηλαδή. Όλη τη μέρα είσαι στη στόφα, δηλαδή. Μας πουλάς τρελά, ρε.
1: Όσους δεν μ' αγάπησαν, θα σβήσω.
0: Ρε πουλάτε τρέλα στο λαό του Άρεος. Τώρα με Bill Kill Kill Bill Spanu, ε. Ε, πουλάτε τρέλα κύριε Φούρναρη. Δουλεύω, λέει, σιγά, ξεκόπηκε.

2-31-0-90-90-90 ανοιχτών. Τίποτα δεν ήμουν για... για να με πείτε εσείς που κάνετε παραθέρηση ακόμα για... πόσοι πήγατε και πόσοι ήρθατε και αν τολμήσατε να, να φύγετε. Να πάτε τριήμερο, όπως λένε οι influencers.

0: Θα πάρω πίσω.
1: Ούτε καν δεκάωρο, τίποτα, είσαι light. Έλα να σε προπονήσω να βγάζεις 15 ώρα. Θα σε μάθω και το μυστικό κόλπο, πώς να κάνεις σκηνάκια μέσα στο κτίριο. Άμα χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, Πάσχα, Χριστούγεννα, να μην φύγεις από ένα μέρος. Θα σε δείξω διαβίωση εντός κατοικήσιμης περιοχής. Έλα να σου δείξω.

0: φιλαράκι σου λέει, όχι μόνο λέει για τη δουλειά, αλλά συνέχεια λέει την κάνει, λέει κιόλα. Έκραζε κάποιον που είχε κανένα θέμα υγείας και τώρα με το θέμα το λέει. Η μεσημεριανή εκπομπή ήταν σαν ιατρικό ανακοινοθέν.
1: Για φθινοπόρινη βραδιά, ζωή την κρύ.
0: Ιατρικό ανακοινοθέν από αχέπα. Από αχέπα κιόλα. Τι μου λέει. Γεια σου, Θόδωρε Παοξάκη.

0: Ήταν το γάλα μου.
1: Κάτσε να κάνω μια προσπάθεια τώρα, μπρος.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Άμα βρω κάνω, άμα δεν βρω δεν κάνω τίποτα.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Χάλασε το άλογο σήμερα, το άλογο.
1: Χάλασε η Κίμκο, χάλασε η Downtown.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Χάλασα τα μπουλάρια και θα φάω κίνηση.
2: Κύριε Στέφανε, όντως έρχεται ο Μπιλ?
1: Έτσι λέει αυτός.
2: Να ρωτήσω κάτι?
1: Τίποτα δεν θα ρωτήσεις, θα πατήσεις Google Maps Μαντουλίδη Κορδελιό, πόσο απόσταση είναι. Άιντε θες να ρωτήσεις, λοιπόν, το απάντησα.
2: Ερωτησούλα, γιατί βλέπω εδώ τα Αριανά, ας πούμε, λέει Χαραλαμπόπουλος.
1: Αλήθεια είναι.
2: Μεταγραφή, λέει, κορυφή. Συγγνώμη κύριε Στέφαν, αυτός εγώ νομίζω ότι είναι ο Δόνης του μπάσκετ.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Βαρύ κορμί, έχει ένα χιαστό φτιαγμένο στο παλέ μέσα.
1: Έλα, ό,τι έχουμε Έλληνα πρέπει να το μαζέψουμε τώρα, δεν βγαίνουμε άλλο.
2: Συγγνώμη, περιμένετε κύριε Στέφανε, συγγνώμη, αλλά υπάρχει το αλλά. Το παλικάρι φέτος ένα καλό παιχνίδι έκανε εναντίον του αυτοκράτορα.
1: Γιατί μπορεί, ήθελε να δείξει.
2: Τι να δείξει κύριε Στέφανε, συγγνώμη κύριε Στέφανε, αλλά το παιδί είναι βαρύ, δεν κάνει. Και θα έρθει και, ξέρετε, με παραπάνω χρήματα από όσα αξίζει.
1: Πρέπει όπως μπερδεύτηκε και πάει στο ΠΑΟ.
2: Εύχομαι να πάει στο συμπολίτη. Μάτι Παναγία.
1: Πληρώνουν διπλά εκεί τα συμβόλαια, γι' αυτό.
2: Εύχομαι, γιατί ο συμπολίτης, τώρα μια που το αναφέρεται, να κάνω ένα μικρό σχόλιο και δεν με αφορά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί είναι ανύπαρκτη αυτή στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, έχουν μαζέψει, θα γίνει το καπί ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνει. Λοιπόν, και μαθαίνω, λέει, θα έρθει, λέει, και ο Λαρετζάκης με το Μακίσικ.
1: Ναι.
2: Ο Μακίσικ, ξέρετε πόσο χρονών είναι?
1: Εκεί που είναι το πρόβλημα.
2: 38 ετών είναι. Δηλαδή, ο Μακίσικ με τον Καλάθι θα παίζουν τάβλη. Ξέρετε, στο καπί παίζει που πέφτει πολύ τάβλη.
1: Τάβλη.
2: Και ναι, ο Λαρετζάκης το μεταξύ, ξέρετε τι παίχτης είναι, γιατί είναι χρήσιμος.
1: Λέγε, ρε, τελείωνε.
2: Κάνει τα αποδυτήρια, Άννα. Ξέρετε.
1: Γιατί μπορεί.
2: Είναι καλό.
1: Άκου τώρα πώ θα πάει το πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Εγώ εύχομαι να πάρω αυτή όλη εκεί πέρα. Χωρί να θα πει μεγάλο γέλιο.
1: Άκου τώρα. Θα χτυπάει ο Καλάθι.
2: Εγώ να. Πριν.
1: Τελείωνε, ρε, σου λέω να σε μιλήσω.
2: Εύχομαι και το Χαραλαμπόπουλο να τον κάνω, να του το δώσουμε με υποσχετική.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Να παίξει με ελευθέρα εκεί.
1: Ο Μακίσικ θα παίζει τάβλη με τον Καλάθι και ο Χαραλαμπόπουλος θα τους φέρνει τα νερά. Αυτό θα δούμε φέτος. Φύγε ρε.
2: Φύγε ρε.

0: σταθερή για να προλάβει.
1: Παρακαλώ, ορίστε. Έλα, εσύ με το πιέσαι. Εσύ με την όπιστε, ναι.
2: Κύριε Στέφανε.
1: Έλα, κύριε.
2: Κύριος Άνεμος,
1: εγώ. Άνεμος και εσύ βλέπω γιορτές, ρεπό κάνεις, δεν δουλεύεις.
2: Είμαι χωριό στο μπαλκόνι, τρώω φρικασέ με βότκα. Πίνω και βότκα.
1: Τι μπαλκόνι, ρε, όπιστη να ακουγόταν, τι το σύνορα.
2: Όχι, όχι, μέσα. Όχι, ρε, τι όπιστη.
1: Από πού ακούστηκε το όταν μπαίνει όπιστη να μπουνταλίκα, τι τα πού ακούστηκε.
2: Όχι, όχι, αλλά ακούσαμε στο χωριό, ρε.
1: Α, ναι.
2: Γύρισα την Αθήνα χθες το βράδυ, αργάκι.
1: Πω.
2: Ήρθα στο χωριό, στο μπαλκόνι, βλέπω κάτω τη Θεσσαλονίκη, ακούω.
1: Γιατί βλέπετε πια το Θεσσαλονίκη, είστε τόσο.
2: Στα πιέρα εδώ στου προποδεσίε.
1: Seven Towers ή Seven Hill.
2: Όλο το πόδι Χαλκιδική, το δεξιά βλέπω το πύλιο, τον κύκλο όλο. Τον κύκλο.
1: Είσαι από του προύχοντε, οπότε την κρινιάζετε, κύριε. Είστε από του προύχοντε.
2: Εντάξει, μπορεί να σα άφησε η γιαγιά να ταρδάκι εδώ να είναι καλά.
1: Άφησε η γιαγιά να πούμε ένα πιθάρι, γυρίσει και κάτι έγινε, μην το πει πουθενά.
2: Πού να φέρει ρε, με τα πόδια έρθα τη Σαμψούτα, 4χρονο κοριτσάκι, πού να βρει τι λίρε.
1: Και άφησε το σπιτάκι, κάτι είναι γι' αυτό.
2: Με τα πόδια ήρθε, ρε. Με, τα πόδια.
1: Με τι θα έρθει τότε, με το Κίμκο που με χάλασε.
2: Ούτε κάρο δεν είχε κανένα.
1: Τίποτα.
2: Με τα ποδάρια ήρθε, Σαμψούντα, ξέρει που είναι Σαμψούντα.
1: Σαμψούντα σπορ ξέρω που είναι. Σαμψούντα στο χάρτη δεν ξέρω που είναι.
2: Φάγει όλη Σαμψούντα, χόρτα εκεί τραπεζούντα.
1: Ναι, έχει. Φύγει, άιντε, πιες βότκα, σίκου, φύγει. Γεια. Στο καλώδιο. Γιατί μου κόνει αυτό στο τελική.
0: Ήταν το κόσμο,
1: είναι το. Είναι η ορχήστρα του Τασούλη. Τώρα έρχομαι στη γραμμή, περίμενε εσύ.

0: Εμπρός. Ορίστε.
1: Καλησπέρα, Στεφ.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Ο πιστός.
0: Πιστός σκυλί. Έλα ρε, τι φίλο ρε, τι λατάκι.
1: Σε παραθέρηση είμαι.
0: Είσαι παραθέρηση, ρε σκύλε.
1: Ναι, στο φούρνο.
0: Α, κι εσύ. Ρε Μάρκο Καψουρά, που είσαι ρε να πω.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, αγόρι μου.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Ξεκίνησε καλά.
1: Αυτό, ναι. Τίποτα άλλο, γιατί έχω δουλειά πολύ τώρα και...
0: Τώρα φούρνο ρε φίλε, για όλοι δύο μέρες καθόσασταν, τώρα βάρα ξανά από την αρχή.
1: Όχι, δούλευα, μία μέρα δούλευα, την επόμενη καθόμουν.
0: Καλά, από τα σκυλιά είσαι κι εσύ, κατάλαβα.
1: Έτσι, έτσι, κατάλαβα. Γιατί έχουμε παραγγελίες για ταβέρνες και τέτοια.
0: Κατάλαβα, όποτε έχει γιορτές θα είμαστε κι εσείς στη δουλειά και εγώ στη δουλειά. Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω.
1: 54 εσύ, 104 εγώ.
0: Οχ, τόσο ψηλά είναι. Γεια σου Μάρκο μου. Γεια σου παιδί μου.
1: Τα λέμε, τα λέγαμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μάρκο.
1: Γεια, γεια.

0: Δροσταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια, στα Κάσταρ Μπάιν. Μετρόπολη 95,5. Έχουμε και διαφημίσεις. Μην ξεχνιόμαστε. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Γεια σου, Στεφανάρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται, ρε Φιλίου.
0: Τι έγινε, ρε Μπάρμπα.
1: Μπάρμπας. Παππούς Μπάρμπας.
0: Μπάρμπα παππούς.
1: Να είσαι νέος Μπάρμπας καλά, να μας είσαι παππούς. Παππούς. Μπάρμπας είναι δύσκολα.
0: Παππούς είσαι, αλλά κουτσάνι Μπάρμπας.
1: Αντέχομαι, ρε Στεφανά. Ρε εσύ, το Κίμκο, χάλασε το Κίμκο.
0: Χάλασε το γαϊδούρι, ρε. Δεν μπορώ να έρχομαι στη δουλειά, ρε, λέω τώρα τι θα γίνει, να πούμε.
1: Σημαντάρα,
0: ναι.
1: Το ξυματιάζει, ρε παιδί μου.
0: Ρε, το έβαλα λίγο γράσου, σπρέι, του κλειδί φυσάω, του κάνω δυο σταυροκουπήματα στην Παναγιά να ξεκλειδώσει τίποτα, μουλάρωσε.
1: Ξέρεις τι θα κάνεις άλλη φορά.
0: Να του κατρίσω.
1: Θα βάλεις ένα ποτήρι λίγο νερό και λίγο λάδι και θα πεις μια προσευχή και θα πάρει μπροστά.
0: Α, του ξυμάτιαγα μα θέλει αυτό, δεν θέλει.
1: Ξυμάτιαγα. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, ναι.
1: Καλά είσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι ακούει θηρίο.
0: Ωραία.
1: Ο παππούς ακούει κάθε συνέχεια.
0: Ξέρω.
1: Άμπρα, εμείς Κύπρο δεν έχουμε από εδώ και πέρα.
0: Δεν έχει τίποτα, η σύνταξη θα πηγαίνει στα εγγόνια, στα μπουρέκια, δεν γλιτώνεις.
1: Πήγαμε στο χωριό, κουλάθηκαν τα χέρια από δουλειά και ξαναγύρισαν.
0: Τι είναι αυτά, εγγόνια είναι.
1: Ας τι να κάνει, Στεφανέ, τι κάνει. Έγινε αγόρι, μου τα αφήνω, καλό μήνα να έχει.
0: Γεια σου, Μπαρμπακουτσάνη μου.
1: Γεια σου, Στεφανάρα. Γεια σου. Μπορεί

0: Άντε, αφού το πήγαμε έτσι, ας πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σου, κύριε.
1: Μάικ Μόρση, ο Μπιγκλάντμπαχ.
0: Πού είσαι, ρε ψυχούλα.
1: Εγώ 3 μήνες, 4 μήνες είχαμε σεζόν τα λουλούδια, τώρα τελειώσαμε.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε. Εντάξει, δεν ξέρω, στην Ελλάδα θα μου πει ο άλλο δεν έχει. Να πάρει τα απαραίτητα λουλούδια που αγοράσει.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η δουλειά είναι εκεί πέρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τα λουλούδια χρειάζονται. Είναι ζωντανά, είναι φίλε. Ο Βαραγιάρη μου είπε ένα πείραμα. Θα στο στείλω κάποια στιγμή που κόβει άλλο με το ψαλίδι. Περνάει και κόβει ένα λουλούδι και κάποια στιγμή
0: ναι.
1: Όταν το βλέπω όμως το περνάει μπροστά από τα λουλούδια χωρίς να κάνει τίποτα. Τα λουλούδια σαν να μαραίνονται, φίλε.
0: Τι λέει, ρε,
1: ειλικρινά,
0: φίλε. Τα φιλαράκια του σκότσι.
1: Είναι ζωντανός. Εγώ στο σπίτι έχω τόσα λουλούδια που τα μιλάω μόνο εσωτερικού χώρου, έτσι.
0: Σε απαντάει.
1: Έχει κάποια λουλούδια, ο πόθος,
0: ναι.
1: Όταν κάνει στριπτής και ξεγυμνώνεσαι. Κάνει πώς το λένε ρε παιδί μου, φουντώνει πιο πολύ έτσι.
0: Τι λέει ρε, έχει τέτοιο λουλούδι.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Κανόνιση να έρθει να σε κάνει καμιά στριπτής και να φουντώνει μόνο το
1: ναι,
0: λουλούδι.
1: Ναι, ωρα φίλε.
0: Ωρα φίλε.
1: Ο πόθος είναι. Ναι ρε φίλε, τα λουλούδια είναι. Τα που ζωντανά είναι έτσι. Τι να πω, ούτε. Ακόμα ένα μήνα φίλε, τέλος του μήνα, αρχές του αλουνού έρχομαι κάτω. Δεν.
0: Έλα εγώ.
1: Θα κάνω. 3 μήνες διακοπές θα κάνω φίλε φέτος.
0: 4
1: θα φύγω σε Σεπτέμβριο θα φύγω.
0: Στο καλό αφιερωμένο για πάρτι σου. Πάμε.
1: 35 βαθμούς ρε φίλε. Όλη η βδομάδα είχε 34-35. Δηλαδή κάτω από 30 δεν έπεσε θερμοκρασία.
0: Να κάνει μάνα καλό βράδυ.
2: Αυτό είναι.
0: Έλα παιδί μου. Μεγάλε Gladbach. Να βάλεις γαρίφαλα. Δεν θα πεθάνει ποτέ το γαρίφαλο στην Ελλάδα. Είτε λύπη είτε χαρά, γαρίφαλο θα πετάξει. Στη κηδεία, γαρίφαλο θα έρθει. Στο μπουζουξίδικο, γαρίφαλο θα πετάξει. Όσοι έχετε θερμοκήπια και ασχολείστε λουλούδι, μόνο γαρίφαλο. Κονόμα.
3: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Άιντε, ακούτε ρε βαρυπινίτες.

0: Ο Γερμανός ο Σαλιάρης ο Σέφο Τσαμλίδης στείλει μια κάρτα λες και είναι από βάφτιση να πει. Χρόνια πολλά με γράφει άρχοντα καρδούλες για το Άγιο Πνεύμα και λες και είναι κάρτα βάφτισης. Τι χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά αγόρι μου.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Άμα βρεις φίλε να σε καταλαβαίνει, να το γράψεις στην Google, να το βρίσκουμε κι εμείς.

0: αυτά πασχετικά. Οι κλασικές εξελίξεις, ό,τι ακούγεται ας πούμε κάθε μέρα και ό,τι βλέπετε.
1: Γυναίκες, γυναίκες.
0: Άντε σήμερα θα βγει επίσημη ανακοίνωση, άντε αύριο. Α, ο κύριος θέλει μεγάλο budget, φέρνει, φέρνει. Και το θέμα είναι ότι θα έχουμε ξανά κοντρίτσα εδώ, στο δικό μας μαχαλά. Άιντε να δούμε. Αλλά οπωσδήποτε ένας τελικός Euro Cup πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στο Παλατάκι. Η οργάνωση ας πούμε Final Four, διοργάνωση είναι ότι πρέπει στη Θεσσαλονίκη και πολύ καλό γήπεδο το Παλατάκι μπορεί να την υποστηρίξει. Έναν τελικό θέλουμε εδώ, έναν τελικό Euro Cup. Λέω εγώ τώρα, καλό θα ήταν να γίνει. Ή μήπως δεν θέλετε να γίνει. Εδώ και η ερώτηση, εδώ και η απάντηση. Μάλλον μία είναι η απάντηση. Θέλετε να γίνει ή δεν θέλετε να γίνει.
2: Όμως εγώ σου βρήκα μία τιμωρία. Ήμουν ασθενής. Όμως

0: Και εκεί που ψάχνω καινούργια γάντια, λέει, γιατί τα παλιά τα φάγαμε, ακούμε τη μελωδική σου φωνούλα. Χέλη μου, εσύ μας έλειψες. Πού είσαι να αυξήσουμε λίγο τη ξυλοχωρητικότητά μας. Εκεί το ζεύγος στα εξωτικά. Εκεί στους μποξέρ της Ανατολικής Περιφέρειας.
1: Τι είναι το δικό σας, το δικό σας το μοντέλο?
0: Τα λέοντα και στην κυρία Στέλλα και στα παιδάκια σου.
1: Ψεύτικο.
0: Εγώ ξέρεις που είμαι κλασικά, θα με βρεις στο ίδιο μέρος.
1: Τέρματα ψέματα.
0: Η πόρτα είναι ανοιχτή, μπαίνεις μέσα και δεν ρωτάς.
1: Έτσι. Πληρώνεται.
0: Αυτά τα λέμε προκαταβολικά.
1: Θέλω, δεν θέλω από τα κέρδη σας. Παίρνω

0: Το Dassault του είναι συντονισμένα, Volkswagen. Εκεί στο εργοστάσιο.
1: Χωρίς τιμή.
0: Πώς είναι το εργοστάσιο στα γερμανικά, κάτσε. Fabrik. Grangerwagen είναι το ασθενοφόρο.
1: Χωρίς τιμή.
0: Τα θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί τα παιδιά που βαράνε Gastarbeiter βραδινό στην Volkswagen Dassault στο Κάσελ στα κεντρικά της Germania Lager. Αυτή που λένε εκεί της National Mannschaft. Γεια σου ρε Φιλιππάκο.
1: Εγώ θα ζήσω τη ζωή μου όπως...
0: Άντε να πάρω και τον επόμενο εδώ στην, στα τηλεφωνικές γραμμές και μετά να ρουφήξω μια τζούρα καφέ, παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Στέφανε.
0: Ορίστε.
2: Καλό μήνα, με υγεία.
0: Βέβαια.
2: Με υγεία.
0: Ναι.
2: Θέλω ένα τραγούδι, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι.
0: Αμάν.
2: Live. Για να κοιμηθώ σαν πουλάκι.
0: Γιατί τόσο στεναχωριά, αγαπητέ.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Ναι.
2: Χαλάρωσέ με.
0: Θα σε χαλαρώσω. Θες να σε κάνω λίγο μασάζ.
2: Άντε,
0: θα σε κάνω λίγο μασάζ να κοιμηθείς.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Καληνύχτα.
0: Γκουντενάχτεν. Γεια σας κύριε. Τι έγινε εδώ. Εσύ τέλει. Αυτός δεν παίζει ρε. Χάλασε το... Α, τι πάτησα εγώ ρε φίλε. Λες τόσο καλά ξεκίνησε το καλοκαίρι όπως λένε ο κρατές. Ούτε αυτό θα παίξει. Όπα. Επανήλθε. Δηλαδή περιμένω τώρα να στραβώσει εντελώς. Τι άλλο θα με συμβεί, σήμερα. Θα αρχίσει να χάνονται τα τραγούδια. Οι ήχοι στο τέλος θα πούμε θα μιλάω μόνο εγώ. Τηλεφωνικές γραμμές χωρίς γύρω γύρω χαλάκι. Θα πέσει και το σήμα, θα χαλάσει και το ίντερνετ. Άντε να δω μέχρι που θα πάει. Τα δύο λαμπάκια που ήταν στο κέντρο σβηστήκανε. Επέσατε. Όχι, δεν το πάντησα εγώ. Όχι, δεν σας έδιωξα. Αλλά πατάω εύκολα και διώχνω. Γιατί είμαι δημοκρατικός.
1: Λυπάμαι. Λυπάμαι μου.
0: Τζουρίτσα καφέ και έρχομαι.
1: Δεν νιώθω τίποτα.

0: να μου πεις.
1: Ποια τζούρα καφέ, τα μηνύματα σφεράδι. Πρέπει να αρχίσω να τα αναγνώσκω γιατί θα προλάβουμε κιόλα. Καλησπέρα Στεφ, καλή εκπομπή από Γιάννη, καλό μήνα. Γεια σας κύριε Τζόρτζ Ρούμπο. Κανένα Χιού ή κανένα Γκούστα Μπέρ, θα κάνουμε καμιά βόλτα. Κάνα τσαφτσούφ.
0: Όταν ο ρωτάς τελειώνει, νιώθουμε μόνοι.
1: Καστορμπάιντερ Γιαννάκης τεκνολόγια.
0: Δεν χρειάζονται.
1: Γεια σου με στέλνει και τη φωτογραφία της Παρή. Την Champions League κιά. Δεν μ' άρεσε καθόλου μάπα τελικός παιδιά, πολύ μάπα. Μα παίξει το καρπούζι. Καθόλου καλό ποδόσφαιρο, δεν μ' άρεσε ο τελικός, είναι από τις χειρότερες της δεκαετίας που έχω δει. Μπορεί και βάλε παραπάνω, δεν θυμάμαι. Μάπα, δεν με άρεσε σαν θέαμα καθόλου. Ναι, μένει παρή πολλές μπαλιές, οι εφταπλάσιες από ό,τι είδα στα στατιστικά από την Arsenal. Αλλά χωρίς, ναι, τα τριγωνάκια, ναι, τα τέτοια, αλλά δεν έγινε από τη Γανίτα τίποτα. Μέλη τη Γανίτα, νιά.
0: Και φύγα τρέχοντας.
1: Ένα-ένα, πενάλτ. Εκεί μιλάει η τύχη μετά τώρα.

0: Δεν χρειάζονται.
1: Εν τω μεταξύ ακούω μόνο από το δεξί αυτή, έτσι. Αυτό δεν το ξέρω. Τα αριστερό δεν ακούγεται τίποτα. Στο ακουστικό έχω τίτιδα και εκεί τι πληρώσαμε. Μιλάμε τώρα για jackpot. Άντε να δούμε. Παρακαλώ, στο φίλο στη γραμμή, ορίστε, ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε, κυρία μου, ναι, καθαρά. Μόνο από το δεξί αυτή, έτσι. Αν το βάλω αριστερά, δεν θα σας ακούω καθόλου.
2: Και εγώ στο δεξί το έχω.
1: Όπω τα λεπόρια τραβάμε.
2: Πατρόφι, βάλ τον ύφτο, συγχωρήστε με κάτι, γιατί αυτοκτονικές τάσεις άκουσα στον φίλο μας.
1: Α, δεν θέλω, θέλω πρόσχαρα πράγματα.
2: Μα δεν άκουσε τίποτα, δεν μπορεί να θυμηθεί.
1: Μα τον είπα να το προσφέρω υπηρεσίες μασάζ, λέει. Όχι, λέει, με αυτό χαλαρώνω.
2: Μακρά δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Θα του ζουλούσα απαλά εγώ, απαλά θα του ζουλούσα.
2: Πού είσαι, ένα παχλαδοχώρη σερών.
1: Ναι.
2: Εδώ έριξε μια μπορίτσα. Τι να σου πω, μας καθούρισε μισή ώρα ούτε.
1: Τίποτα.
2: Και σταμάτησε.
1: Τίποτα.
2: Με έκανε να φύγω από την πλατεία.
1: Τζάμπα πήγε το κουτσομπολιό σήμερα, δεν έκατσε σωσ' αργά.
2: Όχι, μα φύγαν όλοι.
1: Ήταν. Τις
2: έδιωξε αυτή η ψιλοβρόχα.
1: Δηλαδή σας χάλασε όλο το σμπορό τώρα εκεί πέρα, σωστό.
2: Ναι, ναι. Αλλά φαίνεται από νωρίς γιορτάζε λόγω Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά, οπότε ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Εσύ είπε μέχρι και το Άγιο Πνεύμα, είπε φύγε Μαρία
2: Πνεύματος.
1: Φύγε από το πλατή σκαλό Μαρία Κουτσομπόλα, σε λέει. Φύγε, θα ρίξω βροχή, φτάνει όσο κουτσομπόλεψε.
2: Και φιλιά στο. Πού είσαι, δεν νομίζω ο Βαραγιάννης ακόμα να σκαλίζει κήπο.
1: Ο κύριος Βαραγιάννης τώρα απολαμβάνει τη δροσιά στην αυλή του, στην έπαυλή του αυτή τη στιγμή, βέβαια.
2: Φιλιά πολλά σε όλη την οικογένειά του, αδελφικός φίλος είναι.
1: Τα ακούει
2: κιόλα. Καλή σου μέρα, πατριώτη.
1: Γεια σου, πατριώτησα. Γεια σου.
2: Για χαρά, με υγεία για όλους.
1: Πάντα.

0: Καλά που έκανε και η Κυραθινά να πούμε μουσχαράκι αρακά, καραμέλα. Έχουμε τα περάκι, φαΐ, μαμαδίστικο. Αρακά, καρότο, μπιφ μέσα, σιγουβρασμένο. Όπου θα γίνει μάχη μετά.
1: Βρέχει νύχτα το κορμί σου με σκοτάδι και να ρωτιέσαι πως να ζούμε μες στο φως.
0: Χαιρετίζουμε τα μου εκεί στα ακριτικά χωριά Χριστοφόρου Αγριανής. Άντε να βάλω ζυχνών και νευροκοπίου και γάζων, γιατί είναι καλά παιδιά.

0: Ορεινή Άρνησα. Έλα ρε φίλε. Καλώ το φίλο Τόλι από Ορεινή Άρνησα. Καλησπέρα γράφει. Ειλικρινά, είναι από τα ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα που δεν έχω πάει. Είναι δίπλα και δεν ξέρω. Κάτι δεν έχω επισκεφτεί. Ορεινή Άρνησα.
1: Το φεγγάρι.
0: Είμαι θα δίπλα.
1: Γι' αυτό σαν νύχτα πνιάζει καλοκαιρινή. Δίνει το σώμα σου σε κάθε πεισματάρι. Μα την καρδιά σου την.
0: Αν και όπως και στη Δάσο και στη Χαλκιδική, στο βουνό είναι το καλό φαΐ. Έτσι με είπανε.
1: Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο, σαν καρδός δρόμους πως πέρπα.
0: Αυτό Βέρκ λέγεται το εργοστάσιο, Φίλιππε, Βέρκ. Βέρκ στο Κάσελ, το εργοστάσιο Βέρκ της Volkswagen.

παρέα και συνοδοιπόρους έχουμε το εκλεκτόν με ζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Πού γίνεται όλο αυτό το μελέ? West Side, Εύωσμο, Κουκλουτζά, εκλεκτών με ζωδοπολίων τρούφα. Πιάσε την Ολυμπιάδος, σταμάτα στο 101. Όρμα μέσα. Θα περάσεις καλά.

Εδώ έχω ένα μήνυμα, φιλαράκι, εσύ που μου στέλνεις με 4 ονόματα, αλλά δεν το ανοίγει. Συνημμένο, τι θες να στείλεις. Ξαναπροσπάθα. Στέφανος, Απόστολος, Κώστας, Ηλίας. Πώς είστε, ρε παιδί? Στην ομαδική. Κάτσε να φύγω από εδώ. Κάτσε να βγω από το ομαδικά. Με κλειδώσετε, με χαλάσετε και την κινητή κινέζικα τεχνολόγια. 100 ευρώ θα έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μη με δεις τώρα με κανένα iPhone, καμιά Samsung. Δεν είμαστε για τέτοια. Τα μούτρα μας δεν υποστηρίζουν τέτοια κινητά τεχνολόγια. Όπως έλεγε ο άλλος Άραβας, λέει, «Ει Χαμπίμπι», λέει, «έλα Λαμπορκίνι, τα μούτρα σου είναι», λέει, «για Σουζούκι Μαρούτι όμως υποστηρίζουν», είπε ο Άραβας την άλλη. «Ήθελες», λέει, «και Λαμπορκίνι».

καλό φαΐ και τσίπουρα στην Άρνησα, ε. Κρατείτε σαν επταστράγιστο μυστικό. Να πρωτοκολληθεί, πώς λέγεται, να πρωτοκολληθεί, όπως λέμε πρωτόκολλο, να σφραγιστεί και να υπογραφεί. Θα γίνει καταδρομική κάποια στιγμή στην Άρνησα. Νεζίπα Στέφανο στην Messenger για να στέλνουμε μηνυματάκια περιπαικτικά ο ένας τον άλλο, διότι σε κοινή θεά προβλέμα. Έχει και εσουρού και Instagram Στεφανάρας για να τα πούμε εκεί, να τα φτιάχνω, να τα καλυμπράρω λίγο, να τα βάζω και ένα φιόγκα αν κάνετε τίποτα έτσι μυστήριες συνομιλίες.

Μένω εκεί στα παραθαλάσσια της Χάριανης. Εκεί στους Βογιατζαρέους. Beach Bar Restaurant Emplo. Εκεί στη Κάριανη. Μαϊάμι παραλία, Φλόριντα ξαπλώστρα. Αλλά τιμές επαρχίας. Θα πας εκεί στην παραθαλάσσια Κάριανη Παύλα Καλιφόρνια. Θα αράξεις και το ποτό σου και το καφέ σου. Στο τζαμπέ θα τη βγάλεις, άκουσέ με. Και μόλις τελειώσεις στο μπυράκι το καφέ, βρούμε πάνω από την πάνω μεριά του δρόμου, εκεί πέρα στο ρεστοράν. Ψαρούκλες να δεις. Beach Bar Restaurant Emplo Κάριανη. Παράδεισος. Εκεί θα πλαγιάζω, να ξέρετε, το καλοκαίρι. Άμα δεις καμιά ξαπλώστρα να την ελέγχω στο κλίντσινγκ, να την έχω σφιχτά, εγώ θα είμαι.

Ο Θόδωρος στέλνει. Γεια σου Στεφ, είμαι στο Τγκάρδι λέει, στο Βέρβε, με τον Κώστα και την όμορφη ζωή. Καλή ακρόαση, υγεία, τύχη να έχετε παιδιά εκεί, στο Βέρβε της Στουτγκάρδης. Κώστας και ζωή. Είναι ο Τεοντόρ δηλαδή, ο Κώστας και η Ζωούλα. Τα δέοντα, υγεία, τύχη.

0: Πρόσεχε να φύγω, θα το βγάλει δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πάτε στο καλό, κύριε. Με έβαλε σε τρυπάκι τώρα, καιρός να φύγω. Το θέλω να φύγω, το γνωρίζω. Θέλω να φύγω στο πρώτο τρένο, να ανεβώ και να ξεφύγω. Κάτσε να το ψάξω.

0: αρέσει να ζω στο...
1: Ωραίο όνομα, κύριε, κύριε Πάοκ. Κύριε Πάοκ, αυτό είναι. Άιντερ εδώ σε πόλο, ρε Άρχον. Καλησπέρα, Στεφ. Δίνουν γκάζια στην αρχή και μετά με γράφουν και ένα καλησπέρα. Καλά, παιδιά, έτσι σας θέλω. Με ήθος. Πώς έλεγε ο Αυλονίτης, πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Τι είπαφε. Στο δειλό. Ναι, με Ρασβανούλη δεν έχουμε νέο. Μπεσίχτα κυνηγάει, θέλω να φύγω, θέλω να πάω. Όχι, δεν σε δίνω, θα κάτσεις εδώ, δεν πας που θέλω. Άντε να δουν. Και ακόμα έχουμε Ιούνιο. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
2: Πού είσαι, ρε πρόστιχο αγόρι?
1: Είμαι.
2: Καλά.
1: Είμαι.
2: Εσύ κι αν είσαι. Δεν πήγες Χαλκιδική να πανιεριστείς λίγο? Τι έγινε σήμερα?
1: Πήγα.
2: Εμπλοκή.
1: Πήγα, ήμανε στα εμπλωστικά, Ριανή Πλάγια, Ζαϊκή, σε την Αρκούδα. Το γούσταρα. Ναι.
2: Έβγαλε την κορμάρα εκεί πέρα.
1: Την κορμάρα, διπλό πέρα. Καλαμάκι στη μοχίτο, ναι.
2: Και...
1: όλα καλά, παραπέρα ράδιο είμαστε, δεν μπορώ να πω.
2: Έκανες τίποτε στείλαμε.
1: Δεν μπορώ να πω, είμαστε στο ράδιο σου λέω, τι να σε βάει, εικόνες να σε δείξω.
2: Ρε τσαπάθμα.
1: Ναι.
2: Για πες.
1: Εσύ να
2: πώς πεις. Την κόβεις τη φάση, θέλω να μου δώσεις από το προγνωστικό για το χρόνο, τι βλέπεις για τις ομάδες της πόλης, μην πάμε παρακάτω.
1: Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Ποδόσφαιρο, την μπάσκετ, γίνεται μπασκετική, σε παρακαλώ.
1: Με την υπάρχουσα κατάσταση, με την υπάρχουσα κατάσταση, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τρίτος, τέταρτος ΠΑΟΚ και κατόρθωμα
2: φάλε,
1: με την ισχύουσα κατάσταση
2: ναι.
1: Και ο Άρης που θες να τα ακούσεις, από 10 και κάτω έως υποβιβασμό.
2: Τόσο που αισιόδοξη είσαι, ρε. Σοβαρά μιλάς.
1: Αισιόδοξα στα λέω όλα αυτά.
2: Απέσιο, σοβαρά
1: μιλάς. Αισιόδοξα στα είπα αυτές τις προβλέψεις. Με τις υπάρχουσες. Δεν είπα απέσιο, είμαι πολύ αισιόδοξο.
2: Εντάξει, δεν έχει η Ευρώπη, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δεν θα έχει έσοδο από εκεί.
1: Τι δεν έχει?
2: Αυτό είναι, δεν θα έχει έσοδο από Ευρώπη. Αυτό
1: ποιος,
2: είναι
1: ποιος?
2: Ο Άρης, ρε.
1: Γιατί και πότε είχε έσοδο από Ευρώπη?
2: Αυτό να μου πεις.
1: Τι είναι αυτά που λες? Το θέμα δεν είχε ποτέ έσοδο από Ευρώπη, αλλά δεν θα έχει έσοδο από κόσμο. Ο διαχειριστής.
2: Ο διαχειριστής δεν έχει σοβαρότητα. Όταν αλλάζει 10 παίκτες κάθε χρόνο και γνωρίζεται ότι καλοκαίρι στην προετοιμασία.
1: Έλα, όλες οι ομάδες αλλάζουν από 10 παίκτες το χρόνο. Είπαμε, άστο, δεν είναι αυτό. Είπαμε, είναι και τα άλλα μέσα. Έλα, έχουμε πολύ χρόνο και δουλειά ακόμα.
2: Είσαι κατά του κορμού, εσύ. Δεν
1: με ένα κορμό έχει η Αθηνά στο χωριό τώρα. Ποιο κορμό τώρα? Έλα, κορμό. Άμα ήθελε να κάνει κορμό, άκουσε με τώρα για να μιλάμε δύο πράγματα σοβαρά. Αν ήθελε να κάνει κορμό και να μου πει θε να κάνει ομάδα, δεν πα ούτε φούντε, ούτε μούντε, ούτε ανανεώνει. Πα πιάνει τον καρέ, δίνει 1 εκατομμύριο την οψιόν και στείνει ομάδα από εκεί.
2: Πού τα βρει, ρε?
1: Τότε τι μου λες τώρα και μου λες ποια είναι η πρόβλεψή μου? Σου λέω εντελώς αισιόδοξος, από 10 έως υποβιβασμό. Α, μιλήσουμε για μπάλα αφού θες.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Άμα δεν προλάβεις καταστάσεις, κάποιος δεν αντιμετωπίζεται, φίλε. Δεν έβγαλες παίξεις από ακαδημίες, δεν κράτησες παίξεις που μπορούσαν να βοηθήσουν.
1: Δεν έχει γυρισμό. Και το σωστό να κάνει ο Καρυπίδης τώρα που είναι σαν διαχειριστής να βάλει τα πιτσιρίκια να αναπτύξει μπάς και γίνει τίποτα. Αφού έτσι κι αλλιώς είναι
2: αργά χρόνια.
1: Πάλι κόσμος δεν θα πάει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Είναι αργά τώρα. Θα τους καταπιεί αυτός η κατάσταση. Δεν μπορούν
1: εδώ τώρα είναι ευκαιρία.
2: Κάθε χρονιά.
1: Ευκαιρία είναι όταν λες για διαχείριση. Λες παιδιά, ελάτε εδώ. Πιτσιρίκια είναι 19-20 χρονών είναι. Δίψα για μπάλα έχουν. Λες μάγκες είναι η ευκαιρία σας. Φορέσε τη φανέλα του Άρη. Από μένα τα τυπικά 20-30-40 χιλιάρικα στο καθένα συμβόλαιο να βγάλει τη χρονιά τα ενίκια, τα σπίτια σας. Πάρτε τις μεταγραφές. Πάρτε μεγάλα συμβόλαια να βοηθηθώ κι εγώ, να βοηθηθείτε κι εσείς. Και μετά σου λένε, παίζουν ή δεν παίζουν αυτά τα μικράματα εδώ εις κίνητρο. Και κόσμος θα έρθει να στηρίξει για να δει τα μικρά. Αλλά με άλλο πρόσωπο, έτσι. Δυστυχώς.
2: Στέφανε, εγώ πιστεύω 3 μικρά στην 11 χωράνε σε κάθε ομάδα. Αλλά θέλει υποστήριξη και θέλει πλάνο. Δεν μπορείς...

0: πολλά χωρά. Πάρα πολλά χωρά.
1: Τρεις στην 11 όμως αποδείχθηκε και με το Κύπελλο φέτος που ήταν έτσι ο θεσμός που αναγκαστικά μπορούν να παίζουν. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αυτή η προσπάθεια. Ο Ρουμάνος μένει, τι βλέπεις?
0: Ο Ρουμάνος πιέζει να φύγει, ρε φίλε. Θέλει να φύγει. Απλά ο ΠΑΟΚ περιμένει να πάρει τη ρήτρα από τον Ρουμάνο για μεταγραφή που είναι στα 3 εκατομμύρια. Η Μπεσίκτας το ξέρει, αλλά δεν θέλει να δώσει τόσα. Θα πιέσει λίγο ο Ρουμάνος παραπάνω να πάρει έστω ένα μικρό ποσό. Έτσι τη βλέπω από την απέξω, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εάν συνεχίσει, κάνει μια ανανέωση κατευθείαν στο συμβόλαιο του Ρουμάνου αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Δηλαδή, ρε Στέφανε, εμείς παρακαλάμε τον Ρουμάνο, παρακαλάμε τον Γιωμαϊτέ, παρακαλάμε τον Κιτζόρα, παρακαλάμε τον Πάμπα, παρακαλάμε τον Τέσον. Δεν πάμε σε κανένα καπί εκεί στην Τούμπα να παρακαλέσουμε κανένα να έρθει να παίξει. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Εσύ όταν μου ζήτησε στην αρχή πρόβλεψη, όταν μια σοβαρή ομάδα που πάει για να βγει η Ευρώπη και να κυνηγήσει πρωτάθλημα κυνηγάει τον Οσδόεφ να ανανεώσει. Εσύ παρακαλώ. Το πρώτο θέμα είναι αυτό, δεν μιλάμε τώρα.
1: Πού να μην είχα και μεγαλομέτωχο.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Δεν μου λες, ο Ηρακλής, τελευταία ερώτηση, ο Ηρακλής πώς τον κόβεις?
0: Ο Ηρακλής πάει πάρα πολύ καλά, φίλε, με αυτές τις κινήσεις που κάνει. Κακώς έφυγε ο Δελιζήσης, αλλά είναι αργιανός, δεν μπορεί να κάτσει εκεί πέρα. Πήρε Κόντι. Οι κινήσεις που κάνει, λοιπόν, να ξέρεις, ο Μονεβασιώτης, τα λεφτά τα βάζει χωρίς. Θα τα βάλει, αλλά δεν είναι να του τα φας, δηλαδή να του φέρεις κρέας. Αυτά που θα πληρώσει αυτός θα είναι ο παίχτης.
1: Είναι μπαλαδόφατες αυτές.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτή η μικρομεσαία είναι η πιο τέτοια.
0: Είναι, εγώ πιστεύω, ο Ηρακλής που θα ανέβει δεν θα έχει πρόβλημα να πέσει με το Μονεβασιώτη.
1: Για παραμονή, να.
0: Ναι, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Έτσι φαίνεται, μπήκαν σοβαρά.
0: Ναι, είναι πολύ καλή δουλειά.
1: Καλό θα μας κάνουν.
0: Ναι.
1: Θα έρθει και ο Κόντις στα γήπεδα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, πήγε τώρα Κόντις. Άκου να σου πω ένα μυστικό. Πήγε Κόντις, πήγε ο Μπασινάς ο Άγγελος, έτσι. Τώρα αυτοί δεν πάνε τυχαία. Τώρα σε λέει να πάμε εμείς και να έχουμε κατευθείαν υποβιβασμό στο βιογραφικό μας την πρώτη σοβαρή δουλειά. Καταλαβαίνεις τι?
1: Όχι, εσύ τι λες. Ο Μπασινάς θα φέρει και πέσει από ό,τι ξέρω.
0: Ναι,
1: που Κηφισιά,
0: ναι, όπως που λέγανε κάποιοι, θα πέσει και η Κηφισιά. Λέω και η Κηφισιά δεν πέφτει, διότι στο βιογραφικό του Λέτου δεν θα γραφτεί ποτέ υποβιβασμός. Είναι ο μελλοντικός προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Το πιστεύω.
1: Δεν πήγε τώρα που ήταν ευκαιρία. Και εγώ νομίζω ότι έλεγα θα πάει τώρα, αλλά
0: το πιστεύω ακράδοντα. Αν υπήρχε σε εμάς ένας απλός πρόεδρος λίγο να ψιλομοντάρει την ομάδα του, λέει το έλα, πάμε, ξεκίνα. Στον Άρη κατευθείαν.
1: Ήταν καλή λύση.
0: Βέβαια, αφού δεν πας Παναθηναϊκό απευθείας, πας Άρη.
1: Και αυτός θέλει να χτυπήσει μεγάλους να μπει μετά να πάρει από εκεί συμβόλαιο, οπότε θα... Είχε κίνητρο. Είχε κίνητρο.
0: Ναι.
1: Αυτά ρε φίλε μου. Να είσαι φρόνιμος, έτσι.
0: Θα είμαι πάντα.
1: Να τα λέμε.
0: Καλό βράδυ. Αυτά για το φρόνιμος. Το κομμάτι για όλους τους φρόνιμους που μας ακούνε και τις φρόνιμες.

0: είσαι εσύ.
1: Γεια σου Δημητράκο. Νταλίκερμα.
0: Σε παίζω ατέλειο.
1: Όχι τι έγινε, λέει Στεφανάρας, λέει σαν να λέμε οικ πόντος. Οικ παντός καιρού, όχι πόντος. Μήπως πρέπει να βάλω γυαλιά. Στεφανάρα, σαν να λέμε οικ παντός καιρού και συνθηκών. Καλησπέρα από Α7 Autobahn. Ωραία φωτογραφία από το τίμον.
0: Σε μένα αγάπη μου θα βρεις ό,τι ζητήσεις.
1: Αυτό λογικά θα είναι τραβηγμένο από πιο νωρίς, έτσι. Γιατί τώρα βλέπω τώρα ψιλοκάνει δύο ήλιος. Ακόμα ουράνος μπλε. Εδώ η Μαυρίλα, 11 η ώρα. Καλά χιλιόμετρα, Μίτσο.

0: πρώτος Άγιο Χριστοφορίτης τυπάει στη Messenger. Μπορεί να είμαστε 6-7 που έχουμε Messenger στο Σάντα Χριστόφορο.
1: Ευχαριστώ.
0: 70 κατοίκοι είμαστε, κατοίκοι έτσι λέμε εμείς, 70. Οι 60 είναι over 70. Οι 5 είναι over 55. Και οι υπόλοιποι που έχουμε Messengers είμαστε εμείς. Σάω, γεια σου ρε φίλε Κώστα. Κώστας Μάτσιος ακούει.
2: Ανοίξτε απόψε ουρανί.
0: Καλησπέρα στο Σάντα Κρίστοφερ Παλαέουρ. Εκεί που είναι και αξιολάτρευτη Μήτρη και κάνει κορμό. Μα να κάνει κορμό. Ο Άρης με τον Καρυπίδη θα συνεχίσει. Θέλουμε κορμό.
2: Αυτή που αγαπούσα τώρα φεύγει.
0: Καλά λέει, έχει γυναίκες, άντρες. Λέει, μάνα μου, καλά λέει, δεν τον ακούσει το γιος. Τι να τον ακούσει, λέει, ποιον ακούσει. Στα ράδια λέει, βγαίνει. Παλαβώς, ησυχασμό δεν έχει, λέει, που παιδί. Παίζει και στο ράδιο, λέει. Μάνα, έχει χρόνια που κάνω εκπομπή. Ούτε ξέρει, ούτε ασχολείται. Μόνο τη νοιάζει τι τάπερ να σε γεμίσει όταν πάω.
2: Και το φεγγάρι να σκαθεί.
0: Παρακαλώ, στη γράμμη, ορίστε.
3: Μια δεμέστηκα στο 4. Μια δεμέστηκα, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε, ανοιγμένη.
3: Τέφανε.
0: Ναι.
3: Τέφανε.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει μια κοπέλα, το παιδίτσα.
0: Ποιος
3: την έχει? Κολλάει πολύ. Έχει εργοστάσιο.
0: Ναι.
3: Να ορμήξω.
0: Όχι, να την αφήσεις για μένα, μα έχει εργοστάσιο. Μην ασχολείσαι.
3: Αφού με κολλάει.
0: Δεν είδε εμένα τώρα, άστο, προηγούμε εγώ. Κουράστηκα τη δουλειά, δεν μπορώ άλλο.
3: Δεμέστηκα στο 4.
0: Έφυγε. Άρα έχει την κοπελίτσα με εργοστάσια. Εδώ, στο Θείο Στέφρε, γέρασε. Να βγω στη σύνταξη, δεν μπορώ. 46 χρονών, 77.000 έσχημα έχω.
2: Βαριά του χωρισμού.
0: Βαριά του τσολιά.
2: Στα χείλη μου μια πρόσφυγη.
0: Άκου, λέει ο πονηρός, ρωτάει εμένα να του δώσω συμβουλές. Πώς θα ερωτοτροπήσει την νεαρά κοράσια εργοστασιάρχησα.
2: Την πόρτα πάλι.
0: Έχει τίποτα άλλο. Λέω, ομορφάντρα σήμερα, λέει, μου κάνει κόρτα αυτή πρώτα, κατάλαβε.

Αλεξανδρόπολης, ακούτε εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Κωνσταντινοπολίτικα κοινός. Απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Στα μπλιμπλί και αυτά τα κουμπιά που ανεβοκατεβαίνουν, τα ρημάδια του διαόλου. Στα μικρόφωνα ο ίδιος, απαράλλαχτος. Και οι μουσικές επιλογές τις έχω κάνει και αυτές δώρο από μένα. Τρόποι επικοινωνίας για να γίνω και προ, να μου λένε profession, αλλά λες, λέει, πού στέλνει ο κόσμος, επειδή σε ξέρουν, λέει, οι νοματέοι, άλλος καινούριος, λέει. Έχει δίκιο ο διευθυντής. Έχει δίκιο ο διευθυντής. Πρέπει, λέει, να επαναλαμβάνει σε ποιο στίκι, πού και γιατί. Ναι, αλλά κύριε διευθυντά, εμένα παίρνεις τηλέφωνο, έχω προβλέμα. Δεν παίρνεις τους υψηλά αμεβούμενους professionals. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, όπως λέει ο κύριος διευθυντής George Debus με το bicycle. Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram, Στεφανάρας. Μην αγχώνεστε, και εγώ νυχτοκάμα το βαράω. Γιορτές είναι, για άλλους είναι αργία, για αυτούς που μπορούν να κάνουν αργία. Μη στεναχωριέστε, together μαζί. Μετά με περιμένει μουσχαράκι μαράκας. Άρε μάνα, αβουτήξω και κολούρσου σαμένιο. Έλα ρε Κωστάκι μοναχέ.

Όσον αφορά για το γραπτό λόγο, είπαμε. Για προφορικό ακουστικό 2-31-0-90-90-90. Τα τρία ελληνιντάρια, όπως ήθιστε να λέγετε. Δεν δω για καμιά 25, 26, 27 χιλιτίδη. Πόσα χρόνια είναι? Τόσα χρόνια.

0: Καλά ρε Φεράρι, τώρα αλήθεια. Φουλ ηλεκτρικό αυτοκίνητο η Φεράρι. Ναι, αλλά το έβγαλε, να δεις τι έπαθε. Κάτσε να πάω στη γραμμή εδώ, να μην περιμένει ο φίλος, και θα σε πω τι έπαθε η Φεράρι. Έλα φίλε, παρακαλώ. Ναι. Μπρος. Δεν μπορείς παιδί μου. Άστο, άστο.
1: Νύχτα μου όμορφη εσύ.
0: Έπλυνε πιάτα τώρα αυτός και τον έφυγε το τηλέφωνο. Ρε τι πάθαμε. Τέλος πάντων, πάμε στη Φεράρι. Να σε πω τι παταφλόγκα έκανε αυτή η Φεράρι. Ηλεκτρικό αμάξι ρε φίλε, φουλ.
1: Τη νύχτα

Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μία ανοιχτή 26 Μαΐου. Τώρα προψέ έτσι. 5 δισεκατομμύρια έκαναν φτερά για τη Φεράρι μέσα σε λίγες ώρες στο χρηματιστήριο με το που παρουσιάστηκε η Λούσε. Ποια είναι η Λούσε? Αυτή που δεν μιλούσε. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της φίρμας υπενθύμησε σε όλους με τον πλέον εμφαντικό τρόπο ότι στην εποχή που ζούμε αρκεί ένα και μόνο δημιούργημα για να επηρεάσει άμεσα την αξία ολόκληρη της εταιρείας. Τίποτα δεν απαγορεύεται. Η Ferrari είναι η πιο αναγνωρίσιμη για πολλούς, η πιο ιστορική στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι ξέρεις τώρα τα λέμε Ferrari, V12, V10, Petrolhead, θερμενόμενοι κινητήρες, θερμικοί κινητήρες, όχι θερμενόμενοι, θερμικοί κινητήρες. Να ακούς τα Ακράποβιτς, τα Εξατμισόνια, να ουρλιάζουν, ξέρεις, 10.000 στροφές. Και παρουσιάζει αυτό με την πρίζα τη τοστιέρα τη Λούσε. Πριν την παρουσίαση της Λούσε, η τιμή της Ferrari ήταν στο χρηματιστήριο $358 αναμετοχή. Την υψηλότερη τους τιμή για φέτος. Πήγαιναν, ήταν, έκαναν και limit up, ρε παιδί. Σπάσανε και ρεκόρια. Ωστόσο, λέει, μόλις δείξαν το ηλεκτρικό της Λούσε, μετά από κάποιες ώρες η τιμή της μετοχής έπεσε κατά 30 κάτι δολάρια στα 329. Όλο αυτό το τζέρτζελο, η μετοχή αυτή ήταν $30 στη μετοχή, σύνολο 5 δισεκατομμύρια σε λίγες ώρες, ζημιά για τη Ferrari επειδή ξεσκεπάσανε με πανί να δείξουν το ηλεκτρικό το Λούσε. Ρε εσύ, ο Ferrari και ο Lamborghinis και όλοι αυτοί οι Petrolhead έρχονται για τους κινητήρες, για τον ήχο, για αυτή την οδήγηση. Άμα θέλω να πάω να πάρω το στιέρα, έχει ράδιο κουρασίδι που έκλεισε. Ρε, σοβαρά τώρα, ολόκληρο αλογάκι σούζα το σήμα και πήγατε βάλατε ηλεκτρικό? Τα θέλατε τώρα, φίλε, εντάξει, Ferrari, δεν κόφτει λίγο? Να απολυθεί ο διευθυντής.

Η πλάκα ποια είναι, στην παρουσίαση ποιος την άγιασε πρώτη φορά? Ήταν επίσημος καλεσμένος ο Πάπας του Βατικανού. Ρε Φεράρι, τι σου μελε να πάρεις? Πήρε άλλο στο Σταυρό εκεί, το στιέρα πήγε, τη λιβάνισε, πάνει με το χέρι. Ρε Πάπας από το Βατικανό. Τη βλέπω εδώ στη φωτογραφία, πανάσχημο αυτοκίνητο ρε φίλε, άσχημο το κάνανε. Κάποιος πρέπει να την έκανε, να ήταν βαλτός από άλλη εταιρεία για να κάνει τέτοια ζημιά. Εκτός από ηλεκτρικό είναι και κακάσχημο το αυτοκίνητο, βλέπω στη φωτογραφία, δηλαδή... Φεράρι ρε φίλε, σε παρακαλώ, άσπρο με μαύρο, κάτι σαν Bentley το κάνω. Καλά, θέλω να μου πεις τώρα για να χωρέσεις μπαταρίες σε Φεράρι, θες και όγκο, θες και κιλά. Γιατί ξέρεις τα ηλεκτρικά είναι πολύ βαριά αυτοκίνητα.

εντάξει, ξέρουμε λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία Βασίλη Σπανούλη με Άρη. Ένα site, λεπτομέρειες, όλοι λεπτομέρειες. Εντάξει, είπαμε, περιμένετε ρε παιδιά, ακόμα του Σάντα Σπίριτ είναι. Αύριο ανοίγουν τα γραφεία. Αύριο να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να πούνε γεια σας παιδιά, ήρθε ο νέος προπονητής. Την Τετάρτη να εγκατασταθεί, να πας στο Μαντουλίδη, Κορδελιό, εκεί τα συμπεθέρια να παίρνουν τα παιδιά. Να βρει σπίτι, Βασιλάκη με την Ολυμπία. Καθίστε καλά, ρε, εντάξει, να τα ανακοινώσουμε, σιγά σιγά. Για αυτά τα site τώρα για τα κλικ, από στιγμή στη στιγμή, με το χέρι, με το στυλό στο χέρι, μην πίνουμε με το στο χέρι εμείς, λέω εγώ τώρα. Καντέμιδες. Μεγάλη καντεμιά. Να δούμε πότε θα. Τρίτος είναι το κακό για σήμερα για μένα. Για πάμε για έκτο. Αλλά αυτό με το καλαμάκι να φυσάω, μάλλον να ρουφάω και να έρχεται αέρας. Άρε Μάρκο, ένα Φρέντι Εξπρέσιο δεν μπορώ να πιω με την ησυχία μου. Τώρα κι εσύ στη γραμμή περίμενε, έρχομαι.

0: Για να δω παρακαλώ, ναι, ορίστ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ακούγομαι.
0: Καθαρά.
1: Επειδή σε έχω στο Bluetooth. Τελευταία κουβέντα που άκουσα πριν να πάρω τηλέφωνο ήταν για την ηλεκτρική τη Ferrari. Δεν άκουσα μετά τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε δεν θέλουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Ναι, τέλος. Ναι, αλλά το απέσυρε η Ferrari τα μάξι, την ίδια ώρα.
1: Κοίταξε, μόλις το αποσύρεις ένα χρόνο θα το ξαναβγάλει.
0: Αφού έκανε 5 δισεκατομμύρια, έχασε από το χρηματιστήριο.
1: Καλά, δεν πειράζει.
0: Α, δεν πειράζει, καλά.
1: Δεν πειράζει. Okay. Απλά, Στέφανε, αυτό είναι το μέλλον. Θέλουμε, δεν θέλουμε, σαν το ηλεκτρικό, δεν υπάρχει τίποτα. Τέλος.
0: Λες, για σένα λες ή γενικά?
1: Για μένα προσωπικά.
0: Έχεις ηλεκτρικά τώρα, ηλεκτρικό οδηγείς?
1: Εγώ έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το 2017. Το οποίο είναι στην κατηγορία καρούλι. Ξέρεις τι θα πει καρούλι?
0: Όχι.
1: Καρούλι θα πει είναι ένα παλιό αυτοκίνητο.
0: Α, μοντέλο καρούλι σαν 2000. Αμάξι, ναι, ναι, καρούλι, ναι, νόμιζα έχει ειδική ονομασία το οποίο... ηλεκτρικό, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: ναι, καρούλι,
1: το οποίο λέω. Είναι του, ναι. του 2013 μοντέλο. Φαντάσου δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, γιατί για ένα αυτοκίνητο συμβατικό δεν φαίνεται, ας πούμε, πολύ παλιό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν μου λες.
1: Παραλύλησέ το λοιπόν, ναι.
0: Γνωστή φωνή, Όσλο εσύ είσαι.
1: Ναι ρε, εγώ είμαι.
0: Και εγώ λέω δικός μου αυτό, κάπου θυμάμαι τη φωνή, ναι. Κατάλαβα για και ποιο λες τώρα.
1: Εγώ. Ναι. Λοιπόν, ναι, το οποίο παραλύλησέ το βέβαια σαν ένα κινητό. Ένα κινητό του 2013 τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Ίσα
0: ναι.
1: Ίσα πάει στη δουλειά και σε φέρνει. Ίσα ίσα έπαιρνε τηλέφωνο και θα έστελνε ένα μήνυμα. Λοιπόν, εγώ αυτό το αυτοκίνητο έχω και εντάξει, βλέπω εδώ τι γίνεται και βάσει όσων γίνονται,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι η εποχή του θερμικού που το λένε, αργά ή γρήγορα και θα εντάξει, περάσει στην ιστορία.
0: Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις μπαταρίες είναι ότι δεν βγάζει χιλιόμετρο. Δηλαδή με ένα γέμισμα άμα πας κανονικά 200-250 χιλιόμετρα βγάζουν. Αυτό είναι το ζόρι.
1: Επειδή λίγο... Είσαι λίγο αδιάβαστος.
0: Εγώ είμαι διαβασμένος.
1: Θα σου πω ότι μία μπαταρία αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτά που βγάζουν οι Κινέζοι, οι οποίοι πιάνουν χιλιάρια πλέον, οι μπαταρίες ενός αυτοκινήτου νορμάλ εδώ πενταετίας και προς τα δω, ξεκινάνε από τα 550 χιλιόμετρα.
0: Έγινε. Πάρ το εσύ, έλα να το βάλουμε ένα γέμισμα, εγώ ένα γέμισμα εσύ και θα πάμε με 130-140 πορεία στην Autobahn. Να δω πόσο βγάζει 500 χιλιόμετρα.
1: Δεν τα βγάλει λες.
0: Όχι, αυτά στα χιλιόμετρα στα λένε όταν πάει με 70 τα μάξι.
1: Οφ.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ. Τι οφ τέλος πάντων. Εγώ λέω επί του πρακτέου. Άσε τι γράφουνε. Επί του πρακτέου. Έλα να τα βάλουμε και άμε ψάχνεις μπρίζα να πούμε.
1: Τώρα εσύ Στέφανε με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Εγώ οδήγησα ένα φορτηγό σήμερα. Mm-hmm. Το οποίο έγραφε πάνω 380 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή τι 300?
1: Ηλεκτρικό.
0: Ναι, ότι έχει αυτονομία 380.
1: 380 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στο Όσλο έχει 12 βαθμούς.
0: Ναι.
1: 120 χιλιόμετρα έκανα.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος έγραφε, αντί να γράφει 260, έγραφε 251.
0: Μάλιστα. Και 380 χιλιόμετρα για φορτηγό είναι καλή αυτονομία, νομίζεις?
1: Κοίταξε, επειδή την περίμενα αυτή την ερώτηση,
0: ναι.
1: Εξαρτάται το φορτηγό τι το θέλεις. Εμείς το φορτηγό δεν κάνουμε τρανσπορτ, εμείς κάνουμε διανομές.
0: Καλά, εύκολο είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: Άμα θες τώρα τρανσπορτ, εννοείται δεν θα πάρεις αυτό το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην σε κρατάω την αγάπη.
0: Χαιρετώ, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Παίξε ή να πάω στον επόμενο. Θα πάω και στον επόμενο. Σπύρο Ζαχαριάς ρε φίλε. Πω χρόνια. Παρακαλώ φίλος, ναι.
2: Στέφανε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι ρε αγόρι.
2: Έλα, ο Μάκη με ξαναπήρα. Αυτό, γι' αυτό για τις μπαταρίες ήθελα να σου πω.
0: Ναι, ναι.
2: Το χθες οδήγησα ένα BMW ενός χρονού, ναι, όλο φουλ ηλεκτρικό. Λοιπόν, το πήγαμε ακριβώς 5 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Επειδή είχε 35 βαθμούς, έβαλα τέρμα το air condition. Στα 5 είχε 430 χιλιόμετρα, έγραφε, ναι, μπορώ να κάνω. Στα 5 χιλιόμετρα που άναψε το air condition και τα φώτα, γιατί είχε βραδιάσει,
0: ναι,
2: έφαγε 40 χιλιόμετρα όταν έφτασε στα 5 χιλιόμετρα.
0: Έχει.
2: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη
2: και αυτό που λες έχεις δίκιο, ξέρεις τι.
0: Ναι.
2: Το κάναμε πείραμα. Δηλαδή 2,5 τόνους βάρος είχε. 2,600 ναι, ναι, ναι, βάρος
0: αυτό
2: είχε.
0: Λέω, αυτό σου λέω.
2: Δηλαδή αυτό για να κινηθεί δεν κινείται, ρε φίλε. Πρέπει να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα έχεις 2,5 τόνους αυτοκίνητο, ένα τζιπάκι BMW, θα πηγαίνει με 90.
0: Ναι, ένα απλό αμάξι έχει over 2 τόνους μπαταρίες, έτσι. Όλους.
2: Ναι.
0: Εκεί που θα ήταν 900 δηλαδή, κιλά είτε, είναι 2 τόνους.
2: Ναι. Μα δεν γίνεται, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση. Δεν είναι. Πρέπει να πηγαίνει στην Autobahn, έχω τύχει να είστε με το φορτηγό στον δρόμο να προσπερνάω γεωταχεία ηλεκτρικά.
0: Ναι, άκου, άκου.
2: Έλεος.
0: Η φάση είναι ότι στη φόρτιση βγαίνει η ίδια τιμή πάνω κάτω με τις βενζίνες. Γιατί ακριβό είναι και το
2: ρεύμα. Ακριβώς, ναι.
0: Ακριβό,
2: μπράβο,
0: είναι. Τώρα, άμα είναι να τραβάω από την πρίζα του γείτονα να φορτίζω το βράδυ τα μάξι, άστο να πάει στο διάλογο.
2: Και τι πρέπει να δώσεις, λέει, θα δώσεις επιδότηση 6.000, πρέπει να δώσεις άλλα 50, άλλα 50 εσύ.
0: Ναι,
2: πού τα βρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα τα χρεωθείς 50 χιλιάρικα. Να είναι φθηνό, άντε λες, το πιο τέτοιο είναι πιστεύω το υβριδικό για όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ένα που είναι, ακόμα οι μπαταρίες δεν βρήκαν τουλάχιστον μπαταρίες να κάνουν 1.500 και 2.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
2: Ναι, να αξίζει ο κόπος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι τώρα να έχεις ηλεκτρικό, να θες να κάνεις προσπέραση και φοβάσαι μην περάσεις στα 100 γιατί στα 200 χιλιόμετρα θες να συσβήσεις.
2: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα μετά, δεν έχει φορτιστές μόνο Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στα χωριά ποιο θα βρεις φορτιστές.
0: Και δεν έχει φορτιστές, θες και μισή ώρα να περιμένεις να φορτίσει. Αυτό που το
2: περίμενε, η οδική βοήθεια έχει μηχανήματα για να φορτίζει ηλεκτρικά.
0: Τίποτα δεν έχει, όχι.
2: Άμα μείνεις στον δρόμο, για κάποιο λόγο έμεινες, τι κάνεις, το φορτίζεις,
0: δεν το
2: φορτώνεις.
0: Δεν το σκουντάς, δεν παίρνει με τίποτα, τελείωσε.
2: Εδώ τα ηλεκτρικά, τα λεωφορεία που πήρε ο Άσης στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, έχουν, στη Θεσσαλονίκη έχει 3 φορτηγά, έχει με μπαταρίες μεγάλες, να φορτίζουν σε 20 λεπτά, έτσι, άμα μείνεις στον δρόμο.
0: Φύγε Gladbach, καλό βράδυ, τα είπες, παρακαλώ. Ναι, εδώ κάποιος, ορίστε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε.
3: Ασημή, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι συζήτηση έχετε για ηλεκτρικά?
0: Ναι, για πιστολάκια, τοστιέρες, για πλυντήρια, τέτοια.
3: Για πλυντήρια?
0: Ναι.
3: Πλυντήρια είναι και αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πλυντήρια είναι, τι είναι?
0: Μαζί σου είμαι, το κατάλαβες.
3: Να το βάζει την πρίζα, να γεμίζει.
0: Ναι.
3: Άμα δεν ακούς τη μηχανή από κάτω να παρπαρίζει, να σφυρίζει τουρπίνα...
0: Δεν ακούς.
3: Δεν είναι αμάξι κοινό.
0: Δεν είναι αμάξι, όχι. Δεν είναι. Ναι, αλλά είναι γρήγορο, λέει. Γρήγορο, φεύγει γρήγορα.
3: Κοίταξε, γρήγορο είναι γιατί είναι από μέσα εκείνη η πομπίνα,
0: ναι,
3: που τα δίνει όλα, έτσι δεν είναι.
0: Τα δίνει, ναι.
3: Άμα πιάσει συνεχόμενη ανηφόρα το ρεύμα, πού θα πάει?
0: Δεν θα πάει.
3: Δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει.
3: Επειδή χθες είχα συζήτηση με ένα συνάδελφο φίλο,
0: ναι,
3: δουλεύει ένα Mercedes ηλεκτρικό.
0: Ναι.
3: Του λέω, ποια διαδρομή κάνεις, εδώ στην Ολλανδία δουλεύει αυτός, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία. Λέει, πηγαίνω μέχρι τη Δανία και πίσω στο Ισιάδη, του λέω, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Γιατί μου λέει, έχει 800 άλογα και τέτοια. Λέω, στο Ισιάδη πηγαίνει, δεν πιάνει ανάβαση εδώ, παράδειγμα, στη Γερμανία που είναι η 3.
0: Ναι.
3: Τέτοιες αναβάσεις δεν πιάνει, λέω, να το αισθανθείς εκεί. Λέει, βγάζει 800 χιλιόμετρα. Εντάξει, 800 χιλιόμετρα βγάζει σε σχέδιο.
0: Ναι, δεν έχει. Κλείσε να πάω σε διάλειμμα. Φύγε. Καλό βράδυ. Διάτε. Γεια σου, αγορίνα μου.
4: Η ώρα είναι 11.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Αν είσαι σαν τις άλλες,
1: αν είσαι σαν τις άλλες αγάπες,
0: σα...
1: κάνε άκα.
0: Δεν αντέχω.
1: Μετρόπολης 95,5. Πρέπει να τα λέω μετά τις διαφημίσεις, διότι να ακούει ο ακροατής που απευθύνεται, ποιον να ακούει.
0: Την καρδιά.
1: Άκα.
0: Δεν έχω περιθώρια για λάθη. Δεν θέλω να...
1: Θα πω και για το παλικαράκι του Νικονόμου. Κάτσε να πάω στη γραμμή και θα πω μετά. Παρακαλώ, ναι. Ρος.
2: Καλησπέρα, καρδάκι μου.
1: Καληνύχτα.
2: Παρά.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άκουσα για Μάριο Οικονόμου. Εσυχωρέθη το παιδί. Δεν είχε τύχη.
0: Πάλι κατά τύχη.
1: Δεν γνωρίζω αν δωρίστηκαν τα όργανά του, γιατί προχθές το ιατρικό ανακοινωθέν προς την οικογένεια ήταν αυτό.
0: Σκέφτομαι.
1: Αν θέλουν να δωρήσουν τα όργανα κεφαλικά, το παιδί.
0: Μα μπορεί...
1: Δεν γνωρίζω περαιτέρω. Καλό παράδεισο να έχει.
0: Εγίνω.

0: έστω και θα είναι.
1: Καλησπέρα στο φίλο μου. Δεν πήρα τηλέφωνο γιατί ο εγγονός κοιμήθηκε νωρίς και έπρεπε να κάνω ησυχία. Καλό βράδυ. Άμα θες κάνει φασαρία. Ο εγγονός και οι εγγονές σας τα φάνε. Κύριε θύριο δαμαστή των αυτοκινήτων, των θερμικών κινητήρων, όχι τα ηλεκτρικά. Βάζεις χέρι και σε ηλεκτρικά. Τι θα κάνει, σίδερο με ατμοσίδερο.

Να περιμένω, λέει, να φορτίσει καμιά ώρα για να πάω παραπέρα στο ταξίδι μου. Αν πάθει, λέει, κάτι μια μπαταρία ή αν τρακάρω να πάει σκουπίδια. Αν έχει κρύο, να υπάρχει περίπτωση να μην πάρει μπροστά. Αφήστε μας, λέει, με τα ντούρασελ, τα λαγουδάκια. Ο Θοδωρής. Καυστικός. Με τόνο οξύ. Και επικριτικό το μήνυμα προς τα ηλεκτρικά.

0: κοντινό.
1: Τι έγραψε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Νικάρι στην καρδιά σου μόνο αήμανε.
0: Ο νικάρις ήμουνα, όμως αγαπώ.
1: Θα δω άλλη μία ευκαιρία, μετά θα τα κατεβάσω όλα. Παρακαλώ, ναι. Έπεσε. Μάλλον κατάλαβε.

0: Νικάρης ήσανε, αλλά ακόμα η νίκη πληρώνεις, φίλε. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Κυρία Τσελεμπίδη, εκεί στο Πολύκαστρο. Ωραία εκδήλωση στο κτήμα Ανταλή στο Λαγκαδά. Άκου story το. Άκου τώρα γιατί είσαι Μαξίμ. Άκου ιστορία. Όλα αυτά Σαββάτο απόγευμα. Μην αρνηθείς τίποτα. Ξέρω που μένεις, κύριε Τσελεμπή. Και μοιάζουν τώρα με αυτά. Παίρνει Τζόρτζ Ελεμπίδης τηλέφωνο σε μένα. Τι πάει τηλεφώνη, βλέπω Μαξίμ Τζόρτζ. Έλα, λέω, τι έπαθες. Έλα όπως είσαι Λαγκαδά. Mayday, mayday και μου το κλείνει. Από το τίποτα γεννή. Θα παίρνω τη, τι έπαθες, του λέω, λέγε να πούμε. Ντάλα μεσημέρι, 5:30 ώρα. Έλα, λέω, έχω εκδήλωση. Γάμο, βάφτιση μαζί.
1: Ποτέ δεν ξέρεις που σε βγάζει.
0: Λέω, θα δω μπάρα, λέω, και μετά θα έρθω. Ναι, λέει, μην αργήσεις. Καλά. Καλά, του λέω, δεν θα αργήσει.
1: Και σαν Φλεβάρης μοιάζει.
0: Πάνω στα μπενάλτι εκεί που έπαιζε Παρί του σε Ζερμέν με την Αρσενάλ. Τα κανόνια του Λονδίνου του κυρίου Αρτέτα. Άντε, λέει, πού είσαι. Κάτσε, ρε, του λέω, περίμενε. Έλα γρήγορα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα ταξίδι μαγικό.
0: Βάζω κι εγώ παντελονάκι. Λέω, σε εκδήλωση θα πάω. Γάμος και τέτοια. Βάζω και μια πουκαμίσα ωραία. Βουτυράτος, έτοιμος ο κύριος Στέφ. Ερωτεύσιμος. Πατάω εκεί, μάψη γη, κτήμα Ανταλή, Λαγκαδά, μπουμ, φεύγω σφαίρα, πάρκινγκ, ωραίο μαγαζί. Γκαζονάρα, ωραία.
1: Τσιγάρο.
0: Παρκάρω, μπαίνω από την πίσω πλευρά. Με περιμέναν τα σκυλιά. Όχι τα σκυλιά του κτήματος, σκυλιά του πολέμου, εκεί που ήταν μέσα στο γάμο.
1: Αυτά που τόσο αγαπήσαμε πολύ.
0: Με κάνανε γερόχουνε.
1: Και εκεί που λες πως όλα ζευγεί.
0: Με βάζαν κυπελάκια παγωτό. Έλα, λέει, Αριανέ, να γλυκαθείς, λέει, με την πίκρα που έχεις να πω.
1: Από το τίποτα γεννή.
0: Εν τω μεταξύ πήγα να κρυφτώ εγώ, τι να κρυφτώ.
1: Πάλι αγέροντα το λένε.
0: Τι έκανε ο παλιόπαιδος ο Μαξί.
1: Δεν ξέρεις που σε βγάζει.
0: Επειδή τους είχε τάξει στον γαμπρό, ειδικά και στην παρέα του, ξέρεις, αυτοί είναι, ακούνε ράδιο, ακούνε ίντερνετ, βλέπουνε γενικά.
1: Φλεβάρης μοιάζει.
0: Λέει, θα φωνάξεις, λέει, και το Στέφ.
1: Άγιος ερώτας θα έρθει.
0: Αλλιώς δεν πληρώνεις σε μία.
1: Χάρη.
0: Γι' αυτό με καλούσε ο Τσελεμπίδης να πάω εκεί στο κτήμα στο Μαξίμ εκεί την διοργάνωση.
1: Μαζί του να μας πά.
0: Στη τέλεση του μυστηρίου. Αλλιώς, λέει, θα παίρνε φράγκο αν έρθει ο Στεφανάρας, λέει, δεν πληρώνουμε.
1: Ο Άγιος Ερώτας.
0: Κάτσαμε μέχρι τις 3 το βράδυ. Περιττό να σου πω τα τι έγινε. Να ζήσετε, παιδιά, υγεία και ευτυχία. Φοβερή εκδήλωση, νεόνυφη, νέα παιδιά. Νέα παιδιά.
1: Και σαν Φλεβάρης μια.
0: Γαμπρός λουστρίνο, ωραίο παπηγιόν, προπέλα, κόλπο, έρχομαι στις γραμμές, μισό λεπτό, να σ' αναλύσω.
1: Μια νύχτα με φεγγάρι.
0: Μυφικό, ωραίο, ζεμπεκιά, κάψαμε δυο μπουκάλια ουίσκι στα ποτήρια μέσα, ξέρεις να χορέψει ο γαμπρός, ωραία πράγματα. Εάν θέλετε κι εσείς, λοιπόν, να ζήσετε καταστάσεις, Maxim Catering, και οργανώνουμε τα πάντα. Αλλά να μ' αφήσει και εμένα να κάνω κανένα ρεπό. Μην πεις, Τσελεμπίδη, άμα δεν έρθει ο Φαλάκρας δεν πληρώνεσαι. Παρακαλώ, στη γραμμή, ορίστε, ναι.
2: Στεφάνε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Τι κάνεις, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Μιλάμε.
2: Είναι η πρώτη φορά που σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε και ένα κοινό φίλο. Αλλά εντάξει, καλύτερα να μην πω ποιος είναι, γιατί θα εκτεθούμε και
0: εγώ. Ποιο τον influencer που απεχθάνεται τις διακοπές και τις αργίες. Εντάξει, φίλος είναι.
2: Όχι, όχι. Έναν πρώην κυβερνητικό.
0: Α, δεν τον ξέρω.
2: Ναι. Είναι εμέσως κυβερνητικός, τέλος πάντων.
0: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι. Κοινός φίλος, ναι.
2: Ναι. Σε πήρα τηλέφωνο, λοιπόν, οδηγάω ένα ηλεκτρικό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Και πηγαίνω, είμαι στον δρόμο, τέλος πάντων, γύρω στο σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Να σου πω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι.
0: Δεν υπάρχει αλήθεια στη μέση, δεν υπάρχει. Μία είναι αλήθεια.
2: Ωραία. Θα σου πω με νούμερα, λοιπόν. Ναι. Το αυτοκίνητο μου, εμένα, υποτίθεται Έχει γύρω στα 500 χιλιόμετρα αυτονομία.
0: Ναι.
2: Η πραγματική του αυτονομία με πολύ normal οδήγηση, έτσι. Δεν σου μιλάω για extreme καταστάσεις, αλλά ούτε και να με προσπερνάνε τα λεωφορεία όπως είπε πριν κάποιος.
0: 130. 130. 130 πορεία.
2: 130. Ναι, πορεία ακριβώς. 130 με trip computer για ατελείωτα χιλιόμετρα, έτσι, πάνω από 200. Ναι. Έχει αυτονομία πραγματικότατη, λίγο παραπάνω από 400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Πού μένεις?
2: Μένω Λάρισα, κατεβαίνω στην Αθήνα κάθε εβδομάδα για δουλειάς και έχω κάνει μέσα σε έναν χρόνο παραπάνω από 15.000 χιλιόμετρα.
0: Αθήνα Λάρισα,
2: έχω εξοικονομήσει, έχω εξοικονομήσει, Στέφανε, πάνω από 1.500 ευρώ υπολογισμένα με χαρτί και μολύβι, έτσι, όχι με υποθέσεις.
0: Συμφωνώ, βασίζομαι. Το πήρες για μια ορισμένη δουλειά, έτσι, δεν το κάνεις κανένα.
2: Άμπραβο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Εκεί μαζί σου είναι.
2: Ακριβώς, γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα προϋποθέτει ότι έχεις θέση φόρτισης στο σπίτι για να είναι συμφέρον.
0: Σωστός.
2: Έτσι, και για να είσαι, να είσαι κάθε πρωί που ξυπνάς να είναι φορτισμένο το αυτοκίνητο για να βγεις χωρίς τέλος πάντων στάσεις.
0: Ναι.
2: Έχει μια αυτονομία που πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα που ζούμε είναι υπέρ αρκετή για πολλούς ανθρώπους, γιατί οι περισσότεροι κάνουμε λιγότερα από 150-200 χιλιόμετρα ανά ημέρα.
0: Ναι.
2: Και το βασικότερο, για επαγγελματίες όπως εμένα, που εγώ έχω μια ατομική επιχείρηση, το έχω γράψει στην ατομική επιχείρηση, μας δίνει ένα επιπλέον φορολογικό κίνητρο, μας βάζει τη δαπάνη επί 1,5, δηλαδή κόστισε το αυτοκίνητο 40.000 ευρώ, θα κοστολογηθεί στην εφορία, θα περάσει ως έξοδο ως 60.000 ακριβώς. Πρόσεξε, Στέφανε, απόσβεση σε 24 μήνες αντί για 48 που είναι κανονικά ένα αυτοκίνητο.
0: Μαζί σου είμαι εγώ τώρα, μα ξέρεις γιατί το πήρες αυτό, έτσι. Ξέρεις γιατί.
2: Μπράβο. Λοιπόν, Στέφανε, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τετρακίνητο, μόνιμη τετρακίνηση, υπερασφαλές. Ένα αυτοκίνητο με πάνω από 500 άλογα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο, αν θέλεις, επιδόσεων, με 0% στα 3,6 δευτερόλεπτα. Όπου και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ, έτσι να το πω, ασφαλές, πολύ καλή οδηγική περιφορά, με καλό trip computer, με συστήματα ασφάλειας και παθητικής και ενεργητικής. Οπότε για μένα που θα μου κοστίσει αυτό το αυτοκίνητο γύρω στις 30.000 ευρώ στην τριετία επάνω, που αν το κρατήσω παραπάνω, που σκέφτομαι να το κρατήσω γιατί δεν έχω καμία ψώρα με αυτοκίνητο να αλλάζω κάθε 3-4 χρόνια. Εμένα, ρε Στέφανε, αυτό θα μου εξοικονομεί χρήματα κάθε χρόνο.
0: Μα αυτό κάθε συμφωνώ μαζί σου, γιατί δεν έχεις ψώρα.
2: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: δεν έχεις ψώρα με αμάξια.
2: Εγώ το πήρα πολύ συνειδητοποιημένα.
0: Το πήρα συνειδητοποιημένα, γιατί έχεις φοροαπαλλαγή, γιατί χιλιαδιό. Αυτό, η επόμενη ερώτηση δεν χρειάζεται καν να την κάνω, γιατί μου έδωσες αυτό που πρέπει να μου πεις. Δηλαδή, το πήρα για ένα σκοπό.
2: Δεν είναι.
0: Το ανεβαίνεις, Λάρισα, πας διακοπές στο Τγκάρδι, το πας.
2: Κοίτα. Επειδή έχει πολλούς ανθρώπους που το κάνουν με έναν σχετικό προγραμματισμό, γιατί είναι πολύ εύκολο, δηλαδή με μια εφαρμογή μπορείς να βλέπεις όλους τους φορτιστές οπουδήποτε στην Ευρώπη, οπότε το κάνουν πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δηλαδή είναι απαγορευτικό, απλά θέλει ένα σχετικό προγραμματισμό και να πάλι στο πρόγραμμα του, στην πορεία σου τέλος πάντων, να έχεις υπόψη ότι θα σταματήσεις ενδεχομένως για μια 15-20 λεπτά.
0: Συμφωνώ. Για να κλείσουμε, εγώ καταλαβαίνω το πήρες για μια συγκεκριμένη δουλειά και άμα τύχει αυτό μια φορά στον χρόνο το κάνεις.
2: Δεν πρέπει, πώς να σου πω, το κάθε αυτοκίνητο έχει τη δική του χρήση, έτσι, το δικό του κοινό. Δεν σου θα σου πω εγώ ότι είναι πάτε πάρτε όλοι ηλεκτρικά, είναι ό,τι καλύτερο θα οδηγήσετε στη ζωή σας. Ούτε θα σου πω ότι, ξέρω εγώ, το ντίζελ ή το αέριο είναι το μέλλον.
0: Ναι.
2: Κάθε αυτοκίνητο έχει τη δική του χρήση. Και εγώ νομίζω ότι εν τέλει αυτή θα είναι και η αγορά. Δηλαδή απλά προσθέθηκε άλλη μια επιλογή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι το μέλλον ή ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο ή ότι θα πεθάνουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι επαγγελματικό με 300-400 χιλιόμετρα αυτονομία θα πάρουν όλοι.
2: Μπράβο, όλοι οι κουριεράδες για παράδειγμα που τριγυρνάνε μέσα στην πόλη. Που σκέψου τώρα, μέσα στην πόλη η κατανάλωση είναι το ξύμορο αυτό, ότι μέσα στην πόλη τα ηλεκτρικά είναι πιο οικονομικά από ό,τι στην πορεία.
0: Ναι.
2: Αυτό τώρα για έναν κουριερά, για ένα λεωφορείο, για ένα όχημα που κινείται μέσα στην πόλη, είναι μονόδρομος.
0: Συμφωνώ.
2: Ύστερα σκέψου, τα λεωφορεία να ήταν όλα ηλεκτρικά. Δεν θα είχαμε αυτή τη βρωμιά, δεν θα είχαμε την καυσαερίλα, το θόρυβο, την αβαρία, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
2: Θέλει υποδομή, θέλει να εξοικειωθούμε. Και δεν είναι και για όλους, έτσι. Γεια είναι αυτό. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει κανένα debate, να το πω έτσι.
0: Καλό,
2: είναι
0: καλό βράδυ. Καθένα, καλό βράδυ. Λύσαξε. Σάσε να μιλήσει κι άλλο. Γεια σου, Αγορίνα μου, Λαρισίνε.
2: Γεια σου, χάρηκα.
0: Ωραία, σαν παίχτη. Μισό λεπτό, περίμενε. Πού είμαστε τώρα εδώ, έχω κι άλλον στη γραμμή. Έχω, ναι, περίμενε, φίλε, έρχομαι. Ωπα. Αμάν βρίσκεσαι σε άλλη αγκαλιά. Εσύ, φίλε, που βρίσκεσαι, ορίστε, παρακαλώ. Οχ, οχ, οχ.
3: Hey. Καλησπέρα, Στεφανέρα.
0: Πού σα, όρι.
3: Φίλε μου, αυτή είναι η ώρα για σένα.
0: Αυτή
3: για εμάς που σε γουστάρουμε, αυτή είναι η ώρα.
0: Θα απευθυνθώ στη διοίκηση.
3: Μετά τις δύο σε χάνουμε, ρε φίλε.
0: Με χάνεις.
3: Είναι κρίμα.
0: Εντάξει. Καλύτερα να με χάνεις, να κρύβομαι λίγο.
3: Εγώ είμαι πολύ ενάντια στην μπαταριοκίνηση που έλεγε πριν ο φίλος.
0: Ναι, υπάρχουν απόψεις, ναι. Είναι καθαρά είναι θέμα γιατί το θέσει. Εγώ συμφωνώ με τον φιλαράκο τον νεαρό από τη Λάρισα. Είναι ακριβώς. Ξέρει γιατί το θέλει. Επαγγελματικό, πήρε και τις φοροαπαλλαγές. Ναι, είναι ένα κίνητρο που δίνουν σε επαγγελματίες. Αλλά αυτό το θέλει για να πάει, για να έρχεται στη δουλειά του. Και να κάνει τη δουλειά του.
3: Μπράβο. Με τη φοροαπαλλαγή, με κανονική τιμή δεν πλησιάζεται και δεν έχει νόημα. Για μένα, για μένα, προσωπική μου γνώμη.
0: Ναι, ναι, δεν πλησιάζεται, όχι, όχι. Τα λεφτά δεν. Δηλαδή δεν δίνω εγώ τώρα 40-50 χιλιάρικα για ένα μάξι που θα το έχω μόνο για βόλτες, έτσι. Δεν το δίνω. Δεν δίνω ηλεκτρικό. Ναι.
3: Με τα ίδια λεφτά παίρνεις ένα Lamborghini, ρε φίλε μου. Τώρα τι να λέμε,
0: κοίταξε,
3: τώρα, πάρω την μπαταρία.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ συμφωνώ. Καταρχήν είμαι κατά το αυτοκινήτου στην πόλη μόνο μηχανάκι γιατί δεν... οι πόλεις μας δεν κυκλοφορούνται χωρίς μηχανάκι. Είναι χάσιμο χρόνο. Έχουν κάνει αδιανόητα εγκλήματα στο κυκλοφοριακό με flyover και τέτοια. Για Θεσσαλονίκη θα μιλήσω. Οπότε ούτε καν παίρνουν στην ιδέα για αυτοκίνητο να μιλήσω ηλεκτρικό ή θερμικό, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Αλλά για βόλτα, ας πούμε, θέλω ένα γκάζι, να έχω 100 χιλιόμετρα, 200, ας πούμε, να το κάνω την εβδομάδα, ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό. Για τίποτα άλλο δεν μου χρησιμεύει τα μάξι. Και εκείνο βράδυ, ρε παιδί μου, χωρίς κίνηση.
3: Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση με την μπαταριοκίνηση, με τα πατίνια κτλ. Να ρίξω μια ιδέα χειροβοβίδα.
0: Ρίξε μια χειροβοβίδα.
3: Μήπως πρέπει να σκεφτούν να δώσουν άδεια κυκλοφορία στα go-kart.
0: Go-kart.
3: Ναι, για τα μαξάκια τα μικρά.
0: Δεν μπορούν να δώσουν γιατί θα τους κάνουν από Ευρωπαϊκή Ένωση. Παντού θα γινόταν αυτό. Είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά λόγω παθητικής ασφάλειας δεν βγαίνουν έξω.
3: Ναι. Τα πατίνια έχουν παθητική ασφάλεια.
0: Να αυτό είναι τώρα. Είδες λοιπόν, το καρτάκι είναι πιο σίγουρο από ένα πατίνι. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αλλά.
3: Ναι.
0: Με φαντάζεσαι με καρτάκια όλοι μέσα στην πόλη. Ωραίο, Φόρμουλα 1 να πούμε. Ωραίο. Θα έπαιρνα ένα, θα έφτιαχνα στη γύρα ένα.
3: Στεφανάρε, υπάρχει μια τραγουδάρα
0: ναι.
3: του Εύρου Αντωνίου που είναι ύμνος για τον Βασίλη Καρά.
0: Ύμνος.
3: Ο τίτλος είναι του Καρά η Δίσκη.
0: Του καρά το ουίσκι, εγώ ξέρω, όχι τη δίσκη.
3: Του καρά η δίσκη.
0: Καλά, έγινε, φύγε.
3: Οκ, καλή
0: βράδυ.

Αρεστέφ, εγώ προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο να πω μια καλησπέρα, αλλά μόλις πατάω το 3 η φωνή σου ακούγεται πολύ βαθιά. Ξαναπροσπάθα ρε Γιαννάκο. Και άλλη μια χαρά βγήκα. Στο κύριο Τάσο από τα Ιωάννινα. Δεν το ανέφερα πριν, κύριε Τάσο. Από τα Γιάννενα, ο οικονό μου, νέος άνθρωπος, αθλητής.

0: Μετρόπολης ακούτε 95,5. Εδώ ακόμα λίγο και θα σας βάλω τίτλοι τέλους, διότι έχουμε και δουλειά στους Gastarbeiter. Δεν δουλεύετε μόνο εσείς, δουλεύουμε και εμείς κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει ήδη φωτογραφίες.
1: Νύχτα.
0: Οι περισσότεροι φυσικά τα Λίγκερμαν.
1: Στην αγκάλια.
0: Καρπομένο το. Έχουμε και καινούργιες νταλίκες τώρα αυτά με τα τεκνολόγια. Αυτά τα τάμπλετ, έχουν και τάμπλετ. Καλά ρε καβαλά σκάνια να πούμε με κλαπέ. Έχεις power android οθόνη. Μάλτα ελευθέρας να ακούγεται. Ποιο android τώρα στο σκάνια μου. Αλλά γράφει λέει εκεί το τάμπλετ Μετρόπολης μπλε κόκκινο 95 και 5 και ακουράζονται εκεί οι νταλίκερμαν.
1: Για συντροφιά.
0: Πάμε να είσαι νταλικέρης και να ακούς την αγριοφωνάρα μου ρε.
1: Μόνη μου.
0: Βασανιστήριο.
1: Παρηγοριά. Φεγγάρων.
0: Δηλαδή ανάκριση να σου κάνουν, θα σε βάλουν βασανιστήριο να ακούς τη φωνή μου. Θα τα πεις όλα. Ούτε εγώ με αντέχω.
1: Ποιος θα

0: όσον αφορά τους μπασκετικούς φίλους του Παναθηναϊκού, έρχεται δεν έρχεται, θα έρθει δεν θα έρθει, ζέλικο για ο Μπράουντοβιτς παίζεται. Είναι ένα στυλ σπανούλι, να υπέγραψε δεν υπέγραψε, όχι έρθει ήρθεν έρθει, όχι έγραψε τα παιδιά σχολείο, περιμένουμε. Έρα αργίες έχει, κάτσε να βγουν αύριο τα site, εφημερίδες, δημοσιογράφοι. Είναι αργία, τα παιδιά δουλεύουν από την επαύριο. Ανοίξουν τα μικρόφωνα να πούν πέσαν υπογραφές. Τέτοια ώρα που να βρούμε και τριήμερο, αγαπητοί ακροατές, να υπογράψουμε συμβολή, είτε Σπανούλης είτε ο Μπράντοβιτ. Το ΚΕΠ δεν είναι ανοιχτό, είναι κλειστά όλα. Η χώρα είναι, όταν είναι γιορτές, είναι διαλυμένη κανονικά. Δεν χρειάζεται το δημόσιο να είναι γιορτή, πάντα είναι διαλυμένο, αλλά από τις γιορτές τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανείς. Μην τζάμπα ταλαιπωρούμαστε, γιατί τις γιορτές είναι το δημόσιο λειτουργεί καλά. Γιατί ξέρεις ότι δεν υπάρχει κανείς και δεν χρειάζεται να πας. Ενώ λες όταν υπάρχει, τζάμπα πηγαίνεις, γιατί θα γίνει η δουλειά σου. Γι' αυτό μόνο γιορτές στο δημόσιο να πηγαίνετε. Θέλετε και υπογραφές. Περίμενε τα παιδιά να ανοίξουν αύριο το πρωί κατά τις 10 έντονα. Να φτιάξουν κανένα ελληνικό, πέντε φύσα μία ρούφο, να ανάψουν τη Μάλμπορο. Και θα σου πω, παρακαλώ, ελάτε κύριε, να σας βάλουμε μια σφραγίδα. Τι θέλετε? Είναι χαλασμένη σφραγίδα. Χαλασμένο είναι το χνότο μου. Κάνω χαχά, δεν σφραγίζει, λέει. Θα σε βρουν μια λύση αυτή. Είναι καλοί άνθρωποι. Το θέλουν την, την καθημερινότητά μας. Θέλουν να μας την απαλύνουν, να μας την κάνουν εύκολη. Και υπογραφές τέτοια μέρα.
1: Και θα σε κλείσω στην καρδιά μου.
0: Έρχεται να πει τριήμερο. Μόνο για τους δημοσίους ισχύει έτσι. Εσείς μην άλλοι μην κατευθείαν παίρνετε χούς, όπως λένε στο χωριό ΜΟΠ. Ακούτε τριήμερο. Όσοι είστε του ιδιωτικού και ελεύθερη επαγγελματία, τα τριήμερα ξεχάστε τα.
1: Νυχτά.
0: Τριήμερο μόνο όταν σας βάλουν στα γαρίφαλα μέσα στην κούβα, θα σας κάνουν τα τριήμερα. Μην ψάχνεις τριήμερο. Άντε να σοβαρευτούμε λίγο.

0: παρακαλώ. Ορίστε τώρα, ας πούμε, η Ιερουσαλήμ, δηλαδή βλέπω αυτό. Το έκανε η Ford και λέω, ε όχι ρε φίλε, ε όχι ρε φίλε, δηλαδή εστεναχωρέθηκε. Εστεναχωρέθηκε γιατί, κάτσε τώρα. Η Ford Mustang από τότε έχει κάμποσα χρόνια, 3-4 χρόνια. Mustang τώρα ρε φίλε, ηλεκτρικό, Mustang. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν τα πειράζεις. Το Temp, το Ford, ναι, ηλεκτρικά. Το Mustang δεν το πειράζεις. Όπως και το Ferrari, είδες τι έπαθει η μετοχή. Εκεί είπα, λέω, τελειώσαν όλα. Όταν έβλεπα εκείνο το αλόγατο της Mustang.
1: Ξένη λοιπόν.
0: Ξένη λοιπόν, ναι.
1: Ξανά το παιχνίδι.
0: Αυτά τα American.
1: Για να κερδίσω.
0: Τα American Muscle Power. 6-7.000 κυβικά.
1: Και, ναι.
0: Και θα μου πεις τώρα, δεν ταΐζεται αυτό, αλλά λέμε. Ε, όχι και Mustang ηλεκτρικό, ρε φίλε.
1: Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Παραλογή, μήπως και μ' αγαπάς. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει συνολικά 48 ώρες. Με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Αυτές οι εναλλακτικές δεν τις ξέρεις, θα μάθεις όταν θα έρθει η ώρα, θα δεις. Θα δουν τα παιδιά από που θα περάσει αυτό το... πώς το λένε, μιλιούνι, όχι, συμφώνει, ούτε συμφώνει, συμφούνει, ούτε συμφούνει. Πώς το λένε ρε αυτό το κοπάδι με τις μέλισσες, πώς θα περάσει αυτό το κοπάδι με τις μέλισσες. Κάπως έτσι λέγεται αυτή η λέξη. Θα βρεθούν οι εναλλακτικές, ξέρεις, 12 με 14 στο μηνό, 48 ώρες. Για κάτσε να δω και τι μέρα πέφτει. Κάτσε να γελάσουμε τώρα. Γέλιο μια ζωής, κι εγώ μια ψυχή φωτογραφία. Κυριακή 14, 15 Δευτέρα Ιούνιου. Κυριακή Δευτέρα 14, 15 έως 16 και Τρίτη του μηνός. Ολελελελε. Έτσι για τα κλεισίματα, πάρε ένα στράτο. Ασημί.

0: Μερσή Μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
1: Μιλάς κλειμένα.
0: Το πενταρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.
1: Στη μοναξιά ας πάντα.
0: Ευχαριστώ για την συμπόρευσή μας εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα.
1: Ένα
0: Maxim Catering και Beach Bar Restaurant Εμπλωστικάριανη. Τα λέμε αύριο την κανονική μας ώρα, την ώρα που Τζόνι Ράμπος κατεβαίνει για να απελευθερώσει τους Αμερικάνους από τους Βιετκόνγκ κατά τις 2.
1: Δακρυσμένα.
0: Θα παίξουν μουσικές επιλογές του Γιάννη και κατά τις 3 λογικά θα ακούσετε, όχι λογικά, ασυλλόγιστα θα ακούσετε τη φωνούλα του. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια, ετοιμοπολεμάκι, η διάθεση πάντα όρθια.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο Gold Mall.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Άιντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι.